0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 4.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου, σημαίνεις εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος τα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
0: Η ώρα είναι 5.

0: Στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρητορές πολύ μιλήσαν. Στο εξής τα παίζουμε σ' αυτόν τον Δίασο μόνος φαντάσματα.

Ανεμολόγια και οι ορίζοντες μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 6. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Μπράβο ρε Πιτζάνη.
1: Ανοίγουν είπες εσύ.
0: Είπες, είπες, είπες, είπες, είπες, είπες, είπες, είπες. Μα αυτό έπρεπε να πεις. Αυτό είναι το σωστό.
1: Το κρατήσαμε.
0: Γράψουμε.

0: Στη... Στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Και 5 στο κόκκινο.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στους 105,5 MHz στα FM και ακούτε κυρίως το κόκκινο, τον αγαπημένο μας σταθμό. Και δευτερευόντως ακούτε την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο, έπειτα από 2,5 χρόνια hiatus, όπως λένε οι Λατίνοι. Πέρασαν 2,5 χρόνια από τότε που σταματήσαμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή, Πληθυντικός Ευγενίας εδώ, και αποφασίσαμε ότι, όπως συμβαίνει και με τους πολύ μεγάλους έρωτες στη ζωή, επανερχόμεθα και είμαστε ακόμα περισσότερο ερωτευμένοι για να κάνουμε πάντα μαζί σας παρέα ξανά, όπως και στην παλιά μας ώρα, από τις 7 μέχρι τις 8, στην πρωινή ζώνη. Και δεν ξέρω, είμαι πολύ συγκινημένος, διότι πρώτα απ' όλα είχα 2,5 χρόνια να δω και τον Σπύρο Παπακώστα, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο μας σήμερα, και αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλη συγκίνηση. Ο Σπύρος είναι πολύ πιο εσωστρεφής από μένα και δεν του αρέσει η διαφήμιση, αλλά εγώ δεν μπορώ παρά να τα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω, Σπύρο. Και όχι μόνον για την άψογη ρύθμιση του ήχου, αλλά για την παρέα που κάνουμε κυρίως μέσα στο στούντιο όταν παίζει μουσική, και για τους διαλόγους που έχουμε, οι οποίοι, κυρίες και κύριοι, έχω πει πολλάκις ότι δεν επιτρέπεται σε ανθρώπους του ήχου, ηχολήπτες, ρυθμιστές ήχου, να μιλάνε στο μικρόφωνο, αλλά πολλές φορές έχουν να πούν πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα από ό,τι έχουμε εμείς οι ίδιοι να πούμε. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν κοντά σας. Οι παλαιότεροι ακροατές του Κόκκινου θυμούνται αυτή την εκπομπή. Οι νέοι, καλώς ήρθατε, και ελπίζουμε να αξίζει τον κόπο για σας να ξυπνάτε αυτή την ώρα και να μας ακούτε. Το μόνο που έχω να πω τώρα είναι ότι έπειτα από πολλή σκέψη αποφασίσαμε ότι θα την αφήσουμε ως έχει την εκπομπή αυτή, δηλαδή και σε μορφή και σε περιεχόμενο, διότι άρεσε όταν την κάναμε παλαιότερα, και αν δεν αρέσει στους νέους ακροατές, μπορούμε να δεχτούμε και συμβουλές πάντοτε, τρυφερές όμως, διότι οι άλλες είμαστε λίγο ευαίσθητα παιδιά και στενοχωριόμαστε. Και θα ακούμε μουσική, που κυρίως μουσική που μας αρέσει να ακούμε και στο σπίτι μας. Δεν είμαστε τόσο ψαγμένοι, ακούμε με το αυτή της καρδιάς περισσότερο την λόγια μουσική. Και βέβαια θα έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις να κάνουμε, διότι μέσα στην γενικότερη νεοφιλελεύθερη χιδεότητα που διέπει τον τόπο, πιστεύουμε ότι η ποιότητα στην μουσική κάτι κάνει ώστε να βελτιώνει και την καθημερινότητά μας. Και επειδή δεν θέλουμε να μπαίνουμε με απόλυτο τρόπο και κάπως ξενικό στην παρέα μας, θα ξεκινήσουμε με κάτι που ακούγαμε πολύ συχνά όταν ήμασταν παλαιότερα σε αυτήν την εκπομπή, και ήταν κάποτε και σήμα μιας άλλης εκπομπής που κάναμε εδώ στο Κόκκινο. Θα ξεκινήσουμε με Philip Glass, αλλά πριν από αυτό θέλω να σας πω, διότι τα credits πρέπει οπωσδήποτε να ακούγονται, το τηλέφωνο μας, το οποίο ακόμα δεν είναι διαθέσιμο αυτή την ώρα, είναι 210-32-17-777, λίγο αργότερα θα είναι. Δεν έχουμε πλέον short messages όπως είχαμε παλαιότερα, και έχουμε όμως έναν αριθμό Viber στον οποίο λαμβάνουμε τα μηνύματά σας. Είναι 69-85-87-0059. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με Philip Glass, και όλες και όλοι που ακούγατε παλαιότερα αυτή την εκπομπή, δεν χρειάζεται να σας κάνω μια εισαγωγή για να καταλάβετε τι είναι αυτό που θα ακούσουμε, αλλά θα σας πω μετά

Φυσικά ξεκινήσαμε με Philip Glass, όπως είπαμε και πριν, ακούσαμε την Άρια Protest από την όπερα Σατιαγκράχα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει πρώτη φορά στην όπερα της Νέας Υόρκης με την ορχήστρα και τη χοροδία της όπερας της Νέας Υόρκης το 1980. Είναι μια όπερα σε τρεις πράξεις, και ο Ντάγκλας Πέρι, βέβαια, ο τενόρος, είναι η φωνή αυτή η φανταστική που ακούσαμε. Και να πούμε έτσι, για να επαναλαμβάνουμε κάποια πράγματα από το παρελθόν, ότι το λιμπρέτο είναι του Κωνστάνς Ντε Γιόνγκ. Ο Φίλιπ Γκλάς έγραψε τη μουσική, βέβαια, και είναι μια αναφορά, μια τιμή στον Μαχάτμα Γκάντι και την έννοια της ειρηνικής αντίστασης στην αδικία. Και πληροφορήθηκα, κυρίες και κύριοι, ότι στις 10 Απριλίου του τρέχοντος έτους η Σατιαγκράχα ανέβηκε εκ νέου με νέα σκηνοθεσία στην όπερα του Παρισιού. Εκεί έκανε μια νέα πρεμιέρα και νομίζω ότι ήμουνα στο Παρίσι, Σπύρος, λίγο αργότερα ίσως, αλλά δεν το πήρα χαμπάρι καθόλου όταν ήμασταν εκεί. Τώρα όμως το ξέρουμε. Λοιπόν, τι άλλο θέλαμε να πούμε? Θέλαμε να πούμε ότι ο Νίκος Καλκώτας γεννήθηκε σαν σήμερα, όχι μάλλον, να επαναρθώσω, ο Νίκος Καλκώτας απεβίωσε σαν σήμερα το 1949, και για να τιμήσουμε τη μνήμη αυτού του σπουδαίου, κατά πολλούς συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, ανθρώπους, σπουδαίου συνθέτη, θα ακούσουμε από το κοντσέρτο για κοντραμπάσο και ορχήστρα, έργο του 1942. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, το Andante Allegro, με τον Βασίλη Παπαβασιλείου στο κοντραμπάσο, τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ισλανδίας, με μαέστρο τον Νίκο Χριστοδούλου στο πόντιουμ, να διευθύνει αυτή την ηχογράφηση του 1998.

Νίκος Καλκώτας λοιπόν, ο συνθέτης ο οποίος πέθανε τελείως άγνωστος, αλλά και όσο ζούσε δεν άκουσε κανένα από τα έργα του να παίζεται, αν το πιστεύεις αυτό. Εκτός βέβαια από ελάχιστες εκτελέσεις των συνηθισμένων 36 ελληνικών χωρών που συνήθως ακούμε όταν ακούμε Σκαλκώτα σε αυτή τη χώρα. Τι να πει κανείς, ένα πολύ σημαντικό πράγμα που ήθελα να μεταφέρω για τον Νίκο Σκαλκώτα, ο οποίος από ειδικούς ανθρώπους θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες του 20ου αιώνα, για παράδειγμα για τον Αυστροβρετανό μουσικολόγο και κριτικό Hans Keller, ο οποίος σε ένα του κείμενο αναφέρει ως κορυφαίους συνθέτες του 20ου αιώνα τα τέσσερα σίγμα. Τα τέσσερα σίγμα είναι ο Σέμπεργκ, ο Στραβίνσκι, ο Σκαλκώτας και ο Σωστακόβιτς. Ξέρω ότι ο Σπύρος Παπακώστας αγαπάει πολύ τον Σωστακόβιτς, όπως και εγώ, και θα ακούσουμε και Σωστακόβιτς, όχι σήμερα, αλλά αργότερα. Να πούμε επίσης για το Σκαλκώτα, έτσι, επειδή είναι μια επαιτειακή ευκαιρία, ότι ανακαλύφθηκε ως συνθέτης μετά το θάνατό του, χάρη στην πρωτοβουλία φίλων και θαυμαστών, όπως ήταν ο Γάμα Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Χατζηνίκος και άλλοι, οι οποίοι ίδρυσαν την εταιρεία Φίλων Σκαλκώτα, έτσι για να διαφυλάξουν και να διαδώσουν το έργο του, που περιλαμβάνει πάνω από 170 έργα, κοντσέρτα, συμφωνικές σουίτες, μουσική δωματίου, χορούς και τραγούδια κλπ. Αυτά λοιπόν. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με Μότσαρτ, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσουμε από το κοντσέρτο σε ρε μίζωνα για βιολί, αριθμός 2, K211. Το τρίτο μέρος θα ακούσουμε το ροντό, αλέγκρο, με τον Νταβίντ Οϊστράχ. Παρακαλώ να παίζει και να διευθύνει τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου σε μια ηχογράφηση του 1971, το Σεπτέμβριο. Αυτό λοιπόν, και θα περάσουμε μετά για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε με κάτι καινούριο.

0: στο κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του «Πάντα παρόν». Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρόκοσμος και Στούντιο.

Καλημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι, όσες και όσοι από εσάς ανοίξατε μόλις τους δέκτες σας, ακούτε κόκκινο στους 105,5 μεγάκυκλου στα FM και την εκπομπή Πρωινό Πρελούδιο με τον Μανώλη Πολάντα στο μικρόφωνο, την προετοιμασία και παρουσίαση της εκπομπής και τον Σπύρο Παπακώστα στην ρύθμιση του ήχου. Ακούσαμε Μέντελσον τώρα στην επιστροφή, θα μιλήσουμε λίγο για τον Μέντελσον αργότερα, εντός ολίγου, διότι κάνω ένα μικρό διάλειμμα να σας πω ότι εκτός από την χαρά που νιώθουμε που ξεκινήσαμε να κάνουμε ξανά αυτή την εκπομπή έπειτα από 2,5 χρόνια, σήμερα που έχουμε 19 Σεπτεμβρίου είναι επίσης συμπίπτει να είναι η ημέρα κατά την οποία το 1954 στις 7 η ώρα το απόγευμα, ένα χρόνο δηλαδή πριν γεννηθεί ο ομιλητής αυτής της εκπομπής, ανακαλύψουμε και την ηλικία μας, το τρίτο πρόγραμμα εξέπεμψε λοιπόν τότε, στις 19 Σεπτεμβρίου του 1954, επαναλαμβάνω, από τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου,

από το τρίτο, το οποίο είναι λίγο πιο αυστηρό από ότι είναι, με την καλή έννοια του όρου, από ότι είναι το πρωινό πρελούδιο, καθώς η παραγωγή του τρίτου είναι πολύ πιο διαβασμένη και εξειδικευμένη να κάνουν εκπομπές. Εμείς όμως είμαστε υπερήφανοι για αυτό που είμαστε, διότι εκτός από την λόγια μουσική που αγαπάμε, μας αρέσει και να παρεκκλίνουμε και να θίγουμε θέματα τα οποία δεν ακούς να θίγονται συχνά από το τρίτο πρόγραμμα, διότι εκεί ακούς μουσική και μαθαίνεις πολλά πράγματα για τις συνθέσεις, για τους συνθέτες, για τους σολίστ και για τις συμφωνικές ορχήστρες ή τις ορχήστρες μουσικής δωματίου. Εμείς όμως, ας πούμε, και με αφορμή το κουαρτέτο εγχόρδων αριθμός 6 που ακούσαμε, το Allegro Assai από το Aurora Quartet, είναι σε φα ελάσσονα αυτό το έργο του Φέλιξ Μέντελσον. Για παράδειγμα, κάνουμε μία παρέκκληση, διότι μας ενοχλεί πάρα πολύ το γεγονός ότι ο Βάγνερ, αν θυμάμαι καλά, είχε δηλώσει για τον Μέντελσον, που ήταν Εβραίος, ότι ναι μεν ο Φέλιξ είναι ένα μεγάλο ταλέντο, έχει συνθέσει πάρα πολύ ωραία έργα, παρόλα αυτά όμως δεν έχει αυτά τα φόντα που θα έπρεπε να έχει για να συγκινήσει μια γερμανική ψυχή σε πάρα πολύ βάθος. Και βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι ο Βάγνερ ήταν και λίγο αντισημίτης. Αν ζούσε σήμερα ο Βάγνερ, δεν ξέρω αν θα υποστήριζε τις διεργασίες της κυβέρνησης του Ισραήλ, αυτά που κάνει στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά επειδή έχουν όλα ανατραπεί και εγώ, ας πούμε, ο Μανώλης Πολέντζας, έχω χαρακτηριστεί αντισημίτης, επειδή καταδικάζω και θρηνώ την γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας από μια ακροδεξιά και ίσως φασιστική, φασίζουσα κυβέρνηση. Αυτά είναι που μας κάνουν λίγο διαφορετική εμάς την εκπομπή μας από τις πιο αυστηρές εκπομπές λόγιας μουσικής. Και θα ήθελα να συμπληρώσω, επειδή αξίζει τον κόπο πραγματικά, όταν πάρει φόρα κανείς δεν σταματάει εύκολα, ότι ο Μέντελσον, ή Μέντελσον μάλλον, η οικογένεια Μέντελσον, μιλάγαμε και με τον Σπύρο προηγουμένως για την αδελφή του, τη Φάνη και τα λοιπά, του Φέλιξ, ότι ήταν υπερήφανοι που κατάγονταν από τον σπουδαίο γερμανό στοχαστή του 18ου αιώνα, τον Εβραίο φιλόσοφο Μόζες, όπως προφέρεται από τους Σάξονες, Μέντελσον. Ο γιος του, ο Άμπραχαμ, έγινε πλούσιος τραπεζίτης, αλλά οι αρχές του πατέρα του για παιδεία και πνευματική πρόοδο είχαν μεγάλη αξία στο σπίτι του. Όμως δεν συνέχισε και τη θρησκευτική παράδοση του πατέρα του και τα 4 παιδιά του βαπτίστηκαν, ενώ ο ίδιος και η γυναίκα του, η Λέα, προσιλητίστηκαν στον Λουθυρανισμό το 1822. Too bad, που λέμε στην πατρίδα. Ο Μάρξ δεν είχε τόση επίδραση τότε να τους κάνει αθεϊστές όπως εμάς. Μιλάω για μένα πάντα, έτσι μην πάρουμε και το Σπύρο στο σώμα μας και μας κυνηγάνε. Αλλά ο Σπύρος με έχει διδάξει πολλά πράγματα από την αρχή που κάνουμε παρέα εδώ στο στούντιο. Και να συνεχίσω λέγοντας ότι ήλπιζαν βέβαια ότι... ότι θα παράσουν στα παιδιά τους πιο ασφαλή και άνετη ζωή, αφού η προκατάληψη κατά των Εβραίων ήταν διαδεδομένη και οι διακρίσεις έως και οι διώξεις ήταν συνηθισμένες στην εποχή εκείνη. Ο Άμπραχαμ λοιπόν άλλαξε έως και το οικογενειακό επώνυμο σε Μέντελσον Μπαρτόλντι, επαναλαμβάνω. Μπαρτόλντι ήταν το όνομα του πρώην, των πρώην μάλλον ιδιοκτητών κάποιων κτημάτων της οικογένειας. Και μακρηγορούμε, αλλά κλείνουμε, ελπίζοντας βέβαια ότι με τον καιρό το εβραϊκό Μέντελσον θα ξεχνιόταν. Τα παιδιά του, του Άμπραχαμ, δεν ενέκριναν ποτέ απόλυτα το νέο τους όνομα, αν και το δέχτηκαν για χάρη του πατέρα τους. Τα τρία πρώτα παιδιά γεννήθηκαν στο Αμβούργο, η Φάνη το 1805, ο Φέλιξ, τη σύνθεση του οποίου ακούσαμε πριν από λίγο, το 1809, 4 χρόνια αργότερα, και η Ρεβέκα το 1811, αλλά η οικογένεια έφυγε από την πόλη το 1811, την ίδια χρονιά που γεννήθηκε η Ρεβέκα δηλαδή, για να ξεφύγει από τις στρατιές του Ναπολέων.

1880 και εγκαταστάθηκαν στο Βερολίνο, όπου και γεννήθηκε το τέταρτο παιδί, ο Πάουλ. Είπαμε πολλά, αλλά θέλαμε να τα πούμε διότι εμείς ακούμε μουσική και κρίνουμε και τα άσχημα πράγματα, κατακρίνουμε μάλλον τα άσχημα πράγματα που συμβαίνουν γύρω από αυτήν. Αγαπάμε και τον Βάγνερ βέβαια ως συνθέτη, αλλά τώρα ήταν μια άλλη περίπτωση. Λοιπόν, σήμερα, όχι σήμερα, στις 11 του μηνός, ένας πάρα πολύ αγαπημένος συνθέτης, ο οποίος είναι εν ζωή και έκλεισε τα 91 του χρόνια παρακαλώ, είναι ο Arvo Pärt. Και για να τιμήσουμε τη μνήμη του, θα ακούσουμε από τη συμφωνιέτα Bournemouth. Χθες έβαλα στο YouTube τη λέξη αυτή για να μάθω πώς προφέρεται, γιατί μοιάζει και για Bournemouth, και αν δεν είσαι Βρετανός μπορεί να κάνεις λάθος. Η συμφωνιέτα λοιπόν του Bournemouth με τον Richard Stadd να τη διευθύνει, θα μας χαρίσει το Summa for Strings για έγχορδα του Arvo Pärt.

η Συμφωνιέτα Μπάρνμοθ, πολύ αγαπημένη, ένα σχήμα, μια ορχήστρα μουσικής δωματίου που ιδρύθηκε το 1968, διαλύθηκε δυστυχώς το 1999 λόγω οικονομικών δυσχεριών. Τα χρήματα δεν πάνε πάντοτε εκεί που θα έπρεπε να πηγαίνουν και βέβαια το έργο αυτό που ακούσαμε από τον εσθονό, αγαπημένο εσθονό Arvo Pärt, που έκλεισε όπως είπαμε πριν τα 91 του χρόνια στις 11 του μηνός, από αυτόν τον σημαντικότατο, ένας από τους πιο σημαντικούς εν ζωή συνθέτες, ο οποίος από τα τέλη της δεκαετίας του 70 δουλεύει πάνω σε ένα μινιμαλιστικό στυλ με βάση μια τεχνική σύνθεσης που έχει εφεύρει ο ίδιος ο Arvo Pärt και την οποία ο ίδιος ονομάζει την τινάμπουλη, το οποίο στα λατινικά την τινάμπουλου νομίζω είναι η καμπάνα. Και βέβαια μπορεί κανείς να καταλάβει και ακούγοντας τη μουσική του ότι έχει επιρροές όχι μόνο από την προκλασική μουσική ο Arvo Pärt, αλλά και από το γρηγοριανό μέλος. Λοιπόν, έχει πάει και 51 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Κόκκινο, πρωινό πρελούδιο, με τον Σπύρο Παπακώστα στη ρύθμιση του ήχου και τον Μανώλη Πολέντα στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πούμε πολλά πράγματα, αλλά αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι τώρα που είναι η αρχή της σεζόν και έχουμε ήδη εμείς οι πολιτιστικοί δημοσιογράφοι λάβει ή παρακολουθήσει συνεντεύξεις τύπου στα 3-4 μεγάλα venues όπου διεξάγονται συναυλίες λόγιας μουσικής, όπως είναι το Μέγαρο Μουσικής, όπως είναι η Εθνική Λυρική Σκηνή, όπως είναι το Οδείο Αθηνών και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, ότι έχουμε πάρα πολλά ωραία πράγματα που επίκυνται μέσα στην νέα σεζόν και στο φθινόπωρο που διανύουμε ήδη. Για παράδειγμα, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει οι προπολήσεις για όλες τις εκδηλώσεις από τις 10 του μηνός Σεπτεμβρίου, την προπερασμένη Πέμπτη. Για τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο έχει να παρουσιάσει ένα πολύ εξαιρετικό πλούσιο πρόγραμμα με κορυφαίους καλλιτέχνες και σύνολα διεθνούς εμβέλειας, όπως είναι το κουαρτέτο Μοντιλιάνι για παράδειγμα, το οποίο στις 7 Οκτωβρίου θα εγγενιάσει τον κύκλο Μπετόβεν, Μπετόβεν 200. Ενώ το τριήμερο αφιέρωμα στον Γιώργο Απέργη για τα 80 χρόνια του, επίσης έναν από τους σημαντικότερους και πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες συνθέτες της εποχής μας, θα παρουσιαστεί επίσης στο Μέγαρο Μουσικής βραδιά και βραδιές για τον Γιώργο Απέργη. Η Cleveland Orchestra, η ορχήστρα του Cleveland, η οποία και κατά τη δική μου άποψη είναι από τις καλύτερες που έχουν υπάρξει ποτέ στη συμφωνική μουσική, υπό τον Franz Welser Meister, θα έρθει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 21 του Οκτώβρη, ενώ η Ζανίν Γιάνσεν και ο Ντένις Καοζούχιν θα συναντηθούν επί σκηνής σε ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων στις 25 Οκτωβρίου. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, που σας αναφέρουμε τώρα, θα σας τα αναφέρουμε και αναλυτικότερα όσο θα περνάει ο χρόνος. Σπύρο, πρέπει να κλείσουμε, έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας ξαναβλέπω. Ευχαριστώ πολύ για την άψογη ρύθμιση του ήχου. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρώτη αυτή ημέρα που επανήλθαμε στα RGNA. Θα κλείσουμε όσο προλάβουμε να ακούσουμε από ένα κουαρτέτο εγχόρδων, το αριθμός 56 σε μη ύφεση, έργο 71 του Haydn, του πολύ πολύ αγαπημένου. Θα ακούσουμε όσο προλάβουμε από το τρίτο μέρος, το μενουέτο, και με αυτό και βέβαια από το κουαρτέτο Κοντάι, προσφέρουμε σωστά, όχι Κοντάλι, σε μία ηχογράφηση του 1900, δεν θυμάμαι, αλλά η ορχήστρα αυτή
Το κουαρτέτο αυτό ιδρύθηκε στη Βουδαπέστη το 1966. Αυτή είναι η ημερομηνία που έχω στις σημειώσεις μου. Και σας χαιρετούμε. Ελπίζουμε να έχετε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Και θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε δύο μεγάλα ψέματα μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τόνισε ο Νίκος Παπάς στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, αναφερόμενος στον ειδικό φορό κατανάλωσης. Όπως σημείωσε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο ψέμα είναι ότι χρειάζεται άδεια για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, το οποίο δεν χρειάζεται. Αν δει κανείς τη σχετική οδηγία του 2003, θα δει ότι βάζει τα κατώτατα όρια. Ενώ σημείωσε ότι η Κροατία, Σλοβενία, Σουηδία και η Κύπρος έχουν προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το δεύτερο ψέμα είναι ότι δεν έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για να το κάνουμε. Το πλεόνασμα αυτή τη στιγμή είναι στα 9 δισεκατομμύρια. Άρα έχεις χώρο, δηλαδή, να μειώσεις τους έμεσους φόρους. Ασθενή σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη 1 τα μεσάνυχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας, το εστιακό βάθος περίπου στα 17 χιλιόμετρα. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες στην αντιφασιστική πορεία από το Κερατσίνι προς τον μπλόκο της Κογκινιάς για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα από τάγμα εφόδου της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Μαζική συγκέντρωση νωρίτερα στο μνημείο του Παύλου Φύσα, όπου η Μάγδα Φύσα άφησε όπως κάθε χρόνο ένα λουλούδι. Παρόντες στη διαδήλωση και Γιάννης Μάγκος και Πάνος Ρούτσι. 11 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. 3 προσαγωγές μελών της κατήγγειλε η κοινότητα των καθυλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας. Αντίστοιχες αντιφασιστικές κινητοποίησεις πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις της χώρας. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσα, είμαστε εδώ. Είμαστε μαζί, είμαστε απέναντι στο φασισμό, την ιδεολογία του μίσους, του διχασμού και της βίας, τονίζει σε δήλωσή του από την αντιφασιστική συγκέντρωση ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με το Μέγκα, ήδη από το 2025 νεφρολόγος, ιατρός, είχε ενημερώσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών πως ασθενής του του κατήγγειλε ότι υποβλήθηκε επανειλημμένα σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο, επισημένοντας ότι μια τέτοια πράξη δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιατρείο και ζητώντας να διερευνηθεί τι ακριβώς συνέβαινε. Και όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, σε 5 ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, οι 4 μέσα στο 2025 δεν εντοπίστηκε ποτέ μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ακόμα παραμένουν στις θέσεις τους Πλεύρης, Πατούλης και Γεωργιάδη, σημειώνει ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, σχετικά με τα αποκαλυπτικά στοιχεία που έχει δημοσιεύσει από χθες για τη συμμετοχή του Γιώργου Πατούλη σε επιχειρήσεις που προωθούν τον ιατρικό τουρισμό, την ώρα που, όπως επισημαίνει, θα έπρεπε ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να ασκεί τα ελεγκτικά του καθήκοντα απέναντι σε τέτοιου είδους κλινικές, απέναντι σε αυτά τα μαγαζιά της απάτης και της διαφθοράς. Οι λέξεις παρέτηση και ευθυξία είναι άγνωστες προφανώς στους πρωταγωνιστές της παρακμής, τονίζει ο Παύλος Πολάκης, κάνοντας λόγο για υπόθεση που είναι η επιτομή της διαφθοράς και της διαπλοκής του παρακράτους Μητσοτάκη. Εξηγήσεις από τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη ζητά το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, με την οποία σημειώνει ότι, όπως αποδεικνύεται, η γνωριμία του Υπουργού με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι πολύ προγενέστερη, όταν το 2012 μαζί με το ζευγάρι των ιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο. Επίγον να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα που θα διεξαχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Αύριο, Κυριακή, στις 11 το πρωί, θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 103 ετών. Άνοιξε δρόμους, δημιούργησε προοπτικές, πάντα παρούσα με ήθος και άποψη, μία από τις χαρακτηριστικότερες προσωπικότητες του γυναικείου κινήματος της πατρίδας μας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου. Στη διεθνή ενημέρωση, αστυνομική καταστολή κατά των μεταναστών στη Θέουτα. Οι ισπανικές δυνάμεις καταστολής έριξαν σφαίρες από καουτσούκ στον αέρα και χτύπησαν μετανάστες με γκλοπ κατά τη διάρκεια επιχείρησης απομάκρυνσης χιλιάδων μεταναστών από τις παραλίες του θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική και τη μεταφορά ορισμένων εξ αυτών σε προσωρινή δομή. Μη κυβερνητικές οργανώσεις αναφέρουν ότι χιλιάδες παραμένουν χωρίς στέγη και κοιμούνται σε υπαίθριους καταβλισμούς. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τελικό του πρώτου Super Cup στην ιστορία της Eurolink προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε με 92-90 τη Φενερμπαχτσέ στο Αμπουντάμπι. Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Ντουμπάι στο με 98-95 στην παράταση και προκρίθηκε επίσης στον τελικό απόψε ο τελικός της οργάνωσης Ολυμπιακός Ρεάλ.
1: Ο καιρός.
0: Αραιές νεφώσεις σήμερα, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι στα υπηρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια χώρα αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 8, επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στο Διονύση Ελευθεράτο.
1: 105 και 5. Το κόκκινο.

Καλημέρα, καλό Σάββατο να έχουμε, καλό Σαββατοκύριακο κατ' επέκταση. Και από Δευτέρα μια καλή εβδομάδα. Όλα αυτά φυσικά στο μέτρο του δυνατού. Βλέπω εδώ στα μηνύματά σας την ικανοποίηση για την επανεμφάνιση του Μάνου Πολέντα. Ευχάριστη έκπληξη δηλώνεται πως ήταν για σας και το κατανοώ πλήρως. Οδεύουμε σιγά σιγά προς την τελική ευθεία του Σεπτεμβρίου, μάλλον για την ολοκλήρωση του Σεπτεμβρίου, για να τον φάμε και αυτό τον μήνα. Στην επικαιρότητα δεσπόζουν οι, να τις πούμε, απίστευτες. Τίποτα πλέον δεν είναι απίστευτο στις μέρες που διανύουμε. Πάντως σίγουρα οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις και καταγγελίες για αυτό το εντός εισαγωγικών ιατρείο που λειτουργούσε στο Κολωνάκι. Όσοι διαβάσαμε ή ακούσαμε τα όσα είχαν να πούν τόσο ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαθεόπουλος, όσο και ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, νομίζω δεν αφήνουν περιθώρια ούτε καν να σχολιάσεις. Κάρπα με το ένα χέρι, άγνοια, έλλειψη απαραίτητων ειδών, της απαραίτητης μάσκας, λανθασμένη δόση στην χορήγηση αδρεναλίνης. Δεν υπήρξε και τίποτα που θα μπορούσε να πάει στραβά και δεν πήγε. Ό,τι μπορούσε να πάει στραβά πήγε, και όλα αυτά προφανώς όχι γιατί πέσαμε σε μια κακιά ώρα διαρκείας που δεν ήταν μία, αλλά γιατί πέσαμε σε ένα νοσηρότατο φαινόμενο που είναι η ανεξέλεγκτη λειτουργία τέτοιων παρυφών της ιδιωτικής υγείας. Είναι πολύ πολύ ενδιαφέρον, πέραν της ιστορίας με τον Θάνο Πλεύρη, θα διαβάσουμε αργότερα και τα πρωτοσέλιδα και των διασυνδέσεων που φέρεται πως είχε με συγκεκριμένους γιατρούς σε ό,τι αφορά, θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, επαναλαμβάνω, ας μην μακρηγορήσω τώρα, θα δούμε τι αφορούν οι αποκαλύψεις και οι καταγγελίες. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε κάτι εκτός από το πρόσωπο του κύριου Πλεύρη, εκτός από αυτά που έκανε ή δεν έκανε ο κύριος Πατούλης. Πρέπει να σταθούμε σε αυτό το οποίο ανέδειξαν και πολύ καλά έκαναν οι συνάδελφοι, η Reporters United, αυτή πολύ δραστήρια ομάδα συναδέλφων. Ήταν μόλις η 33η ημέρα της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση το 2019. Αρχές Αυγούστου είχαν συμπληρωθεί μόλις 33 ημέρες. Και τι έκαναν? Κατήργησαν το σώμα των επιθεωρητών που διενεργούσε από το 2001 εκατοντάδες ελέγχους σε τέτοιου είδους ιατρία. Εκατοντάδες, κάθε χρόνο βεβαίως, έτσι. Και το κατήργησαν. Έχει σημασία και το πόσο γρήγορα, γιατί δείχνει την πρεμούρα. Αυτή είναι η πεπτουσία του νεοφιλελευθερισμού. Αφήστε την ιδιωτική πρωτοβουλία να δράσει, ανεξέλεγκτη, ανεξέλεγκτη. Με τρόπο επικίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο ή έστω για όσους δείχνουν εμπιστοσύνη σε αυτήν. Ναι, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι η λογική μας, αυτή είναι η ιδεολογία μας. Έλεγχοι, ποιοι έλεγχοι τώρα? Τηρουμένων των λογιών, η κυβέρνηση, και εδώ πραγματικά πρέπει να τις αναγνωρίσουμε μία συνέπεια ως προς αυτό, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδειξε στους κομπογιανίτες, απέναντι στους κομπογιανίτες της ιδιωτικής υγείας, δεν λέω πως όσοι δραστηριοποιούνται στην ιδιωτική υγεία επιχειρηματίες είναι κομπογιανίτες, λοιπόν, αναφέρομαι στους κομπογιανίτες, που από ό,τι φαίνεται αντιπροσωπεύουν ένα όχι αμεληταίο αριθμητικά και πάντως πάρα πολύ επικίνδυνο επί της ουσίας φάσμα μέσα στο σύνολο της ιδιωτικής υγείας. Απέναντι λοιπόν στους κομπογιανίτες έδειξε την ίδια διάθεση που έδειξε απέναντι στα καρτέλ, στην επιχειρηματικότητα, την επωνομαζόμενη και υγιή
αλλά στην πράξη όχι και τόσο υγιή. Και αν θέλετε, υπάρχει και μια λογική σε αυτό. Όταν για παράδειγμα το 2022, απαντώντας σε μια ερώτηση, ο τότε αρμόδιος για τις τιμές υπουργός Μάκης Βορύδης είχε πει, κοιτάξτε να δείτε, οι έλεγχοι μόνο επικουρικά μπορεί να γίνονται και δεν θα είναι τώρα κανόνας, διότι δεν έχουμε οικονομία σοβιετικού και σταλινικού τύπου, χρησιμοποίησε και τους δύο όρους, ούτως ώστε να κάνουμε πολλούς ελέγχους, μη μας πρίζετε για να μην πρίζουμε και εμείς την αγορά. Αυτό έλεγε. Όταν έχεις λοιπόν τέτοια αντίληψη για το επιχειρηματικό γίγνεσθε γενικώς και μάλιστα τα λες αυτά σε μια περίοδο που ήδη είχε φανεί το παιχνίδι που έκαναν τα καρτέλ με αποτέλεσμα της διαρκής ανατιμήσεις, μιλάμε για το 2022 τώρα, έτσι, τότε γιατί να μην έχεις την ίδια λογική απέναντι στους τσαρλατάνους και τους κομπογιανίτες της ιδιωτικής υγείας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σήμερα θα συζητήσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, δηλαδή από τις 8.30 και μετά, με τον πολύ έμπειρο στα διεθνή θέματα συνάδελφο Μιχάλη Ψήλιο, επικεφαλής της ιστοσελίδας Ναυτεμπορικής, για τις εκλογές που θα γίνουν αύριο στη Γερμανία, στο Βερολίνο, αλλά και στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Και πρόκειται για αναμετρήσεις που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Οι συσχετισμοί δεν είναι οι αναμενόμενοι, έτσι, να δούμε τι θα ψηφίσουν οι Γερμανοί. Και στις δύο περιπτώσεις, οι Βερολινέζοι από την μία πλευρά και οι Μεκλεμβουργιανοί Δυτικοπομερανοί από την άλλη. Αλλά τα πράγματα δεν προδιαγράφονται ταυτόσιμα με εκείνα στην Σαξονία. Προφανώς η εναλλακτική για τη Γερμανία βρίσκεται σε τροχιά σημαντικής ανόδου σε όλη τη Γερμανία. Κακά τα ψέματα, μην τρέφουμε αυταπάτες. Αλλά υπάρχουν και επιμέρους ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, στο Βερολίνο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επικρατέστερη την υποψήφια της αριστεράς του Λίνκε, την Έλλη Φεράλπ, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, δικηγόρος 45 ετών, τουρκικής καταγωγής. Την αποκαλούν ο θηλυκός Μαμντάνη, γιατί έχει παραπλήσιες θέσεις με εκείνες του νυν δημάρχου της Νέας Υόρκης σε ό,τι φορά οικονομικά θέματα, το πρόβλημα της στέγης και εν μέρη ή και απολύτως το Παλαιστινιακό. Την αποκαλούν λοιπόν θηλυκό Μαμντάνη, δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται επακριβώς στην πραγματικότητα αυτός ο χαρακτηρισμός. Να πούμε μόνο για την ΕΡΑΛΠ ότι είναι κόρη προοδευτικών Τούρκων συνδικαλιστών που έφυγαν από την Τουρκία έπειτα από το πραξικόπημα του Εβραίου το 1980 και πήγαν στη Γερμανία. Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής θα μιλήσουμε, θα πάμε στο πεδίο της ιστορίας και θα μιλήσουμε για τον Κώστα Γεωργάκη, τον Κερκυραίο φοιτητή γεωλογίας που σαν σήμερα 19 Σεπτεμβρίου του 1970 αυτοπυρπολήθηκε στην πλατεία Ματεώτη, στη Γένοβα της Ιταλίας, για να καταγγείλει το δικτατορικό καθεστώς στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε λοιπόν έπειτα από τις 9:30, 9:35 με τον κύριο Σωτήρη Μικάλεφ, ο οποίος ήταν συμμαθητής του Κώστα Γεωργάκη, τον ήξερε πολύ καλά. Ο κύριος Μικάλεφ διετέλεσε και δήμαρχος Κέρκυρας για σειρά ετών. Αυτό λοιπόν θα είναι το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, βλέπω εδώ τα πρώτα μηνύματά σας, αλλά για να πάμε στο σαν σήμερα για να προλάβουμε. Πριν πάμε στο σαν σήμερα, να θυμίσουμε κάτι ακόμη, ότι το σήμερα το ζούμε στον απόϊχο των πολύ σημαντικών αντιφασιστικών κινητοποιήσεων που έγιναν λόγω της επαιτίου της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, συμπίπτουν βεβαίως με την αποφυλάξη του Κασιδιάρη όλα αυτά φέτος, και αυτό έχει και την ουσιαστική και τη συμβολική σημασία του. Και λέω, πριν πιάσουμε το σαν σήμερα, και επειδή όπως μας θυμίζει και το πρωτοσέλιδο της εποχής που είδα πριν μπω στο στούντιο, δεν είναι μόνο ο Σεπτέμβριος που πρέπει να είναι αντιφασιστικός, αλλά πρέπει να είναι και ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος,
Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια συνέχεια και μια σταθερότητα στον ελόγω προσανατολισμό. Θα λέγατε να ακούγαμε έτσι για αρχή το ακορντεόν του Μανου Λοΐζου.

0: φως στα σκοτάδια τους μαζί με τη Μάγδα, γράφει η Μαρία, στέλνοντας τις ευχές σε όλους μας για καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Νατάσα, θα το δω αυτό που στέλνεις όταν βρω το χρόνο. Καλημέρα Κομπογιαννίτες, και το σύστημα κάνουν business εδώ και καιρό, γράφει ο Παναγιώτης που μνημονεύει και τον Άδωνη. Λοιπόν, μισό λεπτό, βλέπω κάποια μηνυματάκια ακόμη. Ένας φίλος ακροατής ή φίλη ακροάτρια, δεν θυμάμαι τώρα, αδυνατόν αυτό το μήνυμα γιατί έρχονται σοριδών, ξέρετε τι γίνεται, τα νέα, και πιέζουν προς τα κάτω, τα παλιότερα, και πρέπει να τα αναζητήσω. Λέει, γιατί τους αποκαλούμε γιατρούς, είναι Κομπογιαννίτες, είναι απατεώνες. Σωστό. Αλλά διανύουμε τις εποχές κατά τις οποίες πρέπει να λέμε ιδιωτικά πανεπιστήμια και να ξέρουμε πως τα πανεπιστήμια στις πλήστες των περιπτώσεων, έτσι, αυτά πρέπει να συνοδεύονται από εισαγωγικά ή μάλλον να μπαίνουν μέσα εισαγωγικά. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε με τους γιατρούς. Αφήστε πως συνδέονται όλα αυτά. Η καθημερινή, όχι κάποιο αριστερό μέσο ενημέρωσης, η καθημερινή, πριν από λίγες μέρες, θα ρω, ήταν την Τρίτη, τουλάχιστον στο διαδίκτυο η ημερομηνία ήταν 15η Σεπτεμβρίου, δημοσίευε ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για ένα υποτίθεται ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Χαβάη, ιδιωτικό πανεπιστήμιο, επί της ουσίας ιδιωτική πλατφόρμα στη Χαβάη, στην οποία πλατφόρμα, πάλι να χρησιμοποιήσουμε την σωστή λέξη, φερόταν να είχε κάνει μεταπτυχιακό ή κάτι που εν πάση περιπτώσει εμφανιζόταν ως μεταπτυχιακό μία γιατρός του Κολονακίου, δηλαδή εμπλεκόμενη στην γνωστή υπόθεση ή γιατρός. Εκεί λοιπόν τι γινόταν, ήταν ένα παράξενο με περίεργες ιδέες ό,τι αφορά την ιατρική, υποτιθέμενο πανεπιστήμιο, αναγνωρισμένο από πουθενά, από κανέναν φορέα, καμία πιστοποίηση, καμία αναγνώριση, και μάλιστα λίγα χρόνια πριν αρχίσει να λειτουργεί, άρχισε να λειτουργεί το 2001, δεν σας το είπα, το 1997 ο ιδρυτής του καταδικάστηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ, προφανώς εκεί βρισκόταν τότε, για χρησιμοποίηση αντιεπιστημονικών μεθόδων. Έτσι. Το μόνο που λείπει λοιπόν είναι να δούμε την κυρία Ζαχαράκη να μεριμνά, ώστε να δούμε κανένα παράρτημα αυτού του υποτιθέμενου πανεπιστημίου και στην Αθήνα. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Καλημέρα σας. Εργάζομαι σε μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο, γράφει η Χρύσα της Πάτρας, στο τμήμα νεφρολογίας. Και ενώ η αιμοκαθάρσης είναι μια ρουτίνα που πηγαίνει τρένο, όταν πρόκειται να γίνει πλασμαφαίρεση, υπάρχει ένας μικρός συναγερμός προετοιμασίας στη μονάδα. Εξειδικευμένοι νοσηλευτές που δεν απομακρύνονται από τον ασθενή ούτε για να πάνε τουαλέτα. Και φυσικά ο γιατρός δίπλα μέχρι να τελειώσει η διαδικασία. Αυτό πρέπει να γίνεται, γράφει η Χρύσα από την Πάτρα, η οποία Χρύσα από την Πάτρα, την ευχαριστούμε για την επισήμανση. Προσθέτει μία ακόμη αλήθεια πλάι σε όσες έχουμε ακούσει τούτες τις ημέρες από πολλούς πραγματικούς ανθρώπους της υγείας. Έτσι. Δεν προλαβαίνω τώρα να δούμε πότε θα το τιμήσουμε το σαν σήμερα, έτσι κι αλλιώς δεν θα μακρηγορήσουμε, μάλλον θα πάμε μέχρι το διάλειμμα, έτσι. Καλημέρα Διονύση, το ενδιαφέρον είναι, γράφει ο Βασίλης από τον Άλυμο, ότι όποια καινούργια ιστορία αποκαλύπτεται, πίσω της βρίσκονται εξέχοντες κυβερνητικοί παράγοντες. Στην υγειά μας λοιπόν, γράφει ο Βασίλης, δεν τον αφήνει το χιούμορ το Βασίλη, και δεν αφήνει και αυτό το χιούμορ, και πολύ καλά πράττει. Είναι απαραίτητο να σκάει λίγο το χειλάκι μας στις μέρες που διανύουμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, σε λίγο θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Θα ευχηθούμε χρόνια πολλά ακούγοντας ένα τραγούδι του, ένα τραγούδι δηλαδή που έγραψε και ερμηνεύει. Σε ποιον θα ευχηθούμε? Στον Αλκίνιο Ιωαννίδη, ο οποίος γεννήθηκε στη Λευκωσία σαν σήμερα το 1969, και θα μιλήσουμε για τις επικείμενες εκλογές στην Γερμανία, συγκεκριμένα στο Βερολίνο και σε Μεκλεμβούργο-Πομερανία, με τον Μιχάλη Ψήλο. Πάμε τώρα στο διάλειμμά μας και θα τα πράξουμε όλα τούτα. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, δηλαδή από τη στιγμή που θα τελειώσει το τραγούδι του Αλκίνου Ιωαννίδη μέχρι τη στιγμή που θα καλημερίσουμε τον Μιχάλη Ψήλο, θα πούμε μερικά πράγματα για το σαν σήμερα.
1: στο κόκκινο.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του «Πάντα παρόν». Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίνδας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κοσμός και Στούντιο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι «Ο κόσμος που αλλάζει» του Αλκίνου Ιωαννίδη από το άλμπουμ «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητή» που κυκλοφόρησε το 2003. Και για να κερδίσουμε χρόνο θα κόψω μερικά από όσα είχα προγραμματίσει να σας πω στο «Σαν σήμερα». Θα κρατήσω κάποια όμως. Σαν σήμερα το 1952, οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απαγόρευσαν στον Τσάρλι Τσάπλιν να εισέλθει στη χώρα έπειτα από ένα ταξίδι του ηθοποιού στην Αγγλία. Αφότου έγινε η άρση της βίζας του από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Τσάπλιν με την τέταρτη σύζυγό του, την Όνα, εγκαταστάθηκε μονίμως στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Ελβετία. Μέχρι το θάνατό του το 1977 γύρισε άλλες δύο ταινίες. Αξίζει περισσότερο να θυμηθούμε την πρώτη εξ αυτών, το «Ένας βασιλιάς στη Νέα Υόρκη» του 1957. Ήταν μια σάτιρα εναντίον του μακαρθισμού, του οποίου και ο ίδιος είχε πέσει θύμα. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Ένωση Κέντρου, με αρχηγό βεβαίως τον Γεώργιο Παπανδρέου. Σαν σήμερα το 1970, είπαμε νωρίτερα, η θυσία του Κώστα Γεωργάκη στην Γένοβα. Και πάμε τώρα σε τρία διάσημα πρόσωπα που ήρθαν στον κόσμο μας σαν σήμερα. Πάμε σε δύο αθλητές και έναν ηθοποιό. Αθλητής πρώτος, ο Εμίλ Ζάτοπεκ, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1922, άφησε τον κόσμο τούτο τον Νοέμβριο του 2000. Ο επωνομαστής και άνθρωπος ατμομηχανή. Τσεχοσλοβάκος, αθλητής ουστίβου, μεγάλος πρωταγωνιστής στον Ολυμπιακό Αγώνα στο Ελσίνκι το 1952, κέρδισε τρία χρυσά μετάλλια στα 5.000 μέτρα, στα 10.000 μέτρα και στο μαραθώνιο. Πάμε στον ηθοποιό, γεννήθηκε σαν σήμερα ο Τζέρεμι Άιρον, σαν σήμερα το 1948, Βρετανός βεβαίως ηθοποιός. Και κλείνουμε με τον έτερο αθλητή, τον Σοβιετικό Αλεξάνδροβιτς Καρέλιν, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1967. Σοβιετικός πρώην βεβαίων παλαιστής της Ελληνομαϊκής Πάλης και θεωρείται ευρύτατα ο κορυφαίος παλαιστής όλων των εποχών. Κέρδισε χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1988, τη Σεούλ δηλαδή, του 1992 που έγινε στη Βαρκελόνη και του 1996 στην Ατλάντα. Και προσέξτε, κέρδισε αργερό μετάλλιο, ήρθε δηλαδή δεύτερος και το 2000 στο Σίδνεϊ, όταν πλέον ήταν σε ηλικία 33 ετών. Μια ηλικία που τη λες αρκετά μεγάλη για παλαιστή. Τα υπόλοιπα τα αφήνω αναγκαστικά για να προχωρήσουμε. Ακούτε πάντα κόκκινο, εκπομπή με καφέ διπλό και το μάτι ανοιχτό. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτου στο μικρόφωνο και είναι η ώρα, πριν πάμε στη συζήτηση με τον Μιχάλη Ψήλο για της Γερμανίας, να ακούσουμε ένα πασίγνωστο τραγούδι του Μπρουκ Σπρίστιν που κουβαλάει μια ιστορία και η ιστορία παραπέμπει στη σημερινή μέρα. Σαν σήμερα το 1984 ο Ρόναλντ Ρίγκαν έκανε μια γκάφα σε κάποια προεκλογική του ομιλία. Ήταν προεκλογική περίοδος τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, πριν από τις προεδρικές εκλογές, όχι τις ενδιάμεσες. Αναφέρθηκε στον Bruce Springsteen και χαρακτήρισε το τραγούδι «Born in the USA» ως εξαιρετικό πατριωτικό ύμνο. Ο Ρίγκαν θεωρούσε ότι το τραγούδι εξυμνούσε το αμερικάνικο μεγαλείο, έτσι. Στην πραγματικότητα βεβαίως το «Born in the USA» είναι ένα αντιπολεμικό τραγούδι, ένα τραγούδι που καταγγέλει την εγκατάλειψη των βετεράνων του Βιετνάμ και την άσχημη μεταχείριση την οποία υπέστησαν πολλοί εξ αυτών. Ο Σπρίγκστιν γέλασε όταν πληροφορήθηκε τη δήλωση του Ρίγκαν και είπε μάλλον ο πρόεδρος άκουσε μόνο το ρεφρέν. Για την πολύ κακή πλευρά των ΗΠΑ μιλά το τραγούδι και επίσης θα συνέχισε ο Μπρουκ Σπρίγκστιν, θα ένιωθα μεγάλη έκπληξη εάν μας έλεγε ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρίγκαν ότι ο αγαπημένος δίσκος ό,τι αφορά τις δικές μου δουλειές ήταν τον Νεμπράσκα. Τον Νεμπράσκα, όπως θα θυμάστε ενδεχομένως, ήταν ένας ακουστικός δίσκος, αρκετά μελαγχολικός, που αναφερόταν στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό στις ΗΠΑ. Εμείς τώρα ακούμε το «Born in the USA».

0: Αυτά λοιπόν με το Born in the USA του Bruce Springsteen, με αφορμή την γκάφα, τη λεκτική γκάφα του Reagan, σαν σήμερα το 1984. Πανίσχυρος όμως ο Reagan τότε, έτσι. Πανίσχυρος ήταν και στη Γερμανία, για να έρθουμε λίγο στα της Ευρώπης, ο Helmut Kohl εκείνη την εποχή. Ο νυν καγκελάριος ο Merz δεν φαίνεται να είναι και πολύ καλά από πολιτικής πλευράς, για να μην σας πω πως δεν στέκεται καθόλου καλά. Από πολιτικής πλευράς, η υγεία του μπορεί να είναι μια χαρά. Και όλα αυτά φυσικά συνδέονται με τις εκλογές στη Γερμανία, ειδικότερα με τις αυριανές αναμετρήσεις στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο Μιχάλη Ψήλο, γνωστό σε όλους και όλες σας, εξαιρετικά έμπειρο στα διεθνή δημοσιογράφο, τώρα επικεφαλής της ιστοσελίδας της Ναυτεμπορικής, για να συζητήσουμε για τα χαρακτηριστικά και για τα προγνωστικά αναπόφευκτα, τι δείχνουν δηλαδή οι δημοσκοπήσεις, αλλά και γενικότερα για τους συσχετισμούς που διαφαίνονται τόσο στο Βερολίνο όσο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Δεν είναι ταυτόσημα τα πράγματα, έτσι, στα κρατήδια των στα κρατήδια της Γερμανίας, παρότι όπως ανέφερα νωρίτερα, κακά τα ψέματα, η ενίσχυση της εναλλακτικής για τη Γερμανία είναι μια συνολική τάση. Λοιπόν, ο λόγος στο Μιχάλη. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Διονύση, καλημέρα στους ακροατές σου, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Να πάμε πρώτα στο Βερολίνο ή στην Δυτική?
1: Θα ήθελα να δείξουμε το γενικότερη εικόνα, γιατί η γενικότερη εικόνα από τα ξημερώματα έχει μια άλλη διάσταση στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στο Truth Social ότι ουσιαστικά πλέον συμφώνησε με τη Δανία να πάρει τον πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας σε ό,τι αφορά τη συνεγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων κλπ. Να θυμίσουμε ότι εδώ και ένα χρόνο υποτίθεται προσπαθούσε να αγοράσει ή να κατακτήσει τη Γροιλανδία, αλλά φαίνεται τελικά ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και της Δανίας κυρίως, με κάποιες παραχωρήσεις, δεν ξέρουμε ακόμα ποιες, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον Τραμπ να καταστήσει

0: ό,τι στρατιωτικές βάσεις θέλει στο έδαφος της Γροιλανδίας και να αποσπάσει και τους πολύτιμους πόρους του νησιού αυτού, του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο. Και σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι ήταν σε κόντρα η Ευρώπη με τον Τραμπ για το θέμα του Καναδά, εάν δηλαδή ο Καναδάς θα γίνει συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απείλησε ο Τραμπ και ουσιαστικά μόλις απείλησε ο Τραμπ, η Ευρώπη παραχώρησε τη Γροιλανδία, ευρωπαϊκό έδαφος δηλαδή, στις ανάγκες των ΗΠΑ. Αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο που νομίζω δείχνει...
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λες.
0: Ακριβώς. Είναι το γενικότερο πλαίσιο που δείχνει σε πιο ακριβώς γεωπολιτικό πλαίσιο και η Γερμανία πια, η πάλι ποτέ ισχυρότερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σχεδόν το 25% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ η Γερμανία, προχωράει σε εκλογές αύριο, κυρίως σε δύο κρατήδια, στην Δυτική Πομερανία Μεκλεμβούργο, Ανατολική Γερμανία, αλλά και στο ίδιο το Βερολίνο, την πρωτεύουσα. Δύο εβδομάδες μετά την σαρωτική νίκη του AfD, της εναλλακτικής για τη Γερμανία, της ακροδεξιάς ή νεοναζιστικής για πολλούς παράταξης στη Γερμανία, στο κρατήριο της Σαξονίας Άνχαλτ. Τι περιμένουμε αύριο? Αύριο περιμένουμε νίκη, από ό,τι φαίνεται, της άκρας δεξιάς, αλλά με κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, στην Δυτική Πομερανία Μεκλεμβούργο φαίνεται ότι προηγούνται οι σοσιαλδημοκράτες με ελάχιστη διαφορά, 37-36% της AfD. Το ζήτημα όμως εκεί, σε αυτό το κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, είναι ότι δεν αποκλείεται για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να μην εκπροσωπηθούν στη Βουλή του κρατηδίου οι χριστιανοδημοκράτες. Το κυβερνών κόμμα, δηλαδή του καγκελάριου Μέρτς. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ότι είναι γύρω στο 6% και αν δεν πιάσει το 5% δεν θα έχουν βουλευτές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, οι χριστιανοδημοκράτες. Κάτι πραγματικά πρωτοφανές. Αν συμβεί αυτό, θεωρείται βέβαιο ότι αύριο το βράδυ, που ήδη ο καγκελάριος Μέρτς έχει συγκαλέσει το Προεδρείο του κόμματος από 18 άτομα, δεν αποκλείται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης ακόμα και να υποβάλει την παραίτησή του. Και όλα αυτά μόλις 18 μήνες ουσιαστικά μετά την νίκη, υποτίθεται, των χριστιανοδημοκρατών και την συγκρότηση του κυβερνητικού συνασπισμού με τους σοσιαλδημοκράτες σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην Γερμανία. Αυτό είναι το πλαίσιο που θα αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως και αύριο το βράδυ, εάν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις των δημοσκόπων.
1: Στο Βερολίνο?
0: Στο Βερολίνο φαίνεται ότι η αριστερά προηγείται με ένα ποσοστό 22%. Ακολουθούν το CDU, οι χριστιανοδημοκράτες με 20% και η ακροδεξιά με 18%. Και είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Φαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι πιο εύκολο να ξαναγίνει ο συνασπισμός σοσιαλδημοκρατών αριστεράς που μέχρι τώρα κυβερνούσε το Βερολίνο με την κυρία Μανουέλα Σβέσινγκ, την πρωθυπουργό του Βερολίνου, γιατί τα δύο αυτά κόμματα θα συγκεντρώσουν, φαίνεται, ένα ποσοστό τέτοιο που να τους επιτρέπει να κάνουν την τοπική κυβέρνηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουμε να δούμε και εκεί τι ρόλο θα παίξει η άκρα δεξιά. Απλώς να θυμίσουμε στους ακροατές ότι, όπως είπαμε, στο κρατήδιο επίσης Ανατολικής Γερμανίας της Αξονίας Άνχαλτ, ακούγονται εξωτικά αυτά τα ονόματα, αλλά δυστυχώς πρέπει να τα πούμε, πριν από δύο εβδομάδες η ακροδεξιά πήρε 39 έδρες, ήθελε άλλες τρεις για να μπορέσει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία και να κάνει κυβέρνηση. Φαίνεται λοιπόν όμως ότι η αποσχιστήσα από την αριστερά πρόεδρος του κόμματος Σάρα Βάγκενκνεχτ, το κόμμα της έχει 5 έδρες στο Σαξονία Άνχαλτ, και δεν αποκλείεται, λένε τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου σήμερα, να δώσει αυτές τις έδρες για να κάνει η ακροδεξιά κυβέρνηση στην Σαξονία Άνχαλτ.
1: Μάλιστα. Να θυμηθούμε πως η πολιτική γραμμή της εν λόγω κυρίας χαρακτηρίζεται από προοδευτικές θέσεις ό,τι αφορά τα κοινωνικά θέματα και από μεγάλη έχθρα προς τους μετανάστες σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, έχει ακριβώς τις ίδιες περίπου θέσεις με την άκρα δεξιά σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση.
1: Μάλιστα. Η απορία μου την είχα διατυπώσει και από μικροφόνου. Αν όλα αυτά τα ανέχετε, ενδεχομένως πρέπει να τα ανέχετε, ο σύζυγός της, που ιστορικός τέλεχος της αριστεράς, ο Όσκαρ Λαφοντέν, το θυμάσαι πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, λοιπόν, κάτι θέλεις να πεις όμως?
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια κρίση πολύ σοβαρή, μια κρίση η οποία εκφράζεται κυρίως από την υποχώρηση του ρόλου της σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Η Γερμανία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά φλερτάρει με την ύφεση, με τη στασιμότητα καλύτερα. Δεν μπορεί το παραγωγικό, εξαγωγικό της μοντέλο πλέον να ανταποκριθεί στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Και αυτή η δυσαρέσκεια που εκφράζεται και από τον κόσμο, από τους πολίτες, γιατί έχει μειωθεί σοβαρά η αγοραστική δύναμη των Γερμανών, ειδικά τώρα με την κρίση του πετρελαίου στον κόλπο και με τους Χούθη, έφτασε η βενζίνη στο περίπου στα 2,5 ευρώ στην Γερμανία και ήδη γίνονται διάφορες προτάσεις για να πω για το πώς θα μειωθεί. Αλλά υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια και από την οικονομική ελίτ της Γερμανίας για τον κυβερνητικό συνασπισμό του CDU με το S5. Και μένει να δούμε σε πρώτη φάση εάν θα αποχωρήσει αναγκαστικά ο καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, γυρίζει στον παρόδο ένας καγκελάριος ο οποίος είχε προέλθει ουσιαστικά από τον οικονομικό, από το χρηματιστηριακό κόσμο, πρώην στέλεχος της BlackRock. Αν θα τον διώξουν για να φέρουν κάποιον νέο, ωραίο, αλλά ακούγεται και το όνομα του Πρωθυπουργού της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, του κ. Χέντρικ Βίστ, ως υποψήφιο διαδόχου του Μέρτς, όλα αυτά θα κριθούν νομίζω αύριο βράδυ. Εάν αύριο βράδυ στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μείνουν έξω από τη Βουλή οι Χριστιανοδημοκράτες, όλα θα αλλάξουν. Και όλα έχουν αλλάξει δυστυχώς και για το ρόλο της Γερμανίας, επαναλαμβάνω, στην Ευρώπη. Δεν παίζει πια η Γερμανία το ρόλο που έπαιζε, που ουσιαστικά σφράγιζε τις εξελίξεις σε τελευταία ανάλυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πια χώρες.
1: Γι' αυτό το δυστυχώς είσαι βέβαιος, Μιχάλη, που είπες, χαριτολογώντας το αναφέρω.
0: Ναι, σωστό. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
1: Ναι.
0: Γιατί και λέω αυτό, γιατί φαίνεται ότι η Γερμανία έχει αλλάξει ρότα, προσπαθεί να μετατρέψει την οικονομία της σε πολεμική. Μην ξεχνάμε ότι ο
1: Μέρτς. Εδώ σίγουρα λέμε δυστυχώς ως προς αυτό, έτσι.
0: Ακριβώς. Και ο Μέρτς είπε ότι θέλει σε πολύ λίγα χρόνια να κάνει την Bundeswehr, τον γερμανικό στρατό, ως τον πιο ισχυρό συμβατικό στην Ευρώπη. Φλερτάρει με την Γαλλία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Και την ίδια ώρα βλέπουμε να επιδεινώνεται εντελώς σοβαρά η σχέση της Ευρώπης με τη Ρωσία, να έχουμε φτάσει σε καταστάσεις σχεδόν εμπόλεμης σύγκρουσης. Βλέπουμε να κατηγορείται η Ρωσία για επιθέσεις με ντρόουν και δολιοφοράς στα σύνορα της Ευρώπης, στην Πολωνία, στις Βαλτικές Δημοκρατίες. Η Ρωσία βέβαια το αρνείται, αυτός είναι ο ρόλος της. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε πολύ επικίνδυνη φάση πια, εμπόλεμη θα έλεγα, ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ευρώπη. Και οι εξοπλισμοί και τα όπλα τα οποία παράγονται και η ανάπτυξη της βιομηχανίας ή η μετατροπή της βιομηχανίας σε πολεμική στην Γερμανία αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, μόνο καλά μαντάτα δεν μπορούν να αποτελέσουν.
1: Αναμφίβολα, Μιχάλη, διότι όπως έχεις πει και στο παρελθόν και έχουμε συζητήσει, δεν είναι μόνο πως υποχωρεί ακόμη περισσότερο ό,τι έχει απομείνει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος για να πηγαίνουν πόροι στους εξοπλισμούς. Είναι κάτι πολύ πολύ επικίνδυνο επιπλέον, ότι δηλαδή αυτό το σύστημα που θέλει να κάνει την πολεμική βιομηχανία ατμομηχανή της οικονομίας στην Ευρώπη, χρειάζεται επιβεβαιώσεις του κινδύνου. Δηλαδή χρειάζεται ένταση, χρειάζεται θερμά επεισόδια, ενδεχομένως και κάτι χειρότερο από απλά θερμά επεισόδια για να μπορεί να πουλά. Ας το πούμε κοινικά.
0: Ακριβώς.
1: Απλά. Και να πουλά όχι μόνο σήμερα.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν έχει συγκρατήσει η μετοχή της Raymental πόσο είχε καλπάει στα τελευταία χρόνια. Δηλαδή το διάβαζα
0: πολύ
1: κάποτε
0: απλά.
1: Και δεν το πίστευα. Ναι.
0: Από 100 ευρώ πριν από 2 χρόνια έφτασε να είναι κοντά στα 2.000 ευρώ και αν δεν κάνω λάθος τώρα είναι γύρω στα 1.700 γιατί υπάρχει ένας ανταγωνισμός πλέον και από τις ΗΠΑ αντί να παράγει πυράβλους καινούριους η Γερμανία και η Rheinmetall, φαίνεται ότι θα εισαγάγουν οι Γερμανοί πυράβλους Tomahawk Cruise από τις ΗΠΑ.
1: Μάλιστα. Κανένα σχόλιο.
0: Είναι παρόδο πυράβλους με βεληνικούς 2.500 χιλιόμετρων που μπορεί να φτάσουν ως τη Μόσχα. Και φυσικά η Μόσχα δεν θα μείνει αδρανής σε αυτή την κατάσταση. Μαζεύονται πάρα πολλά σύννεφα και εγώ θέλω να το πω, μας φαίνεται πολύ μακρινή η ιδέα ενός νέου μεγάλου πολέμου, αλλά μαζεύονται πάρα πολλά σύννεφα στον κόσμο και ειδικά στην Ευρώπη, ειδικά στα σύνορα της Ρωσίας με την Ευρώπη. Και όσο τα σύννεφα αυτά δεν απομακρύνονται, με παράδειγμα με μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας, ένα νέο Ελσίνκι, μια νέα συμφωνία του Ελσίνκι τύπου του 1975, αυτά τα σύννεφα δυστυχώς θα επισκιάζουν όλο και περισσότερο τις σχέσεις των δύο αυτών μεγάλων δυνάμεων.
1: Λοιπόν, αντί επιλόγου, διαβάζω το μήνυμα, αγωνιώδες φαίνεται, ενός φιλοκροατή του Γιώργου που λέει «Καλημέρα, πάλι μεγάλο στρατό θα αποκτήσει η Γερμανία. Το 3 εξαμαρτίν θα έχουμε. Μυαλό δεν βάζουμε». Δεν ξέρω αυτό το πρώτο πληθυντικό, ο φίλε Γιώργο, ποιος αφορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Ακριβώς, και φανταστείτε, και να φανταστεί ο φίλος Γιώργος όλα αυτά με
1: καμιά εναλλακτική στην κυβέρνηση.
0: Συμμετοχή στην κυβέρνηση των νεοναζί της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Είναι ήδη στο 30%. Ένας στους τρεις Γερμανούς, λένε οι δημοσκοπήσεις, στηρίζει σήμερα τουλάχιστον δημοσκοπικά την AfD. Φανταστείτε λοιπόν το 28 μετά τις εκλογές στη Γερμανία να μετάσχει στον ένα ή στον άλλο βαθμό στην κυβέρνηση ή αργότερα το 33, έναν αιώνα ακριβώς μετά την άνοδο του Χίτλερ με εκλογές, να θυμίσουμε, την εξουσία στη Γερμανία. Φανταστείτε λοιπόν το 33, σε λίγα χρόνια δηλαδή από τώρα, να είναι το AfD κυβερνητική δύναμη στη Γερμανία με τον μεγαλύτερο στρατό στην υπηρετική Ευρώπη.
1: Και να πούμε το εξής. Ανέφερες λίγο νωρίτερα, Μιχάλη, πως όλα αυτά μπορεί να μας φαίνονται μακρινά. Και εν πάση περιπτώσει, πολύ πολύ απίθανο να οδηγήσουν πραγματικά σε έναν πολεμικό εφιάλτη. Ας θυμηθούμε πόσοι αρμόδιοι ανά την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και ο δικός μας ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δέβιας, εξτόμησαν αυτό το «πρέπει να συνηθίσουμε την ιδέα ότι μπορεί να δούμε φέρετρα και αγαπημένα μας πρόσπαστα φέρετρα». Και το λέμε αυτό ελαφρά την καρδία. Λίγα χρόνια αφότου ο Γιουνκέρ, θα το θυμάσαι ίσως, ήταν Δεκέμβρης του 2018, όταν αντιμετώπιζε επικρίσεις για την οικονομική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το τι έλεγε η Κομισιόν σε ό,τι αφορούσε τα κοινωνικά και τα οικονομικά θέματα, είχε πει ό,τι και να λέτε, μπορεί να έχετε δίκιο, μπορεί να έχετε άδικο, πηγαίνετε όμως σε ένα στρατιωτικό νεκροταφείο και θα δείτε ποια θα ήταν η εναλλακτική. Τώρα η Ευρώπη δεν επικαλείται καν αυτό. Τώρα μας λέει ότι θα έχουμε νέα στρατιωτικά νεκροταφεία.
0: Θα ήθελα να προτείνω στους ακροατές μας να διαβάσουν το βιβλίο του Christopher Clark για το πώς φτάσαμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα βιβλίο με τίτλο «Υπνοβάτες», πώς η Ευρώπη, υπνοβατώντας ηγέτες της, πήγαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο και για τον Δεύτερο.
1: Μιχάλη Ψήλοφ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα πολύ πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να μην πίκρανα τους ακροατές μας.
1: Είναι ψηλιασμένοι οι ακροατές μας, προβληματισμένοι και ενημερωμένοι. Και θέλουν να μαθαίνουν την αλήθεια.
0: Καλή σας μέρα.
1: Όχι εξοραϊσμένοι έτσι όπως είναι την πραγματικότητα τι θέλουν. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Γεια χαρά. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο διάλειμμα μας. Σε λίγο θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από την Τίνα Μπατζιά και θα επανέλθουμε στο δεύτερο ημίωρο. Όχι, στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Πιο ημίωρο. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής μας. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Ο Γλάρος, το Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Ντίνα Μπατζιάν. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε δύο μεγάλα ψέματα μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Παπά, στο κανάλι της Ναυτιμπορικής, αναφερόμενο στον ειδικό φορό κατανάλωσης. Όπως σημείωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο ψέμα είναι ότι χρειάζεται άδεια για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που δεν χρειάζεται. Η σχετική οδηγία του 2003 βάζει τα κατώτατα όρια. Σημειώνοντας μάλιστα ότι Κροατία, Σλοβενία, Σουηδία και Κύπρος έχουν προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το δεύτερο ψέμα είναι ότι δεν έχουμε το δημοσιονομικό χώρο για να το κάνουμε, αλλά το πλεόνασμα αυτή τη στιγμή είναι στα 9 δισεκατομμύρια, δηλαδή έχεις χώρο να μειώσεις τους έμεσους φόρους, πρόσθεσε. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με το ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με το Μέγκα, ήδη από το 2025 ιατρός νεφρολόγος είχε ενημερώσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών μετά από καταγγελία ασθενούς του, η οποία του είπε ότι υποβλήθηκε επανειλημμένα σε πλασμαφαίρεση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ο γιατρός επισημαίνει ότι μια τέτοια πράξη δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε ένα απλό ιατρείο και ζήτησε να διερευνηθεί από τον Ιατρικό Σύλλογο τι ακριβώς συνέβαινε. Και όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, σε 5 ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου, οι 4 μέσα στο 2025 δεν εντοπίστηκε ποτέ μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ακόμα παραμένουν στις θέσεις τους Πλεύρης, Πατούλης και Γεωργιάδης, σημειώνει ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, σχετικά με τα αποκαλυπτικά στοιχεία που έχει δημοσιεύσει από εχθές για τη συμμετοχή του Γιώργου Πατούλη σε επιχειρήσεις που προωθούν τον ιατρικό τουρισμό, την ώρα που, όπως επισημαίνει, θα έπρεπε ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να ασκεί τα ελεγκτικά του καθήκοντα απέναντι σε τέτοιου είδους κλινικές, απέναντι σε αυτά τα μαγαζιά της απάτης και της διαφθοράς. Εξηγήσεις από τον Υπουργό Μετανάστευσης Στάνο Πλεύρη ζητά το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του, με την οποία σημειώνει ότι, όπως αποδεικνύει τη γνωριμία του γιατρού με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, είναι πολύ προγενέστερη. Όταν το 2012 μαζί με τον ζευγάρι των γιατρών ήταν στα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες στην αντιφασιστική πορεία από το Κερατσίνι προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τάγμα εφόδου της νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Μαζική συγκέντρωση νωρίτερα στο μνημείο του Παύλου Φίσα, όπου η Μάγδα Φίσα άφησε όπως κάθε χρόνο ένα λουλούδι. Παρόντες στη διαδήλωση ο Γιάννης Μάγκος και ο Πάνος Ρούτσι. 11 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη. 3 προσαγωγές μελών της κατήγγειλε η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών της Αλεξάνδρας. Αντίστοιχες αντιφασιστικές κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και άλλες πόλεις της χώρας. 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, είμαστε εδώ, είμαστε μαζί, είμαστε απέναντι στο φασισμό, την ιδεολογία του μίσους, του διχασμού και της βίας, τόνισε σε δήλωσή του από την συγκέντρωση ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Το ενεργειακό κόστος στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup στο Δουβλίνο. Επίγον να επιταχύνουμε την πορεία μας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης, τόνισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση. Το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο της G7 με επίκεντρο ενεργειακά ζητήματα που θα διεξαχθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα και για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 απόψε έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνάς, το τμήμα μεταξύ των οδών Ευρυπίδου και Ερμού. Επίσης, Καραγιώργης Σερβίας, η Ερμού θα κλείσουν και όλες οι κάθετοι από την Αγίων Ασωμάτων. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία για την Γροιλανδία, βάσει τη οποία οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί τη Αρκτική, ενώ παράλληλα θα απαγορεύεται σε αντιπάλους των ΗΠΑ να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ αναφέρει ότι κανένας εχθρός των ΗΠΑ δεν θα μπορεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις ευαίσθητου χαρακτήρα στη Γροιλανδία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Η συμφωνία για τη Γροιλανδία διασφαλίζει πως Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις στο νησί, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, η Πρωθυπουργός της Δανίας χαιρέτησε τη συμφωνία, διαβεβαιώνοντας πως είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στην αθλητική επικαιρότητα, στον τελικό του πρώτου Super Cup στην ιστορία της EuroLeague προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που νίκησε με 92-90 τη Φενέρμπαχτσε στο Αμπού Ντάμπι. Η Real Madrid νίκησε την Dubai με 98-95 στην παράταση. Απόψε λοιπόν ο τελικός της διοργάνωσης Ολυμπιακός Real.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές το μεσημέρι στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια χώρα αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 9. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Ρώτη τι θυμάται. Θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Ακούσαμε ένα τραγούδι των Birds υπό τον τίτλο 100 Years From Now. Αλήθεια, πώς θα είναι ο κόσμος έπειτα από τόσα χρόνια. Βεβαίως το τραγούδι γράφτηκε δεκαετίες νωρίτερα, επομένως το που καταλήγουμε με την πρόθεση των συγκεκριμένων ετών είναι διαφορετικό σε ό,τι αφορά εμάς σήμερα στο 2026 και διαφορετικό όταν το έγραφαν οι Birds. Για την ακρίβεια, το έγραψε ο Γκραμ Πάρσονς κατά κόσμων Ingram Connor, έτσι λεγόταν ο πολύ σημαντικός αυτός Αμερικανός μουσικός, ο Γκραμ Πάρσονς, ο οποίος σαν σήμερα το 1973 μας άφησε χρόνος. Είχε γεννηθεί τον Νοέμβριο του 1946, αλλά έφυγε προώρα 19 Σεπτεμβρίου του 1973. Αυτός, επαναλαμβάνω, πολύ πολύ σημαντικός μουσικός που εκτός των άλλων συνέβησε τη δουλειά του και με τους Birds. Ο δίσκος από τον οποίο προέρχεται το συγκεκριμένο κομμάτι, το Cosmic American Music, θα έλεγε κανείς ότι είναι μια πολύ καλή, για να μην πω τέλεια, ισορροπία ανάμεσα στην country μουσική, στην folk, στο rock, αλλά και στη soul, θα έλεγε κανείς. Θυμηθήκαμε λοιπόν τον Γκραμ Πάρσονς, δεν τον τιμάμε πολύ συχνά, αλλά το ημερολόγιο πολλές φορές μας σωθεί να γίνουμε δίκαιοι. Πάρα πάρα πολλά τα μηνύματά σας, τόσο πολλά που δεν βλέπω να προλαβαίνω να τα φέρω βόλτα σήμερα. Καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα στην Νατάσα, καλημέρα στον Ανδρέα, ο οποίος γράφει, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα που αφορούν το θέμα των εκλογών στη Γερμανία, αλλά και το θέμα της απειλής ενός πολέμου στην Ευρώπη, που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα με τον Μιχάλη Ψήλο. Δεν υπνοβατούν οι ηγέτες της Ευρώπης. Ο πόλεμος είναι κανόνας του καπιταλισμού όταν φτάνει στα όρια του. Καταστρέφεται μέρος του κεφαλαίου και με τον πόλεμο αναγεννιέται. Η διαφορά όμως είναι ότι τα όπλα πλέον είναι πολύ διαφορετικά προσωπητικά. Δεν έχει άδικο ο Ανδρέας. Απλώς υπνοβάτες ήταν ο τίτλος του βιβλίου. Και τον τίτλο δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε, φίλε Ανδρέα. Τις επιμέρους παρατηρήσεις μας μπορούμε να τις κάνουμε. Η αλήθεια είναι πως στις τάξεις των πολιτικών ελίτ υπάρχουν οι αδίστακτοι που ξέρουν που μπορούν να φτάσουν τα πράγματα, αλλά επιδιώκουν αυτή την δημιουργική καταστροφή, το δημιουργική βεβαίως σε εισαγωγικά. Υπάρχουν και οι περισσότερο επιφυλακτικοί, αυτοί δηλαδή που λένε πως η πολεμική βιομηχανία για μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να δώσει μια όθηση στην οικονομία, και μάλιστα υπάρχουν και οικονομετρικές μελέτες γι' αυτό, και ότι σε βάθος χρόνου και ίσως όχι μεγάλου χρονικού διαστήματος θα αποδειχθεί μπούμεραγκ όλο αυτό. Υπάρχουν εκείνοι που μπορεί να το αντιλαμβάνονται, αλλά δεν τους νοιάζει, δεν τους νοιάζει, γιατί όπως επισημαίνει και ένας άλλος φίλος ακροατής, υπάρχουν και προμήθειες, έτσι, υπάρχουν και προμήθειες με τα εξοπλιστικά, και μόνο αν σκεφτούμε τι έχει αποκαλυφθεί στην Ελλάδα και αν λάβουμε υπόψη πως κακά τα ψέματα αυτά που έφτασαν στις δικαστικές αίθουσες, και αναφέρομαι στην περίπτωση Άκη Τζοχατζόπουλου, ήταν ένα μέρος μόνο και ενδεχομένως όχι το μεγαλύτερο όσο στην πραγματικότητα συνέβησαν, και δεν υπήρχε μόνο ένας ένοχος, αυτό είναι βέβαιο, τότε αντιλαμβανόμαστε πως και το παιχνίδι της μίζας, το παιχνίδι της προμήθειας υπόσχεται πάρα πάρα πολλά για εκείνους που έχουν την ελαστική συνείδηση που έχουν, και μέσα σε όλα μπορεί να δει κανείς και κάποιους που να τους πει και υπνοβάτες, με την έννοια ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί και να μην πιστεύουν πως τα πράγματα θα φτάσουν μέχρι εκεί, αλλά καλό είναι για να έχουμε τις κοινωνίες πειθαρχημένες και φοβισμένες, να επισύουμε και έναν κίνδυνο, ο οποίος δεν είναι θεωρητικός, αλλά κάποιοι εκπρόσωποι των πολιτικών ελίτ μπορεί και να τον θεωρούν θεωρητικό. Θέλω να πω δηλαδή, αγαπητέ Ανδρέα, πως αυτή τουλάχιστον είναι η άποψή μου, δεν υπάρχει μια πλήρης ομοιομορφία σε ό,τι αφορά το πολιτικό προσωπικό στην Ευρώπη, πως ο καπιταλισμός ως σύστημα είναι αδίστακτος και αυτό έχει επιβεβαιωθεί.
αρχές γενομένης σε ό,τι αφορά τη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, για να μην πάμε πολύ παλιά, το 1914-1918. Λες ότι τα όπλα πλέον είναι πολύ διαφορετικά, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά να μην ξεχνάμε πως και το 1914-1918 η ανθρωπότητα και ειδικότερα η Ευρώπη, αλλά τολμώ να πω η ανθρωπότητα, γιατί ας μην ξεχνάμε πως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο πήραν μέρος και άνθρωποι υπηρέτησαν που ζούσαν στις απικίες, έτσι, στις απικίες των Άγγλων, κυρίως των Άγγλων, στις απικίες των Γάλλων, και τα φοβερά και τρομερά που είδαν τα μετέφεραν όταν πήγαν στις χώρες τους. Πρωτοφανή πράγματα συνέβησαν και τότε. Ποιος περίμενε πως θα είχαμε χρήση χημικών αερίων, δηλητηριωδών αερίων, και όμως έγινε, έτσι. Ποιος θα περίμενε πως οι επιτελείς, αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο εξελιγμένο ήταν τα όπλα, έχει να κάνει όμως με τα ήθη, τα πάνθρωπα ήθη της εποχής, ότι οι επιτελείς για εντελώς αμφιλεγόμενες επιτυχίες σε εκείνες τις ατελείωτες μάχες των χαρακομμάτων θα οδηγούσαν στο σφαγείο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους για μισό χιλιόμετρο μπρος, μισό χιλιόμετρο πίσω, που την επόμενη μέρα και αυτό τελούσε υποαίρεση, διότι άλλοι έκαναν αντεπίθεση. Δηλαδή, θέλω να πω πως ακόμη και τα στρατηγικά διακυβεύματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις ήταν πολύ μικρά εάν επρόκειτο να μετρηθούν με τις εφιαλτικές διαστάσεις της κρεατομηχανής, αλλά κρεατομηχανή μια χαρά λειτουργούσε. Και για να πω κάτι ακόμη, μιας και, και αναφερθήκαμε με αφορμή το βιβλίο που μνημόνευσε ο Μιχάλης Ψήλος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί από όσους υπηρέτησαν, όπως έχει επισημάνει ένας πολύ καλός επιστήμονας, ο Λάμπρος Φιλιτούρης, που έχει γράψει και βιβλίο για την απεικιοκρατία, όταν επέστρεψαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις χώρες τους οι άνθρωποι του τρίτου κόσμου εντός εισαγωγικών, δηλαδή των απικιών, μετέφεραν τέτοια πράγματα που δόθηκε το έναυσμα, μετέφεραν δηλαδή τέτοιες εικόνες, τέτοια στοιχεία της πραγματικότητας, που πλέον οι κοινωνίες εκεί άρχισαν να αμφισβητούν την ηθική του Λευκού Αφέντη. Και όπως μας τονίζει και ο Λάμπρος Φλιτούρης στο λόγο βιβλίο του, αναζωπηρώθηκε το αντιαπικιακό κίνημα εξαιτίας και αυτής της καταράκωσης της ηθικής των λευκών που διαφέντευαν τις τύχες των ντόπιων. Έτσι. Λοιπόν, για να πάμε τώρα, αφού ανταποδώσω καλημέρα στον Νίκο, στην Δανάη, στον Θανάση, τουλάχιστον να με ευγενείς ό,τι αφορά τις ανταποδόσεις, γιατί με τα μηνύματα δεν θα προλάβω να κάνω και πολλά πράγματα. Λοιπόν, για να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Των Σαββατιάτικων, εδώ είναι μπροστά μου ζεστές. Δεν ξέρω αν είναι όλες, αλλά οι περισσότερες σίγουρα είναι. Πάμε στην εφημερίδα των Συνταχτών. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2024, τότε υπεθώ, υπουργός δηλαδή Εθνικής Οικονομίας, Κωστής Χατζηδάκης είναι ο υπέρτιτλος. Κόλπο γκρόσο φοροαποφυγής για τους υπερπλούσιους. Πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι δείχνει η έρευνα που προαναγγέλλεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των Συνταχτών. Αφορολόγητη μεταφορά εταιρικών μεριδίων με ασύμμετρη διάσπαση σε εισαγωγικά. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Είχε συστήσει μαζί τους από το 2012 σωματείο, στο οποίο ήταν και μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, είναι ο υπέρτιτλος. Ποιος? Ο Πλεύρης, ο Θάνος Πλεύρης. Συνεργάτης ο Πλεύρης με τους δύο ψευδογιατρούς, είναι ο τίτλος. Πάμε στον υπότιτλο. Ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση για την εμπλοκή του Υπουργού στις ύποπτες δραστηριότητες των τζαρλατάνων του Κολονακίου, που αποκάλυψε με έγγραφο ντοκουμέντο το ΠΑΣΟΚ. Πάμε την απογευματινή, η οποία αναδεικνύει αυτό που και τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να αναδείξουν και να δείχνουν ως πρόοδο. Η τεχνητή νοημοσύνη στο κυνήγι των τζαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch, εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι, πρώτον, πως αυτό κάθε άλλο παραδείχνει επαρκές για την διενέργεια αποτελεσματικών και εκτεταμένων ελέγχων. Ένα το κρατούμενο, δεν αρκεί να βλέπεις τις διαφημίσεις τις ύποπτες για να καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνεται. Και δεύτερον, αυτό δεν
μπορεί να άρει ούτε να σβήσει τις φοβερές και τρομερές ευθύνες που έχει η κυβέρνηση για αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, που μας το θύμισαν και πολύ καλά έκαναν οι Reporters United. Δηλαδή για το ότι στην 33η μέρα της θητείας της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, το 2019, αρχές Αυγούστου ήταν, κατήργησαν το υπεύθυνο σώμα επιθεωρητών δημόσιας υγείας και υγείας, δημόσιας υγείας, συγγνώμη, υπάρχει και ένα άλλο ύψιλον εκεί, το οποίο δεν θυμάμαι στο ακρονίμιο, στα αρχικά, κατέργησαν ένα σώμα το οποίο διενεργούσε εκατοντάδες ελέγχους στην ιδιωτική υγεία κάθε χρόνο. Και φτάσαμε στο σημείο να γίνονται 12 έλεγχοι και εγώ δεν ξέρω σε πόσο τεράστιο χρονικό διάστημα. Προσπαθώ να φέρω στο νου μου συνοπτικά τις αποκαλύψεις ή αν θέλετε τις υπομνήσεις των Reporters United. Επομένως, αυτοί οι πανηγυρισμοί τώρα με τεχνητή νοημοσύνη που εξαγγέλλεται για τον έλεγχο έπειτα από όσα αποκαλύπτονται μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, κάπου να τελειώνει, θα πω εγώ. Ελεύθερος τύπος, τα ωφέλη για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, πώς, πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί. Τώρα, πώς να μην θυμηθείς τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, ότι σε όρους αγοραστικής δύναμης το 2025 ήμασταν τρίτοι από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον 27. Πώς να μην το θυμηθείς, αλλά έχουμε νέους πανηγυρισμούς και νέα θα. Πάμε στην Δημοκρατία. Θεατής ο Μητσοτάκης στον ευτελισμό των πάντων είναι ο υπέρτιτλος. Επιτέλους παραιτηθείτε είναι ο τίτλος. Χιονοστιβάδι αποκαλύψεις μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους Πλεύρης, Γεωργιάδης και Πατούλης, εμφανίζονται με θράσος και ζητούν τα ρέστα. Αστείες δικαιολογίες και αναπάντητα ερωτήματα από τους ανήξερους αγωγικά τον Υπουργό Υγείας και ανήξερους. Ποιοι, Υπουργός Υγείας και Πρόεδρος του ΙΣΑ και τώρα η σωτηρία της υγείας με ένα application. Μάλιστα. Πάμε στα νέα, το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Ο εφιάλτης επιστρέφει. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση αποδόσης των κρατικών ομολόγων αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα. Πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκυρία. Για το πρωτοθέλειο της εποχής σας ενημέρωσα νωρίτερα, έτσι εν τη ρήμη του λόγου. Αντιφασιστικό Σεπτέμβριος, ναι, αλλά όχι μόνο. Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος και πάμε λέγοντας. Αντιφασισμός τώρα είναι ο κεντρικός τίτλος. Πάμε στον ριζοσπάστη. Να ακυρωθεί επικίνδυνη συμφωνία με το Ισραήλ. Καμιά στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλέα. Ο κεντρικός τίτλος του δρόμου της αριστεράς είναι «Παγκόσμιοι κλειδονισμοί, προεκλογική αφασία». Προεκλογική αφασία με την έννοια πως δεν τίθενται επιτάπητος στο δημόσιο βίο, στη δημόσια σφαίρα, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που συμβαίνουν παγκοσμίως. Αυτό θέλει να δείξει η εφημερίδα. Και πάμε τέλος και στο πριν. Στα ύψη οι τιμές των καυσίμων λόγω της κερδοσκοπίας, λόγω των φόρων και λόγω του πολέμου. Κάτω τα κέρδη και οι φόροι στα καύσιμα. Το κάτω είναι αυτό που η εφημερίδα λέει ότι πρέπει να γίνει. Ότι, όχι αυτό που διαπιστώνει πως γίνεται για τον απλούστατο λόγο πως τώρα δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Γι' αυτό λέμε ότι οι άνθρωποι το 2019 ήρθαν διαβασμένοι, βέβαια, διαβασμένοι και έτοιμοι. Όταν λέει οι άνθρωποι, όταν γράφει οι άνθρωποι ο ακροατής, ο Γιώργος, προφανώς εννοεί αυτούς που τώρα μας κυβερνούν. Α, ο Παντελής, σε σχέση με την απορία που εξέφρασα λίγο νωρίτερα, γράφει, στηρίζει την προσπάθεια της Σάρα. Σοσιαλδημοκράτης Γαρ, τι άλλο θα έκανε. Ναι, αυτό μπορώ να το συνάγω και από τα συμφραζόμενα ή μάλλον από τα μη λεγόμενα. Προφανώς κάτι έχεις διαβάσει, Παντελή, κάτι ξέρεις και το γράφεις με κατηγορηματικότητα, αλλά η λογική υπαγορεύει, το συζητούσαμε και με τον Πέτρο Παπακοσταντίνου την προηγούμενη εβδομάδα, πως αν ο Όσκαρ Λαφοντέν διαφωνούσε με την γραμμή της συζύγου του, αν μη τι άλλο θα το είχε κοινοποιήσει. Και εδώ δεν αναφερόμαστε στη γραμμή του κόμματος της Σάρα σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά και οικονομικά θέματα, αλλά σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Η γραμμή του συναγωνίζεται σε σκληρότητα και απανθρωπιά την γερμανική ακροδεξιά και όχι μόνο τη γερμανική, την ακροδεξιά. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να ακούσουμε στο χρονικό διάστημα. Ναι, προλαβαίνουμε να ακούσουμε. Ευχαριστώ τον Σπύρο Παπακώστα που το επιβεβαιώνει.
Ένα τραγούδι των Mamas and Papas, το πιο γνωστό, το California Dreaming, με αφορμή την γέννηση της Έλεν Ναόμι Κοέν, έτσι ήταν το πραγματικό της όνομα, αλλά έγινε γνωστή στο μουσικό στερέωμα ως Mama Cass, έτσι, η τραγουδίστρια του συγκροτήματος των Mama and Papas. Από το 1965 μέχρι το 1968 προσέφερε τις υπηρεσίες της, έφυγε προώρα τον Ιούλιο του 1974, γιατί ονομάστηκε Mama Cass. Διότι το Cass προερχόταν από ένα παρατσούκλι που της είχε δώσει ο μπαμπάς της, ο οποίος τη θεωρούσε πολύ απεσιόδοξη και έλεγε «Κυρία Κασάνδρα». Και έτσι της έμεινε το Cass, από το Κασάνδρα. Δεν της άρεσε, αλλά της έμεινε. Εμείς ακούμε λοιπόν, έτσι, εις μνήμη της Ναόμη που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941, το πιο γνωστό κομμάτι των Mamas and Papas.

0: στο κόκκινο.
1: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

ακούτε πάντα την εκπομπή με καφέ διπλό και μάτι ανοιχτό. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία. Είναι ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Καλή ακρόαση από τούδε και στο εξής, αγαπητέ Τάσο. Μην ανησυχείς, δεν θα σου βάλουμε απουσία που έχασες την πρώτη ώρα, που σε πλάκωσε το στρώμα ή, εν πάση περιπτώσει, είχες να κάνεις πρωινές δουλειές. Αλίμονο τώρα. Ο Μιχάλης λέει πως όλα αυτά που συζητήσαμε λίγο νωρίτερα για την τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη, για την απειλή ενός πολέμου και τους παραλυσμούς με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και επειδή είπαμε κάμποσα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γράφει εδώ ο Μιχάλης πως όλα τούτα του θυμίζουν την ταινία του Κιούμπρικ, Σταυρή στο Μέτωπο. Εγώ θα έλεγα το αριστούργημα του Κιούμπρικ. Σταυρή στο Μέτωπο, βεβαίως, αν σωστά θυμάμαι, ήταν μόνο η ελληνική απόδοση. Ο τίτλος ο κανονικός στα αγγλικά ήταν Path of Glory. Πρόκειται για μια συγκλονιστική ιστορία. Στην ταινία πρωταγωνιστή παρεπτόντως ο Κέρκ Ντάγκλας. Μια συγκλονιστική ιστορία, πραγματική ιστορία. Όταν διάλεξαν στην τύχη 5 στρατιώτες, οι επιτελείς του γαλλικού στρατού, σε μια συγκεκριμένη περιοχή, σε ένα συγκεκριμένο σημείο του μετόπου, μιλάμε πάντα για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να τους εκτελέσουν προς παραδειγματισμό, διότι γενικώς οι πάντες, το τάγμα, η μεραρχία, οι λόχοι, δεν ξέρω ακριβώς την υποδιαίρεση, είχαν χρεωθεί υποχώρηση ανέτεια, δειλία δηλαδή. Και επειδή δεν μπορούσαν φυσικά να τους σκοτώσουν όλους, γιατί θα έπρεπε να σκοτώσουν και τους εαυτούς τους οι επιτελείς σε τελική ανάλυση, διάλεξαν 5 στην τύχη να τους σκοτώσουν. Αυτό πραγματεύεται η ταινία, η οποία πραγματικά είναι συγκλονιστική. Τους εκτέλεσαν, όντως τους οδήγησαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Μάλιστα, ο ένας ήταν ημιλιπόθυμος ή και λιπόθυμος, γιατί ήταν βαριά άρρωστος. Τον εκτέλεσαν όμως και αυτόν. Μην νομίζετε πως αυτά συνέβαιναν μόνο στον γαλλικό στρατό. Αν φρεσκάρουμε λίγο το «Η ζωή εν τάφο» του Μυριβίλη, θα δούμε περιγραφή εκτελέσεων για τέτοιους λόγους και στον ελληνικό στρατό. Έτσι. Την ίδια περίοδο περίπου. Την ίδια περίοδο. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου, το οποίο νομίζω πως ταιριάζει με το κλίμα της συζήτησης, το κλίμα, εν πάση περιπτώσει, με το αντικείμενο της συζήτησης που θα ακολουθήσει. Μία συζήτηση για τον Κώστα Γεωργάκη, τον κυρίαρχο φοιτητή γεωλογίας, ο οποίος σαν σήμερα το 1970 αυτοπεριπολήθηκε στην πλατεία Ματαιώτητης Γένοβας ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη Χούντα, για τη Χούντα των συνταγματαρχών. Ίσως μαντέψατε ποιο τραγούδι του Σαββόπουλου θα ακούσουμε. Η αλήθεια είναι πως ο τίτλος του κομματιού, «Οδή στον Καραϊσκάκη», αποσκοπούσε στο να περάσει από τη λογοκρισία, διότι επί Χούντας κυκλοφόρησε το τραγούδι. Ο Σαββόπουλος είχε πει πως ήταν ένα τραγούδι για τον Τσε Γκεβάρα. Εμείς μπορούμε να το θεωρήσουμε ως ένα τραγούδι για όσους δεν διστάζουν να θυσιάσουν και τη ζωή τους για κάποια ιδανικά.

0: Πάμε λοιπόν νοερός στην 19η Σεπτεμβρίου του 1970 στην πλατεία Ματεώτη, στη Γένοβα της Ιταλίας. Έκπληκτη η περαστική. Βλέπουν ένα νέο να αυτοπυρπολείται. Κάποιοι μάλιστα, όπως θα ακούσουμε στην περιγραφή λίγο αργότερα, προσπάθησαν να τους σώσουν και εκείνους. Κατάφερε να μη σωθεί. Ήταν ο Κώστας Γεωργάκης, κερκυραίος φοιτητής γεωλογίας, που με αυτόν τον τρόπο θέλησε να καταγγείλει, με αυτόν τον τραγικό τρόπο θέλησε να κάνει στεντόρια την καταγγελία σε βάρος της Χούντας των συνταγματαρχών. Και όπως επίσης θα ακούσουμε λίγο αργότερα, για να θυμηθούμε και το στίχο του Σαββόπουλου, που πας παλικάρι ωραίο σαν μύθος, στην Ιταλία κατά κάποιο τρόπο ο Γεωργάκης έγινε μύθος. Καλημερίζουμε τον κύριο Σωτήρη Μικάλεφ, έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τα της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτων στην Κέρκυρα. Διετέλεσε δήμαρχος Κέρκυρας, αν σωστά θυμάμαι, το 2007 μέχρι το 2011, αλλά ζητήσαμε σήμερα την συμβολή του στην εκπομπή μας, διότι ήταν συμμαθητής, φίλος, κολλητός ίσως θα μπορούσα να πω, του Κώστα Γεωργάκη, και προφανώς έχει πολλά να μας πει. Κύριε Μικάλεφ, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Λευθεράτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Έχουμε διαβάσει, θα ρω μας το είχατε πει και εσείς παλιότερα, πως ο Γεωργάκης ήταν ένα παιδί πολύ ανήσυχο. Αγαπούσε το θέατρο, αγαπούσε τη μουσική,

0: τους Greens. Όπως σωστά είπατε.
1: Λίγο πιο δυνατά μας λέει εδώ.
0: Όπως σωστά είπατε, μπράβο, ναι. Ο Κώστας Γεωργάκης δεν ήταν ένα παιδί, ένας νέος. Ήταν ένας πολύ όριμος άνθρωπος για τα νιάτα του και επηρέασε την νεολαία της γενιάς του και όλους μας. Διότι υπήρξε μια προσωπικότητα ζωντανή, μια προσωπικότητα διεκδικητική και προπάντων μια προσωπικότητα συμβίβαστη με τα κατεστημένα της εποχής. Γι' αυτό λοιπόν με θεωρούμε ότι με τον δικό του τρόπο έχει αλλάξει πολλά πράγματα στην κοινωνία των νέων της εποχής του. Διότι πρώτα απ' όλα ήταν ο αρχηγός, θα έλεγα. Mm-hmm. Μπορούσε να εμπνεύσει. Ξεσήκωνε την νεολαία και προπάντων το σπουδαιότερο, την προσανατόλιζε μαχητικά απέναντι στα προβλήματα. Διεκδικούσε την τιμή και το σεβασμό των καθηγητών, γιατί ήταν αυστηρότατη τότε η γενιά των καθηγητών αυτή απέναντι στα παιδιά. Δεν ανεχόνταν την καταπίεση, δεν ανεχόνταν τη διαβολή, ούτε το ξύλο, ούτε τις ενέργειες εκείνες που ένας καθηγητής θα μπορούσε να περιφρονήσει ένα παιδί και μάλιστα από χωριό ή οπουδήποτε άλλου. Mm-hmm. Και όρθωσε το ανάστημά του μπροστά σε κάθε μορφή καταπίεσης και μεταμόρφωνα την καθημερινότητα σε ξεχωριστή μέρα. Αυτό έχει μείνει στη μνήμη μου, στη ψυχή μου και στη σύνδυσή μου.
1: Όταν μάθατε αυτό που έγινε στη Γένοβα, τι σκεφτήκατε? Δεν σας ρωτάω τι νιώσατε, γιατί όλοι το καταλαβαίνουν.
0: Εγώ τότε ήμουνα φοιτητής. Ήμουνα στο δεύτερο έτος της νομικής στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια συγκλονιστική, θα λέγα, είδηση. Ήταν μια θλιβερή, ομολογουμένως, και συγκλονιστική στιγμή. Ήταν κάτι αδιανόητο και οι δυσκολίες της εποχής, λόγω του ότι η Απριλιανή Χούντα ήταν πάρα πολύ σκληρή, δεν ήξερες ποιος ήταν δίπλα σου και ποιος σε ποιον να τα έλεγες αυτά. Mm-hmm. Δυστυχώς είμαστε μόνοι και τότε. Όμως υπήρχαν φοιτητές που γνώριζαν το παρελθόν του καθενός, πολύ λίγοι. Η εμπιστευτικότητα ήταν περιορισμένη. Αλλά τότε κατόρθωσα μπροστά σε ένα περίπτερο, μόλις είδα την εικόνα του και μόλις είδα στις εφημερίδες τα μανταλάκια που είδα την φωτογραφία του που έδειχνε τα νέα στη Τζένοβα. Εκεί μπορώ να πω ότι όχι απλά λυπήθηκα, πικράθηκα, κατέρευσα.
1: Λογικό, ανθρώπινο, αναπόφευκτο θα λέγε κανείς.
0: Διότι όταν έχεις βιώσει μία έτσι τόσο δραστήρια συμπεριφορά, μία δραστήρια σχέση με ένα παιδί ο οποίος ήταν, δεν ήταν ένα παιδί, ήταν πολύ όριμος άνθρωπος, που ήταν αυτό που είπα σε εισαγωγικά ο αρχηγός, χωρίς να θέλει να παίξει τον αρχηγό. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήταν ιδρυτικό μέρος μιας μαθητικής μορφωτικής κίνησης. Ήταν εκείνος ο οποίος συνέβαλε στο να καταλάβουμε τα υπόγεια του δευτερού γυμνασίου Αρένου της Κέρκυρας για να τα διαμορφώσουμε σε θέατρο, να διαμορφώσουμε για να κάνουμε συναυλίες σε δανειστική βιβλιοθήκη. Ιδρύθηκε και ένας ραδιοφωνικός σταθμός το 1965. Mm-hmm. Ακατόρθωτο πράγμα, ο οποίος μάλιστα εξέπεμπε σε μια ακτίνα πολύ μικρή, γύρω δηλαδή ουσιαστικά στα 200-300 μέτρα. Και αυτός ήταν μέσα στον πυρήνα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν πρόκειται για ένα τυχαίο άτομο, ούτε οι αποφάσεις του που έπαιρνε θα ήταν περιορισμένες, θα λέγα, εμβέλειας, αλλά ήταν σημαντικές πράξεις που επηρέαζαν την νεολαία και την οδηγούσαν πραγματικά στο να διεκδικεί και να καθοδηγεί και η ίδια η νεολαία. Λειτουργούσε πολλαπλασιαστικά δηλαδή με τη δυναμική του αυτή.
1: Έχετε μιλήσει με Ιταλούς που βίωσαν το γεγονός, που είχαν να πούν πολλά και σημαντικά πράγματα για τον Κώστα ή τον Κωστάκη, όπως τον αποκαλείτε.
0: Κωστάκη.
1: Λοιπόν, τι σας έχει μείνει από...
0: Κοιτάξτε, το 2000 έγινε η επέτειος από τη θυσία του στην Τζένοβα. Mm-hmm. Εγώ εκπροσώπησα το Δήμο τότε, ήμουν ένα δημοτικό σύμβουλος. Και ήταν η οικογένειά του, είχε προσληθεί από το Δήμο της Τζένοβα η οικογένειά του.

0: εγώ και άλλοι φίλοι του που ήταν φοιτητές στην Ιταλία, που ένιωσαν και βίωσαν τα γεγονότα αυτά. Λοιπόν, και ομολογουμένως αυτά που άκουσα θα τα θεωρούσα, αν τα άκουγα από κάποιους άλλους, ότι θα ήταν παραμύθια. Κι όμως ήταν αληθινά. Βίωσα την ώρα που γινόταν η εκδήλωση τιμής στον Κώστα Γεωργάκη, ώρα 3, έξω από το Παλάτσο του Γκάλε, εκεί δηλαδή που άφησε την τελευταία του πνοή ο αγωνιστής αυτός. Ήταν πίσω μου ακριβώς οι δύο οδοκαθαριστές και ένας βουλευτής του κόμματος του ΠΙΤΗ, του Μπερλινγκουέρ.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι το όνομα, οι οποίοι έκλαιγαν απαρηγόρητα και δεν ήξερα ποιοι ήταν. Στη συνέχεια συζητήσαμε και οι δύο οδοκαθαριστές θεωρούσαν τον εαυτό τους ένοχο που δεν πρόφθασαν να το σβήσουν. Διότι τον κυνήγησαν να το σβήσουν και αυτός έτρεχε σαν καυτή λαμπάδα, πυρωμένη λαμπάδα, φωνάζοντας «Κάτω η Χούντα, ζήτω η δημοκρατία». Δεν είναι πράξη έτσι, απελπισίας αυτή. Ήταν η θελημένη ενέργεια, η θελημένη απόφαση για να ξεσηκώσει την κοινή γνώμη της Ευρώπης. Και αυτό έγινε ευτυχώς, διότι παρά την τραγικότητα του γεγονότος, τότε άρχισε λοιπόν να αφυπνίζεται η κοινή γνώμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και από εκεί άρχισε λοιπόν ολόκληρος να μετουσιώνεται ο αντιδικτατορικός αγώνας πραγματικά σε μια πορεία δυναμικότερη, που ακολούθησε μετά η κατάληψη της νομικής και το Πολυτεχνείο.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω, πως τα χρόνια εκείνα, δηλαδή το 1969-1970 και 1971 θα έλεγα εγώ, ήταν πολύ πιο μαύρα, υπό την έννοια πως δεν είχε αρχίσει να συγκροτείται καλά το αντιδικτατορικό κίνημα, δεν είχαμε τα σκυρτήματα που είδαμε μετά στο φοιτητικό χώρο προς το τέλος του 1972, με την απέτηση να γίνουν εκλογές φοιτητικές, τότε που άρχισε να νιώθει και μια μηχανία η Χούντα, την κατάληψη της νομικής όπως είπατε και το Πολυτεχνείο. Το 1970 η Χούντα έδειχνε πανίσχυρη από πάνω μέχρι κάτω, χωρίς κανείς να γίνεται αισθητός όταν τα έβαζε μαζί της, όταν ανέπτυσε αντιδικτατορική δράση. Τουλάχιστον χωρίς να γίνεται αισθητός σε ευρεία κλίμακα. Σε ευρεία κλίμακα. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι αν ο Γεωργάκης ζούσε το 72-73, θα επέλεγε μια άλλη μορφή αγώνα αντιδικτατορικού.
0: Όχι, εγώ θα έχω να σας πω ένα καινούριο, το οποίο πληροφορήθηκα το 2009 που ως δήμαρχος είχα επισκεφτεί τη Βενετία, προσκεκλημένος του δήμαρχου της Βενετίας. Εκεί ήταν δύο Έλληνες, ένα αντρόγινο που ήταν ανώτερη ή ανώτατη υπάλληλη στην περιφέρεια Βένετο, και ζήτησα να μάθω αν ήταν την περίοδο αυτή και αν σπούδασα στην Ιταλία. Εκεί δεν θέλω να πω το όνομα, διότι μόλις απευθύνθηκα και του είπα ότι είμαστε φίλοι με τον Κώστα Γεωργάκη, ομολογουμένως όχι απλά συγκλονιστήκε, μπορώ να πω παρολίγο καθακατέρε. Λοιπόν, κύριος Γιώργος, ας μην το όνομα αυτό το μικρό. Λοιπόν, μου είπε ότι ο Κώστας Γεωργάκης ήταν μια κινητήρια δύναμη όλων των φοιτητών της περίοδου αυτή στην περιοχή της Τζένοβα και της γύρω περιοχής. Όμως για την εξέλιξή του φταίνε και αυτή. Εγώ πάγωσα ότι τα άκουσα και προσπάθησα να καταλάβω το γιατί. Και μου είπε το εξής, ότι αυτός αγωνιούσε και ήθελε να κινητοποιηθούν οι φοιτητές όσο το δυνατό συντομότερα. Πλην όμως ήταν συντεταγμένοι σε κόμματα και έπρεπε να πάρουν τις κατευθύνσεις από τα κόμματά τους. Και εκεί τους είπε ότι εγώ θα κάνω αυτά που έκανε, διότι τον απέφευγαν, διότι τους έβριζε, τους προκαλούσε για να ξεκινήσουν τον αντιδικτατορικό αγώνα. Αυτή την πηγή τώρα τη λέω, διότι τα πληροφορήθηκα αυτές και άλλα τα οποία δεν μπορούν να ληφθούν το 2009, όταν είχα επισκεφτεί την Βενετία και συζήτησα με αυτή την προσωπικότητα που σας ανέφερα.
1: Κύριε Μικαλέφ, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή ξέρετε και την τοπική κοινωνία της Κέρκυρας όσο λίγη. Για τους Κερκυραίους, τι σημαίνει το όνομα Κώστας Γεωργάκης?
0: Δεν είναι μύθος. Είναι ένα παιδί δικό μας. Έτσι το το λένε. Δυστυχώς όμως, όσο περνάει ο καιρός, ξεθοριάζει η αξία της θυσίας του και τα μηνύματα που εξέπεμψε η θυσία του. Δυστυχώς, λόγω χάρη σήμερα, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι απούσα από το να διαλευήσει ή να πολλαπλασιάσει τη σημασία αυτής της θυσίας. Και δεν είχε υπάρχει μία εκδήλωση, παρά μονάχα μία εκδήλωση από ό,τι πληροφορήθηκα από το ραδιοφωνικό σταθμό Κερκύρας. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι δεν είναι δυνατόν να ξεχνιούνται αυτές οι θυσίες, διότι υπάρχει η πορεία του Ρήγα Θεραίου, θα έλεγα το εξής, που είπε ότι εγώ τώρα έσπειρα, τώρα ελάτε να θερήσετε. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο είπε και ο Κώστας Γεωργάκης, και πρέπει κάποτε να θερήσουμε. Και το ότι θερήσαμε κάποια στιγμή την ανατροπή της Φούντας, δεν λέει. Λέει πάρα πολλά σημαντικά πράγματα, αλλά όμως υπάρχει και συνέχεια. Η δημοκρατία είναι δημοκρατία. Πρέπει πάντα έτσι να τη διεκδικούμε, διότι αν πάψουμε να διεκδικούμε τη δημοκρατία, την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και όλα αυτά, οι θεσμοί αυτοί ουσιαστικά αυλύνονται η αξία τους και κάποτε θα βρεθούμε πάλι σε καταστάσεις ολοκληρωτισμού. Επομένως, το φωτεινό παράδειγμα του Κώστα Γεωργάκη και όλων των αγωνιστών που και προσωπικά και με τη συμμετοχή τους σε αγώνες μέσα από τα κόμματα ή από τις αντιστάσεις δεν πρέπει ούτε να ξεχνιόνται, διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι απλώς ήταν μια ευαισθησία της περίοδου αυτού στον Κώστα Γεωργάκη ή στον κάθε αγωνιστή και αυτά και τελείωσαν όλα. Πρέπει αυτά να αποτελούν το πρότυπο της νεολαίας, το πρότυπο της κοινωνίας. Και όχι να μιμηθεί την κάθε θυσία, αλλά ουσιαστικά το πού αποσκοπεί η κάθε θυσία για να μπορέσει να διεκδικεί ακριβώς τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη και την ελευθερία ο πολίτης.
1: Κύριε Μικάλευ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
0: Και εγώ σας
1: σήμερα.
0: Ευχαριστώ για την δουλειά που κάνετε, διότι είστε από τους λίγους που θυμηθήκατε και αξίζει να το κάνουμε αυτό, αυτή τη θυσία την υπέρτατη, η οποία θυσία δεν πρέπει να ξεχνιέται.
1: Να είστε καλά.
0: Να θυμάται το πρόσωπο και ο σκοπός τον οποίο επεδίωξε.
1: Να είστε καλά, κύριε Μικάλευ. Να είστε καλά.
0: Καλησπέρα.
1: Για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό του, ήταν ο κύριος Σωτήρης Μικάλεφ, πρώην δήμαρχος Κέρκυρας και στενός φίλος από τότε που ήταν παιδιά, στενός φίλος, καρδιακός θα λέει κανείς, φίλος του Κώστα Γεωργάκη, του Κερκυραίου φοιτητή γεωλογίας, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε στην πλατεία Ματαιώτη, στη Γένοβα της Ιταλίας, σαν σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου, το 1970, διαμαρτυρόμενος για την Χούντα. Λοιπόν, ευχαριστούμε αγαπητή Μαρίνα. Δεν θα προλάβω να ανταποδώσω πολλά μηνύματα. Για να ικανοποιήσουμε ένα μουσικό αίτημα τώρα στο τέλος της εκπομπής, είχε ζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα ο Βασίλης να ακούσει από το τελευταίο άλμπουμ το Rolling Stones, το Foreign Tongues, το τραγούδι Side Effects, λέγοντας μάλιστα πως το θεωρεί το καλύτερο του άλμπουμ. Νομίζω ότι υπάρχουν καλύτερα, αλλά εν πάση περιπτώσει καλό είναι και το Side Effects. Λέω εγώ τώρα, ένα τραγούδι το οποίο πραγματεύεται τις παρενέργειες. Άρα για αυτό που ζω τώρα τι είναι? Είναι μια πραγματικότητα φυσιολογική ή είναι μια πραγματικότητα χημική? Εδώ σας θέλω. Επίκαιρο ερώτημα. Πάμε.

Αγαπητέ Βασίλη, ελπίζω να ικανοποιήθηκες. Τόσο προλάβαμε να ακούσουμε το τραγούδι που ήθελες. Να τιμήσουμε από το τελευταίο άλμπουμ των Rolling Stones. Λοιπόν, μένετε συντονισμένες, μένετε συντονισμένοι. Ακούμε δελτίο ειδήσεων από την Ντίνα Μπατζιά. Και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Αντώνη Ριγόπουλο. Καλά να είμαστε.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η ώρα είναι 10.
0: Των 5 και 5 στο κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο στο μικρόφωνο η Ντίνα Βατζιά. Μήνες μετά τις απειλές του για προσάρτηση της Γρυλανδίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την επίτευξη συμφωνίας με τη Δανία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ παράλληλα απαγορεύει σε αντιπάλους των Ηνωμένων Πολιτείων να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις ή να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς τη συγκατάθεση της Ουάσιγκτον. Η συμφωνία που δεν έχει ημερομηνία λήξης διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να διαθέτουν βάση στη Γρυλανδία, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Την ανάγκη να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης, επεσήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των υψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Την επόμενη εβδομάδα οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής στη G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο μεταξύ, νέα πίεση στο ενεργειακό προκαλεί το μέτωπο που άνοιξε στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Χούθη, της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε καμία συνεργασία με τον Θεοδωρόπουλο, άλλωστε δεν λειτουργήσε ποτέ το σωματείο, υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στις καταγγελίες του Πασόκ ότι η γνωριμία Πλεύρη με το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών ήταν από το 2012. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι γνώριζε τον Ηλία Θεοδωρόπουλο από το 2012 μέσω της συμμετοχής του στο Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο, αλλά ότι η προσωπική του επαφή με τον γιατρό ως ασθενής ο ίδιος ξεκίνησε το 2016. Σκληρή επίθεση κατά Πατούλη, Πλεύρη και Γεωργιάδη από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος θέτει σειρά ερωτημάτων για τις σχέσεις πολιτικών προσώπων με το χώρο της ιδιωτικής και λεγόμενης ολιστικής ιατρικής, με φόντο την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο τομεάρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά απαντήσεις για τις σχέσεις, τις χρηματοδοτήσεις, τις θεσμικές εγκρίσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, ενώ θέτει ζήτημα πολιτικής ευθύνης για την κυβέρνηση. Παρέτηση του Θάνου Πλεύρη ζητά η Νέα Αριστερά. Νέα ερωτήματα για το πότε και σε ποιο πλαίσιο υπήρχε η γνωριμία που απαιτούν σαφείς απαντήσεις, τονίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μαζική αντιφασιστική πορεία χθες για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από τάγμα εφόδου της νεοναζιστικής εγκληματικής Χρυσής Αυγής. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και προχώρησαν σε αντιφασιστική πορεία έως το μνημείο του μπλόκου της Κοκκινιάς. Στην κεφαλή της πορείας το πανό του πολιτιστικού συλλόγου Παύλο Σκύλα Π. Φίσας με τον πατέρα του Παύλου, τον Τάκη και τη μητέρα του Μάγδα και δίπλα τους ο Γιάννης Μάγκος, ο Πάνος Ρούτσι, μέλη του συλλόγου. Και ακολουθούσε ο αλληλέγγυος κόσμος, τα κινήματα και οι αντιφασιστικές οργανώσεις. Ο οίκος αξιολόγησης Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας κατά μία βαθμίδα με σταθερές προοπτικές και οι Moody's αναβάθμισαν τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί την Τρίτη με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας, την Ντέσλι Ροδρίγες, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όπως ανακοίνωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, ο Μάικλ Γουόλτς. Μετά την απαγωγή του πρώην Προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε στρατιωτική επιχείρηση στο Καράκας πριν από 9 μήνες, ο Τραμπ λέει πως θα δοθεί νέα όθηση στην αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και αερίου της Βενεζουέλας υπό δική του πατρονία. Υπενθυμίζεται ότι η διμερή συμφωνία ΗΠΑ-Βενεζουέλας που δίνει στην Ουάσιγκτον τον έλεγχο περίπου του 1/5 των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας. Στην αθλητική επικαιρότητα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα κοντραριστούν απόψε στις 8 στο μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Νωρίτερα στις 5, Παρτιζάν και Μπουργκ θα κοντραριστούν στο μικρό τελικό της διοργάνωσης. Χθες οι πράσινοι διέλυσαν την Μπουργκ με 90-69, ενώ ο δικέφαλος έκαμψε την αντίσταση της Παρτιζάν με 199.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Σήμερα τοπικές βροχές το μεσημέρι στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια χώρα αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Το μικρόφωνο τώρα στον Αντώνη Ριγόπουλο.
1: Και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε πάλι εδώ με μια μικρή, ένα μικρό διάλειμμα που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή ήταν σε εξέλιξη η ΔΕΘ και ήμασταν εκεί στη ΔΕΘ και τέλος πάντων περνάγαμε το χρόνο μας δημιουργικά στη Θεσσαλονίκη με πολλές πολιτικές ειδήσεις. Αρκετές τις ακούσατε, δεν ξέρω πόσο σας ενδιαφέρανε τελικά, γιατί εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχει πάρα πολύ ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τη ΔΕΘ. Πάντως είχε ένα ενδιαφέρον, ήταν πιο πολιτική, ήταν πιο ιδεολογική, ίσως, αν θέλετε, σε αυτά που ακούσαμε από τα κόμματα. Πιο προεκλογική σίγουρα, γιατί είναι η τελευταία πριν τις εκλογές, αυτό είναι δεδομένο. Τελειώσαν όμως αυτά, τελειώσαν και οι απολογισμοί της ΔΕΘ. Έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Εμείς θα πάμε με διαφορετικά θέματα. Λίγο να γνωριστούμε πρώτα, να πούμε ότι στον ήχο είναι και σήμερα ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στην επικοινωνία η Μαριάνθη Πατσελή. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι Αντώνης Ριγόπουλος. Ακούτε τις σύντριγες στο κόκκινο και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 698 58 70 059 και στο τηλέφωνο 210 32 17 777. Θα ξεκινήσουμε να συζητάμε. Θα βάλουμε πρώτα ένα τραγούδι έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα, γιατί θα μπούμε πιο έτσι, αρκετά δυναμικά νομίζω με το συγκεκριμένο τραγούδι στο κλίμα. Το κλίμα ποιο είναι? Το κλίμα είναι ότι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα έχουμε ήδη τη σκοτεινιά να πέφτει έτσι κάπως βαριά. Έχουμε τον Ηλία Κασιδιάρη να έχει βγει από τη φυλακή. Αύριο τη Δευτέρα να ανακοινώνει αυτό το κόμμα που θέλει να κάνει και τη φόρμουλα που λέει η δικηγόρος, το ότι έχει βρει, αμφιβάλλω πάρα πολύ άμα έχει βρει κάποια νομική φόρμουλα για να μπορέσει να κατέβει σε εκλογές. Ετοιμάζεται λοιπόν σίγουρα η θυματοποίηση του Κασιδιάρη, να πει ότι προσπαθώ να κατέβω σε εκλογές και το κακό σύστημα δεν με αφήνει, εμένα τον αντισυστημικό, εμένα τον φοβερό και τρομερό που με φοβούνται όλοι. Θα τα πούμε και στη συνέχεια λοιπόν για αυτό το μαύρο σκοτάδι που ξεκινάει πάλι να εμφανίζεται από μακριά σιγά σιγά στην Ελλάδα. Φυσικά την ίδια εβδομάδα που είχαμε την επέτειο των 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, χθες τη μεγάλη πορεία, η οποία τουλάχιστον ήταν και μια απάντηση σε όλα όσα βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες. Πάμε για το τραγούδι.
1: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μία πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλητο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά, μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβεις στον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι και λες πως ήταν η κακιά η στιγμή.

0: πολλές ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός.
0: Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τι πιο καλέ δουλειέ. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί, μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνει ξαφνικά τον ταΐπ. Όταν λες θέατρο, εννοεί σε περλί και περιμένει πότε θα πληρωθεί. Να πα μπουζούκια πάλι να εκτονωθεί. Που έχει πήξει σε τα πιάνα και πάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει. Ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κάτσε φύλλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Και όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
1: Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
0: Βλέπουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Και όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και ούτε που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.

Ο Παντελής Κυραμαριός ήταν αυτός με το τραγούδι «Ανοιχτή επιστολή». Νομίζω λέει πολλά περισσότερα από ό,τι χρειάζεται να πούμε εμείς για όλα αυτά που συμβαίνουν, για όλα αυτά που πρέπει να τα αντιλαμβανόμαστε. Νομίζω που με συγκεκριμένη ματιά, υπό συγκεκριμένο πρίσμα, να μην χάσουμε τα ταξικά γυαλιά μας, όπως έλεγε και το τραγούδι πάρα πολύ σωστά, κάθε φορά που ο φασισμός αλλάζει πρόσωπο, αλλάζει μάσκες, αλλά που βαθιά μέσα του παραμένει ακριβώς ο ίδιος. Να πούμε τις πρώτες μας καλημέρες, να πούμε καλημέρα στην Βασιλική, η οποία λέει ότι έχει εγκατασταθεί ο θυμός στους πολίτες, στους φτωχούς πολίτες και τους έχει τεφλώσει η ανάγκη για εκδίκηση. Εκεί πατάει ο Κασιδιάρης. Ο Τραμπούκος που νομίζουν ότι θα κάνει δουλειά, νομίζω δεν είναι ανάγκη για δικαιοσύνη, θέλουν τιμωρία. Είναι μια άποψη, θα την κουβεντιάσουμε, θέλω και τη γνώμη σας γενικά για όλα αυτά. Καλημέρα στον Θωμά. Καλημέρα στον Μιχάλη που λέει ότι έχει την ηλικία των γονιών μου, αλλά οι μουσικές μου επιλογές τον κάνουν συνομήλικο με μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και στον Στέφανο που ρωτάει αν συμφωνώ με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο που είχε δώσει ο Παύλος Φίσας στον εαυτό του. Γιατί να συμφωνώ ή να διαφωνώ, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν με ρώτησε δηλαδή και ο Παύλος Φίσας για το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, όπως δεν με έχει ρωτήσει και κανείς ποτέ για το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο. Καλλιτέχνης ήταν ο άνθρωπος, έγραφε πολιτικό τραγούδι σε μεγάλο βαθμό, έλεγε αυτό που ήθελε να πει και το έλεγε με τον δικό του τρόπο και δεν επέβαλε και σε κανένα να τον ακούει με το ζόρι, οπότε δικαίωμά του ήταν και δυστυχώς τον μάθαμε με πολύ άσχημο τρόπο τον Παύλο Φίσα, μακάρι να τον είχαμε μάθει μέσα από τη μουσική του και όχι μέσα από αυτό που συνέβη τελικά. Χάρη στο μίσος και στα μαχαίρια των χρυσαυγητών, των ναζιστών, που κάποιοι είναι ακόμα φυλακοί και κάποιοι αρχίζουν και βγαίνουν έξω. Να πούμε, τον Γιωτόπουλο λέει η Κατερίνα, θα τον αφήναμε, που είναι καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση, θα τον αφήναμε να μιλάει και να κατέβει σε εκλογές. Ο Γιωτόπουλος έκανε και τα 25 χρόνια που έπρεπε να κάνει, πόσο ήταν 26, βγήκε και τελικά τον πήρανε πάλι μέσα και από ό,τι φαίνεται θα αλλάξουν και τον νόμο για να κάθεσε 30 χρόνια. Για τον Γιωτόπουλο προφανώς ισχύουν διαφορετικά πράγματα από άλλους δολοφόνους, από άλλους διευθυντές εγκληματικής οργάνωσης. Καλημέρα να πούμε και στην Αναστασία που και εκείνης της άρεσε το τραγούδι που βάλαμε για από τον Παντελή Κυραμαριό. Αλλά να πούμε λίγο κάτι για όλα αυτά που γίνονται. Γιατί ο αέρας που αναπνέουμε, επειδή σήμερα τώρα έχουμε πιάσει το θέμα του Κασιδιάρη, το αναλύουμε, το υπεραναλύουμε, δεν βρώμησε τώρα ο αέρας που αναπνέουμε επειδή αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης. Γιατί τόσο καιρό ήταν ήδη βρώμικος. Από τα χνότα των υποστηρικτών του που ζούσαν ανάμεσά μας και τώρα δείχνουν ότι σηκώνουν πάλι κεφάλι. Αυτό είναι η διαφορά. Ότι πλέον φαίνεται να ξανασηκώνονται ή να εμφανίζονται ξανά. Οπότε μπορούμε να συζητάμε πάρα πολλές ώρες για το αν θα κατέβει ή όχι στις εκλογές ο Ηλίας Κασιδιάρης. Όμως το θέμα είναι να νικήσουμε οριστικά και αμετάκλητα, να το πούμε έτσι, τη σκατήλα των ιδεών τους. Γιατί αυτή είναι για την οποία οι Κασιδιάριδες κάθε είδους χρησιμοποιούνται ως εφεδρείες του συστήματος κάθε φορά που τους έχει ανάγκη. Σέρνονται δηλαδή, είναι πολύ υπομονετικοί οι φασίστες. Αυτό να τους το αναγνωρίσουμε. Με υπομονή σέρνονται στους βόθρους του καπιταλισμού μέχρι να τους χρειαστούν και μέχρι να τους ανασύρουν για λίγο, όπως έκαναν πάντα ιστορικά. Δηλαδή, αυτή τη φορά προφανώς θα τους μαζέψουν για λίγο, θα τους ξαναφήσουν, θα τους βάλουν να κάθονται γύρω-γύρω και να κάνουν ότι δεν κατεβαίνουν σε εκλογές, αλλά ότι έχουν ένα εκτόπισμα. Άμα τους χρειαστούν ξανά, άμα τα πράγματα ζορίσουν πολύ περισσότερο για το σύστημα, θα ξαναεμφανιστούν. Γιατί πάντα το παραμύθι τους ήταν η αντισυστημικότητα. Και με το ίδιο παραμύθι περί αντισυστημικότητας επιχειρούν πάλι την επάνωδό τους. Ξανά τα ίδια δηλαδή θα ακούσουμε. Αυτή τη φορά σε κοινωνικό επίπεδο, γιατί δεν θα κατέβει σε εκλογές, αυτό είναι βέβαιο. Και ο Κασιδιάρης ξέρει ότι δεν θα κατέβει, είναι προφανές αυτό. Κάνει πως δεν το ξέρει, θέλει να παίξει το χαρτί του αδικημένου. Και τον συμφέρει γιατί εκλογικά προφανώς, άμα κατέβαινε, μπορεί και να παίζει στα ίδια επίπεδα με τη Λατινοπούλου. Ίδιο επίπεδο είναι έτσι κι αλλιώς οι δυο τους μεταξύ τους. Όμως αυτό το παραμύθι της αντισυστημικότητας θα το ακούσουμε και πάλι. Ότι τον πολεμάει το σύστημα. Δεν τον πολεμάει το σύστημα, μέσα στο σύστημα ήταν πάντα. Ήταν το κόμμα που έκανε κάθε τρεις και λίγο ερώτηση για τους εφοπλιστές. Έκανε μια-δύο ερωτήσεις στη Βουλή για το άμα ανάβει μια λάμπα έξω στο δρόμο. Έκανε καμιά ερώτηση για ένα καθημερινό θέμα με το οποίο δεν μπορούσε και να διαφωνήσει. Ήταν άμα συζητούσαμε το άμα είναι μέρα ή νύχτα έξω. Αυτές ήταν οι βασικές τους ερωτήσεις και μετά πηγαίνανε και κάνανε την πληρωμένη τους δουλειά.
που η πληρωμένη δουλειά πια ήταν να πάνε να κάνουν ερωτήσεις υπέρ των εφοπλιστών κάθε φορά. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν αυτό που έγινε και με τον Φίσα, που έγινε στο Κερατσίνι. Δεν είναι τυχαίο το ξύλο στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Δεν είναι τυχαίο το ξύλο, η δολοφονική επίθεση που είχε γίνει στους Αιγύπτους αλλιεργάτες, γιατί εκεί λειτουργούσε η Χρυσή Αυγή, στον Πειραιά. Εκεί ακριβώς που ήταν το κέντρο των συμφερόντων των εφοπλιστών. Εκεί θέλανε, αυτό θέλανε να σπάσουν. Και αυτό φαίνεται και στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί και υπάρχουν βέβαια στη δικογραφία. Και να πούμε και κάτι ακόμα, γιατί πολιτικά βλέπω πάρα πολλούς να προσπαθούν να κερδίσουν από αυτή την ιστορία, να παρουσιάσουν την ιστορία των τελευταίων 10-15 ετών με το δικό τους πρίσμα, με το δικό τους βλέμμα. Βλέπω και την κυβέρνηση να προσπαθεί να πάρει τα εύσημα, η τότε κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα αφήστε τι έχει γίνει μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Αντώνη Σαμαρά και πώς τα έχουν σπάσει. Σε αυτά συμφωνούν όμως. Δηλαδή το επιχείρημα ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν το κόμμα και η κυβέρνηση η οποία συνέλαβε τους χρυσαυγίτες, που τους έβαλε φυλακή, που τους πήγε σε δίκη, που έκανε την ενοποίηση των δικογραφιών ώστε να πάνε ως εγκληματική οργάνωση, είναι το βασικό επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας. Παίρνει τα εύσημα λοιπόν για τις συλλήψεις τότε που έγιναν το 2013 μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αλλά να το δούμε λίγο μετά με μια απόσταση 13 ετών. Γιατί ήταν ρατσιστικό τελικά το κριτήριο της σύλληψης? Γιατί ήταν ρατσιστικό, ακόμα και αν φαίνεται περίεργο αυτό που λέω. Γιατί μόνο όταν δολοφονήθηκε ένας Έλληνας κινητοποιήθηκαν όλοι. Μόνο όταν δολοφονήθηκε Έλληνας κινητοποιήθηκε η δικαιοσύνη, η κυβέρνηση, η αστυνομία, όλο το σύστημα για να μπορέσει να ενώσει τη δικογραφία της Χρυσής Αυγής και να τους πάνε φυλακή. Και ας είμαστε ειλικρινείς, μετά από τόσα χρόνια δεν είναι μόνο η κυβέρνηση που λειτουργήσε έτσι, και το αντιφασιστικό κίνημα λειτουργήσε έτσι. Γιατί χρειάστηκε και για το αντιφασιστικό κίνημα να υπάρξει Έλληνας νεκρός για να ξεσηκωθεί πραγματικά απέναντι στη Χρυσή Αυγή με την ένταση. Προφανώς υπήρχε αντιφασιστικό κίνημα, προφανώς υπήρχαν άνθρωποι που το παλεύαν αυτό καθημερινά, αλλά η μεγάλη κινητοποίηση, η μεγάλη οργή από ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου προέκυψε όταν δολοφονήθηκε, να διορθώσουμε τις λέξεις μας για να τις προσέχουμε, όταν δολοφονήθηκε Έλληνας. Γιατί όταν δολοφονήθηκε ο Σαχζάτ Λουκμάν χρόνια πριν, δεν ήταν η ίδια αντίδραση. Ήταν μια δικογραφία, ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση. Ψάχναμε ποιος έφταιγε συγκεκριμένα από όλη αυτή την υπόθεση. Δεν ψάχναμε ποιο ήταν το διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής που έδινε την εντολή «σκοτώστε, σφάξτε», λες και ήταν χασάπιδες μέσα στη νύχτα. Γιατί αυτό που έγινε στον Παύλο έγινε και στον Σαχζάτ. Και μια οικογένεια στο Πακιστάν έκλαιγε και ερχόντουσαν μέχρι την Ελλάδα για να θρηνήσουν το παιδί τους. Που τι ήταν το έγκλημά του? Ότι πήγε ξημερώματα 5 ώρα το πρωί με το ποδήλατο στη δουλειά του. Και τον πετύχανε δύο αλήτες της Χρυσής Αυγής, σταματήσαν τα μάξι, τον σφάξανε και φύγανε. Οπότε λοιπόν να θυμόμαστε και τι συμβαίνει, να θυμόμαστε τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, να μην το αφήσουμε να ξαναγίνει. Η αντιμετώπιση όλων αυτών δεν γίνεται μόνο νομικά. Η αντιμετώπιση γίνεται στο δρόμο, γίνεται στην κοινωνία, γίνεται στις παρέες μας. Εκεί που θα πεταχτεί ένας να πει εντάξει, άντε και ένας καθηγητής χρειάζεται να ρίξει καμιά μπούφλα, εκεί χρειάζεται η απομόνωση. Στις οικογένειές μας, που κάποιος θείος στο τραπέζι θα πεταχτεί να πει την εξυπνάδα του ότι εντάξει, ένας Παπαδόπουλος χρειάζεται, ή μια Χρυσή Αυγή, ή δεν κάνανε και τίποτα κακό οι χρυσαυγίτες, ή ότι είχαν καθαρά χέρια και δεν κλέβανε. Τέτοια θα τα ακούσουμε. Το θέμα είναι πώς αντιδρούμε όμως σε όλα αυτά. Στους χώρους εργασίας που θα πεταχτεί ο συνάδελφός μας να πει τη δική του εξυπνάδα. Με αφετηρία λοιπόν από τις διαδηλώσεις μνήμης που έγιναν μεγαλειώδεις χθες για την δολοφονία του Παύλου Φίσα, νομίζω πως ένας μπορεί να είναι ο στόχος και σήμερα και το 2012 και για πάντα και από πάντα. Ο στόχος είναι να γίνει πράξη το να μην βρίσκουν τόπο να σταθούν.

0: Αυτά τα φορτώσαμε λίγο πάλι σήμερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχουμε ξαναπεί νομίζω μια φορά. Με πετυχαίνετε στα τέλη της εβδομάδας, οπότε έχει φορτώσει. Έχουν φορτώσει τα νεύρα όλη τη εβδομάδα και τα ακούτε εσείς τώρα. Τι να σας κάνω, συγγνώμη γι' αυτό. Να πούμε καλημέρα στην Αναστασία. Δεν θυμάμαι αν είπαμε καλημέρα πριν και στην Αναστασία για το τραγούδι που βάλαμε στην αρχή του Παντελή Κυραμαριού. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα στην Βάσο που λέει ότι δεν πιστεύω πως οι άνθρωποι θύμωσαν και ψηφίζουν παφασίστες. Αυτοί ποτέ δεν πίστευαν στη δημοκρατία, στη συλλογικότητα. Αυτοί θέλουν τιμωρία γενικώς σε αντίθετη ιδεολογία και γενικά μόνο το δικό τους όφελος. Και εγώ νομίζω πως αυτή την άποψη είμαι περισσότερο, ότι δεν είναι δικαιολογία ή καλό το να το στρογγυλεύουμε πάντα ότι δεν είναι όλοι φασίστες. Αυτοί που ψηφίζουν φασίστες μετά από τόσα χρόνια που τους ξέρουν και ξέρουν και τα τατουάζ που έχουν στο μπράτσο τους και ξέρουμε κάθε φράση που έχουν πει τα τελευταία χρόνια και τη δράση τους, όταν τους ψηφίζεις, όταν μπλέκεσαι τέλος πάντων με τα σκατά, βρωμίζεσαι και εσύ. Έτσι πάει το πράγμα. Καλημέρα και στην Πετρούλα που μας λέει ότι είμαστε εδώ όλοι ενάντια στο φασισμό. Ο φασισμός είναι ένας. Και καλημέρα και στον Βασίλη που λέει ότι το πρόβλημα είναι η ύπαρξη φασιστών που αναμένουν τους χρυσαυγίτες με μεγάλη ικανοποίηση. Θα πάμε σε διάλειμμα και στη συνέχεια θα έχουμε θα πούμε κάποια πράγματα για μια πολύ σημαντική απώλεια για την αριστερά που έγινε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και βεβαίως θα πάμε και σε μια συνέντευξη που νομίζω θα σας ενδιαφέρει με την Εσία Αναγνωστοπούλου, που μπορεί να έχετε καιρό να την ακούσετε, αλλά νομίζω θα έχει πολλά ενδιαφέροντα να μας πει.
1: Στο κόκκινο. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνεο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: 105 και 5.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στον αέρα του Κόκκινου. Σας έλεγα λοιπόν ότι μέσα στην εβδομάδα είχαμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Είχαμε τον θάνατο του σπουδαίου αγωνιστή, του στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του Σπύρου Χαλβατζή. Και νομίζω πως με τον θάνατό του έτσι αποτυπώθηκε και μια η καθολική αποδοχή που είχε και στο πρόσωπό του από το σύνολο της αριστεράς, θα έλεγα. Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση το πόσο μεγάλο μέρος του κόσμου εκφράστηκε με τόσο θερμά και τόσο έτσι όμορφα λόγια για την πορεία του, για την πορεία του και στην ΚΝΕ που υπήρξε γραμματέας για πάρα πολλούς ανθρώπους, είτε έχουν παραμείνει στο Κομμουνιστικό Κόμμα είτε όχι. Σκέφτηκα λοιπόν σήμερα να βάλουμε ένα κομμάτι, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον επικίδιο του YouTube του Αλέκου Χαλβατζή, που έγινε την περασμένη Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος, στο ΕΑΤΕΣΑ, να το ακούσουμε και να σας πω ότι θα ήταν πολύ καλή ιδέα να κοιτάξετε, να το βρείτε στο ίντερνετ, είναι δημοσιευμένο και στην Εφημερίδα των Συντακτών ολόκληρος επικίδιος, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε.
1: Ο πατέρας μου έμαθε να μιλάει, να περπατάει, νομίζω άρχισε και σχολείο με έναν ιδεατό πατέρα και μια μάνα που μεγάλωνε μόλις 5 παιδιά. Με τραχανά που τον έλεγαν εξάδερφο, γιατί ήταν κάθε μέρα σπίτι και με ξερό ψωμί, γιατί αν έβγαινε το φρέσκο δεν θα φτούραγε. Και γάλα από μια κατσίκα που όταν αρρώστησε και ψώφισε ένα βάρη χειμώνα, τη θάψανε στο χωμάτι ονοπάτημα της κουζίνας, γιατί έξω στο έδαφος ήταν παγωμένο. Και την κλάψανε σαν παραμάνα τους, γιατί δεν ξέρανε πότε θα ξαναπιούν γάλα. Και δεν ήταν μόνο η φτώχεια. Ήταν ο φόβος των ανθρώπων που έκανε και συγγενείς ακόμα να αλλάζουν πεζοδρόμιο για να μισθούν. Πιο πολύ όμως ήταν το βίωμα ότι δεν αποκαλύπτουμε καμιά αδυναμία μας, κανένα πρόβλημα μας. Γιατί ο αντίπαλος το εκμεταλλεύει, το καταπίνουμε, χαμογελάμε και δεν τα καταφέρουμε. Μιλάμε μόνο για τα απαραίτητα, γιατί όσο περισσότερα ξέρουν οι κακοί, τόσο πιο ευάλωστοι γινόμαστε. Βοηθάμε όλους, αλλά εμείς δεν φορτωνόμαστε τάχα σε κανέναν. Βέβαια, αυτοί ήταν οι κανόνες που τους επέτρεψαν να περάσουν από φωτιά και από σίδερο και να μην υποταχθούν. Είχαν όμως κόστος μεγάλο. Έτσι έφτασαν σε μάτια 35 χρόνια μετά οι διοικήσεις, γεμάτες ηρωισμό και επικά κατορθώματα. Για τους χαλκέντερους κομμουνιστές που όλα τα καταπίνουν χωρίς να πάθουν τίποτα. Αλεξίσφαιροι, τεφλών. Και έπρεπε να περάσουν χρόνια για να συνειδητοποιήσουμε ότι μαζί με τον ηρωισμό και τα κατορθώματα έχονται βαριές πληγές. Που όχι μόνο αφήνουν ουλές, αλλά πολλές φορές και κουκουλωμένες πληγές που κακοφόρμησαν για δεκαετίες τις ψυχές των ανθρώπων. Όχι, ο πατέρας μου ευτυχώς για εκείνον και για εμάς με κάποιο περίεργο τρόπο δεν είχε κακοφορμημένες πληγές μέσα του. Ποτέ δεν κατάφερε όμως ούτε και εμάς τα παιδιά του, ακόμα και όταν μεγαλώσαμε και το ζητήσαμε, να μιλήσει γιατί τον δυσκολεύει, τον προβληματίζει. Και δεν μιλάω για τα κομματικά απόρριτα, αλλά για προβλήματα προσωπικά, υπαρξιακά, οικογενειακά. Και δεν ήταν μόνο η περιφρούρηση ή η αντιμετώπιση της ψυχικής διαταραχής ή έστω δυσφορίας ως ταμπού. Ήταν επιπλέον και μια μεταφυσική πεποίθηση που κληρονόμησα και εγώ και μαζί της παλεύω χρόνια ότι η ατσάλινη θέληση του κομμουνιστή, η συνειδητή του βούληση, μπορεί να νικάει τα πάντα. Ποτέ από τον πατέρα μου δεν έλειψε το συνέστημα. Βούρκωνε σε μια απαγγελία, έσπαγε η φωνή του και έκλαιγε σε κηδείες, γελούσε με την ψυχή του, χαμογέλουσε ανεπιτίδευτα, αγαπούσε με πάθος, όπως έλεγε σε μια από τις ιστορίες του. Όμως ήταν λες και το συνέστημα ήταν μόνο για καλό. Και όλα τα δύσκολα συναισθήματα μπορούμε απλώς να τα καταπνίξουμε, να τα εξαφανίσουμε με τη θέληση και με τη λογική.
0: Ήταν η φωνή του Αλέκου Χαλβατζή, του γιου του Σπύρου Χαλβατζή, από τον επικίδιο που εκφώνησε στην πολιτική του κηδεία. Να πούμε ότι το ηχητικό το έχουμε από τον Τζάκομπιν και τον Χρήστο Αβραμίδη, που το κατέγραψε και νομίζω πως είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο. Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, ανεξάρτητη βουλευτή. Καλημέρα, κυρία Αναγνωστοπούλου.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας. Κύριε Αναγνωστοπούλου, έλεγα να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Ακούσατε και εσείς νομίζω ένα μέρος από το απόσπασμα που βάλαμε.
2: Τον άκουσα και διαζώσεις, mm-hmm. γιατί ήμουνα στην κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή. Και τον άκουσα και ήταν μια πραγματικά συγκλονιστική στιγμή. Συγκλονιστική mm-hmm. από όλες τις απόψεις.
0: Εμένα... Είχα την τύχη να τον συναστραφώ πάρα πολύ λίγο τον Σπύρο Χαλβατζή. Γνώριζα όμως την καθολική αποδοχή που απολαμβάνει γενικά από το σύνολο της αριστεράς, θα μπορούσα να πω. Μπορώ να πω όμως ότι εντυπωσιάστηκα από την ένταση με την οποία εκφράστηκε αυτή η θλίψη του θάνατό του. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ μαζικό αυτό που είδαμε να συμβαίνει και στην κηδεία, βέβαια. Ένα πολύ διαφορετικό έτσι, αμάλγαμα ανθρώπων ήταν εκεί. Τι ήταν αυτό που ένωσε έστω και για μια στιγμή τόσο διαφορετικούς ανθρώπους? Τι ήταν αυτό το στοιχείο δηλαδή του Σπύρου Χαλβατζή που τους έκανε έτσι?
2: Εγώ θεωρώ, παίρνοντας και την προσωπική μου εμπειρία που mm-hmm. ήμουνα εκεί, mm-hmm. ήταν ο Σπύρος Χαλβατζής για όλους εμάς. και τους ανθρώπους του ΚΚΕ και εμάς της ανανεωτικής αριστεράς κλπ. Ήταν ένας αγωνιστής από μία στόφα η οποία σιγά σιγά εκλείπει. Mm-hmm. Από αυτή δηλαδή τη στόφα που σε όλους τους αγώνες, τους μεγάλους αγώνες αυτού του λαού ήταν μπροστά. Mm-hmm. Και σε μας ήταν αλήγιστος. Ο γιος του Αλέκος μας έφερε και μία άλλη όψη, mm-hmm, που είναι εξίσου σημαντική. Αλλά για όλους εμάς ήταν αυτή η ιστορία της αριστεράς, αυτών των ανιδιοτελών ανθρώπων, mm-hmm, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι μάτωσαν σε αυτή την πορεία. Μάτωσαν και οι οποίοι έκαναν σημαία τις αξίες τους και πολέμησαν για αυτές. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο να το εκφράσω, γι' αυτό βρεθήκαμε όλοι εκεί. Mm-hmm. Από όλους τους δηλαδή είδα ανθρώπους, θα έλεγα ότι ήταν εγενεέ πάσε της αριστεράς.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Ναι, πολλοίς κόσμος, πολλοί... Αποτίσαμε φόρο τιμής σε έναν αγωνιστή της αριστεράς από αυτή την αριστερά που μάτωνε. Που δεν ήταν τίποτα αυτονόητο, που όλα ήταν στον αέρα, mm-hmm, και που συνέχεια έπρεπε να δίνει μάχες και εις βάρος της προσωπικής του ζωής, του ίδιου.
0: Σωστά,
2: του
0: εαυτού. Και αυτό
2: του
0: το αναφέρει και λέει ότι αλλάζανε πεζοδρόμοι, ας πούμε, για να μην συναντούν την οικογένεια. Δηλαδή, ζήσανε αυτές τις. Που δεν ήταν μοναδικές, βέβαια, για τον Σπύρο Χαλβατζή, αλλά ήταν αυτή η γενιά που χαρακτηρίστηκε από, από αυτές τις εμπειρίες.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και ο Σπύρος Χαλβατζής δεν ήταν για μας αντίπαλος. Mm-hmm. Θυμόσαστε κάποια εποχή, δεν ξέρω κιόλας αν θυμόσαστε. Mm-hmm. Κουκουέ, ανανεωτική αριστερά, mm-hmm, και αυτά ήμασταν αντίπαλοι. Mm-hmm. Όχι, αυτοί οι άνθρωποι ήταν σοβαροί οδοδείχτες, mm-hmm, στην προσπάθεια όλων μας. Τώρα... Είναι σημαντικό.
0: Κυρία Γνωστοπούλου, μιλάμε σήμερα και στον απόϊχο της αποφυλάξης του Ηλία Κασιδιάρη. Και δύο μέρες περίπου πριν ανακοινώσει το κόμμα του, το οποίο πιθανότατα κατά 99% δεν θα είναι σε εκλογές, αλλά νομίζω θα παίξει το ρόλο του πολιτικά για να πει ότι είναι αδικημένος από το σύστημα κτλ. Τα κανάλια τον παίζουν ανελιπώς, το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας. Φοβάμαι ότι θα δούμε και νεαρά αγόρια να τον ακολουθούν, ο ίδιος να πουλάει το ίδιο παραμύθι. Νιώθω δηλαδή ότι γυρνάμε ξανά στο 2012. Το νιώθετε κι εσείς, έχουμε κάνει μια στροφή 360 μοιρών για να βρεθούμε ξανά στα ίδια μετά από τόσα χρόνια.
2: Το επικίνδυνο είναι ότι νέα παιδιά ειδικά στα σχολεία επηρεάζονται πάρα πολύ από τέτοιου είδους μέσα σε εισαγωγικά ηρωισμούς ή επίσης άπειρα εισαγωγικά αντισυστημισμούς. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή έναν εγκληματία ναζιστή, γι' αυτό άλλωστε καταδικάστηκε, mm-hmm, όπως και οργάνωση τόσο εγκληματική. Mm-hmm. Αυτός λοιπόν με όλους τους συνοδοιπόρους του έχουν πρόσβαση σε ένα ηλικιακό μπλοκ στο οποίο εμείς η αριστερά δεν έχουμε. Mm-hmm. Τι λέγαμε για τον Σπύρο Χαλβατζή, που εμάς τα πολύ νιάτα μας ενέπνευσαν αυτοί οι άνθρωποι, mm-hmm, ήταν πηγή έμπνευσης για μας, τώρα εμφανίζονται ως αντισυστημικοί οι άνθρωποι που είναι, να μην επαναλαμβάνω το αυτονόητο, mm-hmm, που είναι το δεκανίκι εντελώς του συστήματος, εξού και στις τηλεοράσεις αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης, γιατί θα έπρεπε να είναι τα κανάλια εκεί.
0: Σωστά.
2: Γιατί θα
0: και με ζωντανές συνδέσεις και με...
2: Και με ζωντανές συνδέσεις και τη σημαία στα χέρια του.
0: Και με δίθεν αποστροφή από τους παρουσιαστές συνήθως, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιβεβαιώνουν και το αντισυστημικό με αυτή την αποστροφή πολλές φορές.
2: Ακριβώς. Και μία εικόνα, χίλιες λέξεις. Έχουν πάει πολλές φορές σε άλλες αποφυλακίσεις ανθρώπων που θα άξιζε τον κόπο να πάνε. Mm. Είσαι φυλακή σε ανθρώπων που δεν έπρεπε να βρεθούν στη φυλακή.
0: Σωστά.
2: Αυτά όλα δημιουργούν και τον Κασιδιάρη, τον εγκληματία με μία σημαία στα χέρια του, mm-hmm, δημιουργούν ένα ψεύτικο ηρωισμό σε ηλικίες οι οποίες είναι πολύ ευάλωτες σε τέτοια πράγματα. Βέβαια το παρήγορο είναι ότι εχθές που πήγαμε στη επέτειο, mm-hmm, της δολοφονίας του Φίσα, mm-hmm, στη μεγάλη διαδήλωση, mm-hmm, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου ήταν νέοι άνθρωποι. Mm-hmm. Και αυτό οφείλω να το πω, ότι δεν είναι μόνο η μία πλευρά, είναι και
0: σωστά,
2: η άλλη.
0: Σωστά.
2: Αν εμείς τις αριστερές

0: αδερφή μου mm-hmm. το έκανε αγωνιστικό κύμα, mm-hmm. το εκλογήκευσε υπολογίζοντας όμως το συναίσθημα του κόσμου.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λαϊκισμός να υπολογίζεις το συναίσθημα.
1: Όχι, στην πολιτική είναι πάντα το συναίσθημα ένα μέρος όλων αυτών, αυτό που νιώθεις. Αυτό που συμπαθιάζει τέλος πάντων.
0: Εδώ είναι σημαντικό. Και γιατί πιάσαμε τότε τη νεολαία, ενώ τώρα δεν μπορούμε να την πιάσουμε? Ας τα βάλουμε αυτά τα ερωτήματα mm-hmm. στο μυαλό μας.
1: Τώρα θέλω να σας κάνω άλλη μια ερώτηση και μετά θα πάμε και στα πιο πολιτικά. Για πρώτη φορά χθες είδαμε μια δημοσκόπηση που ρωτούσε αν οι Έλληνες θέλουν να συνεχιστεί η συνεργασία με το Ισραήλ. Και για πρώτη φορά ήταν θετικό το αποτέλεσμα, ότι θέλουν όντως οι Έλληνες να υπάρχει μια συνεργασία στρατηγική με το Ισραήλ. Για μένα είναι προφανές ότι η προπαγάνδα ή την ασπίδα του Αχιλλέα έπιασε τόπο, ότι κινδυνεύουμε από τους Τούρκους, οπότε θα μας σώσουν οι Ισραηλινοί, καλοί, κακοί. Τέλος πάντων, αυτό λίγο τους ενδιαφέρει. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα λίγο-λίγο εκχωρείται με την ανοχή και των πολιτών και πολλών πολιτικών δυνάμεων σε μια δύναμη? Γιατί το θέμα της Παλαιστίνης στο εξωτερικό έχουμε πολύ μεγάλες μετατοπίσεις και στην Αμερική και στη Βρετανία, ειδικά στην Αμερική. Εδώ έχουμε κάπως μια σιωπηρή συμφωνία όλων των μεγάλων κομμάτων, έστω και με διαφορετική ένταση και λεξιλόγιο.
0: Εδώ ακριβώς είναι και έρχεται στην προηγούμενη συζήτηση. Όταν τα κόμματα και του λεγόμενου προοδευτικού χώρου συνενούν έστω και με λεκτικές παραλλαγές, αλλά συνενούν σε αυτή την πολιτική που έχει χαράξει η δεξιά, mm-hmm. πείτε μου γιατί ο κόσμος πολλές φορές παίρνει αυτό που του σερβίρουμε, mm-hmm. που του σερβίρουμε στο δημόσιο λόγο. Ποιος αντίλογος ακούγεται? Mm-hmm. Όταν ακούμε ότι για την ασπίδα του Αχιλλέα οι περισσότερες μεγάλες δυνάμεις, καλά η δεξιά, το ΠΑΣΟΚ, η Ελλάς, συνενούνε σε αυτό. Δεν λέω mm-hmm. τώρα για Βελόπουλους και mm-hmm. όλους mm-hmm. αυτούς. Όταν λοιπόν συνενούνε, γιατί η κοινωνία δεν θα καταλάβει ότι αυτό θα μας σώσει? Mm-hmm. Όταν βλέπουμε από το πρωί ως το βράδυ και δεν αναρωτιόμαστε, δεν λένε τα μεγάλα κόμματα ότι ρε παιδιά, το πρώτο είναι η πολιτική, mm-hmm. είναι η διπλωματία και τελευταία είναι τα όπλα mm-hmm. στον 21ο αιώνα, ή θα έπρεπε να είναι, και αυτό πρέπει να το διεκδικήσουμε. Όταν λοιπόν δεν το βλέπουμε αυτό, δεν το ακούμε στεναρά και μπαίνουμε σε αυτό που θέλει να πλασάρει mm-hmm. δεξιά, με συγχωρείτε, η κοινωνία δεν μπορεί να έχει τίποτα άλλο από αυτό που ακούει.
1: Mm-hmm. Ναι, και νομίζω πως αυτό αποτυπώνει κιόλας, γιατί όντως έχουμε να ακούμε την ίδια λογική, το ίδιο επιχείρημα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνει στο επιχείρημα της δεξιάς, τελικά κερδίζει η δεξιά, έτσι, γιατί και ο κόσμος θα πάει να ακολουθήσει το original, όταν τα ακούει από αυτό που το λέει με το πρωτότυπο
0: γιατί
1: τρόπο.
0: Γιατί λένε, είναι πιο αξιόπιστη mm-hmm. για να μας σώσει mm-hmm. από αυτό. Είναι η κλασική περίπτωση της δεξιάς που βάζει την ατζέντα στα mm-hmm. εθνικά θέματα mm-hmm. και οι υπόλοιποι ακολουθούν αυτή την ατζέντα mm. για να δείξουν πόσο πατριώτες είναι, ενώ πατριωτισμός πρέπει να είναι να μην εξαντλείς μια κοινωνία με στρατιωτικές δαπάνες, επειδή mm-hmm. σου είπαν οι στρατιωτικοί. Δεν κάνουν οι στρατιωτικοί την πολιτική.
1: Σωστά.
0: Οι πολιτικοί πρέπει να την κάνουν. Ουέ και αλίμονο.
1: Mm-hmm. Όταν ναι, λοιπόν, αυτά ξεπεράσαμε δεν... αυτό.
0: Ναι, ναι. Όταν λοιπόν αυτά δεν εξηγούνται σε μία κοινωνία, δεν εξηγείται το αυτονόητο. Παιδιά, με την Τουρκία είμαστε στο ΝΑΤΟ μαζί. Mm-hmm. Μαζί, μέλη του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Γιατί πρέπει να κινδυνεύουμε και να πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας επί άπειρα χρόνια? Mm-hmm. Μήπως είναι ένα παιχνίδι, μήπως έχει στηθεί ένα καινούριο οικονομικό κεφάλαιο που βασίζεται ακριβώς στα όπλα mm-hmm. και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη? Και εμείς αυτό πρέπει με όλους τους τρόπους και να εξηγήσουμε τι φοβόμαστε και πώς αντιμετωπίζουμε mm. το φόβο mm. και στην πράξη απέναντι στην Τουρκία. Αυτά όμως πρέπει να τα κάνουν οι προοδευτικές δυνάμεις, διαφορετικά η δεξιά, και όχι μόνο φοβάμαι η δεξιά mm-hmm. και όχι μόνο η δεξιά, θα έχει το επάνω χέρι, γιατί όποιος κυριαρχεί στην ατζέντα έχει και το επάνω χέρι. Mm-hmm.
1: Πάμε λίγο στα πολιτικά. Ξέρετε, όταν ήμουν και εγώ στις οργανώσεις της αριστεράς, γενικότερα όταν θέλαμε να πιάσουμε κουβέντα με κάποιον

0: για να σπάσουμε τον πρώτο πάγο που είναι δύσκολο. Η κλασική ατάκα ήταν πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Οπότε κάπως έτσι θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ, πώς τα βλέπεις τα πράγματα σε σχέση με την κεντροαριστερά, σε σχέση με την τρομερή κινητικότητα που υπάρχει. Και εγώ αναρωτιέμαι αν αντιστοιχίζεται η κινητικότητα αυτή πολύ μεγάλη σε πολιτικό περιεχόμενο ή απλώς είναι μια κίνηση στο χώρο.
1: Κοιτάξτε, είναι ακριβώς όπως το λέτε. Κινητικότητα προς το παρόν, πολύ μεγάλη, βλέπουμε προσώπων. Mm-hmm. Εγώ πια λέω δεν έχουμε αναδιανομή πλούτου, έχουμε αναδιανομή προσώπων. Mm-hmm. Φύγε εσύ, έλα εσύ, φύγε ο ένας, έλα ο άλλος. Αυτό δεν δημιουργεί δυναμική στην κοινωνία. Mm-hmm. Δυναμική στην κοινωνία θα είχε πραγματικά αν κάποια κόμματα αποφάσιζαν δημόσια ανοιχτά σε δημόσια διαβούλευση, mm-hmm. να θέσουν μερικά πράγματα που απασχολούν την κοινωνία και λειτουργούν οραματικά. Mm-hmm. Αν δεν γίνει αυτό, εκεί δηλαδή που οι συνεργασίες στείνονται, ακριβώς εκεί που βράζει μέσα στο πεδίο, δηλαδή μέσα στην ίδια την κοινωνία. Mm-hmm. Τα άλλα που βλέπουμε να είναι το... Η περατζάδα προσώπων βλέπουμε, mm-hmm. συνέχεια. Αυτό δεν δημιουργεί δυναμική μέσα στην κοινωνία. Δεν την ενδιαφέρει την κοινωνία όπου θα πάω εγώ ως πρόσωπο. Mm-hmm. Καθόλου. Ναι, άρα άλλη συζήτηση χρειάζεται. Να μιλήσαμε πριν για το Ισραήλ, για mm-hmm. την σπίδα του Αχιλλέα και όλα αυτά. Mm-hmm. Αν τα κόμματα του προοδευτικού χώρου δεν ξεκινήσουν μία συζήτηση να ακούσει και η κοινωνία για αυτά τα μείζωνα θέματα, mm. τι οικονομία θέλουμε, τι φορολογία θέλουμε, τι κράτος θέλουμε, τι εξωτερική πολιτική θέλουμε, mm. που να βγάζουν και δύναμη κιόλας, ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε, να συμφωνήσουν σε αυτά τα 6 πράγματα. Mm. Και ας έχουν και διαφωνίες, να τονιστούν και οι διαφωνίες. Δεν μπορεί να συσπηρωθεί αλλιώς η κοινωνία. Να φτιάξουμε δηλαδή ένα μέτωπο και ένα μέτωπο που να έχει αντίκρισμα στην κοινωνία. Αυτό είναι το θέμα.
0: Πιστεύετε ότι αυτό υπάρχει σαν σκέψη? Δηλαδή πέρα από αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει τώρα, που καταλαβαίνω την κριτική που κάνετε για την περατζάδα προσώπων, πιστεύετε ότι υπάρχουν δυνάμεις που έχουν τη διάθεση να μπουν σε αυτή τη συζήτηση?
1: Εγώ πιστεύω ότι όλοι το σκεφτόμαστε. Κανένας ακόμα δεν τολμάει να το οργανώσει. Mm-hmm. Το σκεφτόμαστε, αλλά δεν έχει φτάσει σε επίπεδο του να πούμε ότι τώρα ξεκινάμε. Mm-hmm. Τώρα πρέπει να γίνει μία συζήτηση και να την οργανώσουμε. Mm. Όχι να την οργανώσουμε επιδερμικά, είμαστε υπέρ των συνεργασιών. Mm-hmm. Πώς γίνονται αυτές οι συνεργασίες και πώς κινητοποιούν κόσμο. Εκεί χρειάζεται δουλειά ακόμα, αλλά δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
0: Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση. Αν υπάρχει χρόνος για όλο αυτό. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι υπάρχει και πια ζήτημα, υπαρξιακό ζήτημα για την αριστερά συνολικά. Όχι ότι θα εξαφανιστούν οι ιδέες, άμα δεν μπει η αριστερά στη Βουλή μία φορά, αλλά θα είναι πια μεγάλη ήττα η στρατηγική.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο και ήθελα να το πω αυτό. Δεν θα εξαφανιστεί η αριστερά, οι ιδέες της και αυτά. Αλλά η αριστερά πρέπει να είναι μέσα στη Βουλή. Mm-hmm. Ειδικά σε μια Βουλή που έτσι όπως βλέπω τα πρόσωπα που μπαίνουν και τα προηγούμενα πρόσωπα, χρειάζεται να έχει και κάποιους ανθρώπους που να κρατάνε μέσα στη Βουλή κάτι όρθιο. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι ο κοινοβουλευτικός θεσμός για την αριστερά... Mm-hmm. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός.
0: Είναι κατάκτηση, η αλήθεια είναι αυτή ιστορικά.
1: Και η αριστερά μάτωσε για να μπορέσει να είναι στη Βουλή. Το ξέρουμε. Mm-hmm. Το να απαξιώνονται οι βουλευτές, να καταντάνε να είναι καρέκλες, mm-hmm. διαπραγμάτευση, εκεί αυτό πλήττει πρώτα την αριστερά. Τη δεξιά δεν της κάνει απολύτως τίποτα, ίσα ίσα. Στη δε ακροδεξιά... Είναι το καλύτερό της για να λέει όλοι είναι ίδιοι. Mm. Το καλύτερό της. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να κάνουμε τα βήματα που πρέπει και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό. Δεν το λέω θεωρητικά για τους άλλους και για τον εαυτό μου το λέω. Χρειάζεται λίγη τόλμη. Mm-hmm. Χρειάζεται να σταματήσουμε να μιλάμε για το παρελθόν, αλλά μέχρι ενός σημείου.
0: Ναι.
1: Μην ναι, χάσουμε στο όνομα του παρελθόντος στο μέλλον.
0: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, επειδή μιλήσατε και για το πώς το βλέπετε εσείς και προσωπικά, όχι μόνο, δηλαδή, θέλω να δω αν θα εξετάζατε εσείς σε κάποια περίπτωση το ενδεχόμενο επανένταξης είτε στον ΣΥΡΙΖΑ. Είστε ένας άνθρωπος που ακόμα και όταν έφυγε δεν είχατε πολεμική απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν εκφραστήκατε με πολεμική απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν με βάση τα σημερινά δεδομένα, όλα τα σημερινά δεδομένα που είναι πολλά και έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα τελευταία δύο χρόνια, αν σκέφτεστε ότι υπάρχει ανάγκη να επανενταχθείτε ή να ξαναδώσετε τη μάχη μέσα από τον ΣΥΡΙΖΑ, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα σε αυτή τη φάση να μην είναι προσωπικό το θέμα του καθενός. Να πάω εκεί για να δώσω τη μάχη. Είναι η στιγμή να ανοίξουμε την κουβέντα. Αποτύχαμε, πετύχαμε σε πάρα πολλά, εγώ δεν θα ισοπεδώσω το παρελθόν. Αποτύχαμε σε κάποια άλλα. Αποτύχαμε στο θέμα της αξιοπιστίας και αυτό μας το χρεώνει ο κόσμος. Άρα εκεί πρέπει να είναι μια δουλειά πολύ πιο σοβαρή, γρήγορη, αλλά πολύ πιο σοβαρή. Σε τι συμφωνούμε, σε τι διαφωνούμε και να τα βάλουμε κάτω αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Αναστοπούλη, είναι πάντα πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να μιλάμε μαζί και το απολαμβάνω πραγματικά κάθε φορά τη συζήτησή μας.
1: Εδώ να είσαστε
0: σας
1: καλά
0: ευχαριστώ
1: και ευχαριστώ που με καλείτε.
0: Και εγώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλημέρα.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από την Σία Αναγνωστοπούλου. Νομίζω πως πιάσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πιάσαμε και το θέμα της επανεμφάνισης του Ηλία Κασιδιάρη, πιάσαμε και το θέμα του Ισραήλ, βέβαια τον αποχαιρετισμό του Σπύρου Χαλβατζή που είχε το δικό του νόημα, αλλά και όσα μας είπε νομίζω και για τα πολιτικά ζητήματα είχαν το δικό τους ενδιαφέρον. Ακριβώς γιατί υπάρχει όντως πολύ μεγάλη κινητικότητα, υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις, υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Εγώ βλέπω και το ενδιαφέρον που έχετε εσείς που έχετε δείξει εδώ στα μηνύματα, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε λοιπόν να το σπάσουμε λίγο με τραγούδι και θα επανέλθουμε έτσι να πούμε τα τελευταία γεια και τα τελευταία καλημέρες από όλα τα μηνύματα που μας έχετε στείλει.

Αυτά λοιπόν από εμάς από σήμερα. Σήμερα αυτές ήταν οι ίντρικες δηλαδή στο κόκκινο και από αύριο θα είμαστε πάλι μαζί στις 10 το πρωί. Να πούμε τις τελευταίες μας καλημέρες. Ξανά λοιπόν να πούμε καλημέρα στον Νίκο, νομίζω είπαμε και προηγουμένως. Και στον Γιώργο και στον Βασίλη. Το πρόβλημα λέει είναι η ύπαρξη των φαστών που αναμένουν τη Χρυσή Αυγή με μεγάλη ικανοποίηση. Πολύ θετικά λόγια εκεί για την Εσία Αναγνωστοπούλου και από τη Βασιλική. Καλημέρα στη Μαρίνα, στον Μάνο, που αναφέρει έτσι λίγα σχόλια εκεί για το ανάχωμα της Χρυσής Αυγής απέναντι στο κόμμα Σαμαρά και για την σοβαρή Χρυσή Αυγή, τη λεγόμενη, αυτό που είχαμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα και στην Μαρία, η οποία κάνει ένα σχόλιο σχέση με αυτό που είχα πει. Το θέμα λέει δεν είναι η θεία που επενεί τη Χούντα, αλλά ο αραχτός νέος που δεν συναντώ στην αντιφασιστική διαδήλωση. Νομίζω πως άμα ήσουν χθες, Μαρία, στον Πειραιά θα έχεις δει πάρα πολλούς ανθρώπους πολύ νεότερους. Και δεν είπα μόνο για τη θεία στο τραπέζι, είπα και για τον άνθρωπο στην παρέα μας που πάλι πετάγεται και λέει κάτι καλό για τον Κασιδιάρη ή για τον άνθρωπο που είναι το νεαρό που είναι στο σχολείο. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από εμάς. Να πούμε την καλημέρα μας σε όλους σας. Σας περιμένουμε πάλι αύριο στις 10. Καλημέρα.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Ντίνα Μπατζιά. Ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Facebook για τη διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Nikko Scope. Όπως δηλώνει, επιβεβαιώνει, λέει, η διπλή αναβάθμιση την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια. Παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημόσιου χρέους, τονίζει. Την ίδια ώρα, βέβαια, η νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης εμφανίζει την Ελλάδα να διολυσταίνει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν 9 στους 10 κατοίκους της Ελλάδας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Αυξήθηκε η φτώχεια μεταξύ 2019-2025. Μετά από 7 χρόνια κυβέρνησης Μητσοτάκη, τα φτωχά νοικοκυριά αυξήθηκαν στο 19,6% και η παιδική φτώχεια στο 22,8%. Ενώ το πραγματικό εισόδημα παραμένει χαμηλότερο από το 2010 κατά 22,3%. Στον Κορυδαλό βρίσκονται εδώ και 24 ώρα οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδιαπαραλήψεως σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα με την ποινική διαδικασία σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή καθώς και για τα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού των κατηγορούμενων γιατρών. Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν κατοίκων έρευνα στην κατοικία του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Την Δευτέρα καταθέτει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοτιστής, τον οποίο είχε σταλεί μία από τις δύο φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Την ανάγκη να διαφυλαχτεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Το Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής στη G7 για ενεργειακά ζητήματα. Επίσης, ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποθήκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο μεταξύ, νέα πίεση στο ενεργειακό προκαλεί το μέτωπο που άνοιξε στη Μέση Ανατολή μεταξύ των Χούθη, της Ιεμένης και της Σαουδικής Αραβίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 απόψε ως τις 11 το βράδυ της Κυριακής λόγω των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνά, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευρυπίδου και Ερμού. Επίσης θα κλείσει η Καραγιώργη Σερβίας, η Ερμού και όλες οι κάθετοι από την Αγίων Ασωμάτων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Κοινοβούλιο της Βολιβίας ενέκρινε χθες πρόγραμμα χρηματοδοτικής βοήθειας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ύψους 1,9 δισεκατομμύρια δολάρια για διάστημα 36 μηνών. καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 4 δεκαετιών. Το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεσμεύει την κυβέρνηση του κεντροδεξιού Προέδρου Ροδρίγκο Πας να τερματίσει τις επιδοτήσεις στα καύσιμα από τον Ιανουάριο του 2027. Αυτές οι επιδοτήσεις εφαρμόζονταν εδώ και περίπου 20 χρόνια, όσο διήρκησε δηλαδή η διακυβέρνηση της χώρας από την αριστερά. Στους 31 ο αριθμός των νεκρών από την χθεσινή βομβιστική επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην πόλη Κοχάτ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Η επίθεση σημειώθηκε όταν όχημα φορτωμένο με εκρηκτικά έπεσε πάνω στις εγκαταστάσεις της αστυνομίας την ώρα που αστυνομικοί και μέλη των οικογενειών τους βρίσκονταν σε τέμενος εντός του συγκροτήματος για την προσευχή της Παρασκευής. Στην αθλητική επικαιρότητα, για την 5η αγωνιστική της Super League και αναμετρήσεις σήμερα στις 7 ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι την Κηφισιά. Μισή ώρα αργότερα στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια χώρα αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει στην Αττική 30 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο τώρα ο Θανάσης Λαζαρίδης.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.

Άντε καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε μωρέ για μια ακόμη φορά. Έρθε η ώρα μας 105,5 στο κόκκινο. Και Δοξαρά στον ήχο, Μαρίθι Πατσελή στην επικοινωνία, Θανάση Λαζαρίδη στην ενίοτε πολυλογία. Εδώ είμαστε μωρέ, φίλοι και φίλες, καλημέρα σας. Μια ακόμα μέρα φθινοπορεινή που δεν θέλει και πολύ να καταλήψει όπως δείχνουν τα πράγματα. Αλλά αυτό θα το δούμε μάλλον στην πορεία, έχω την εντύπωση, δεν είναι... Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα θα μιλήσουμε Θα μιλήσουμε για σινεμά και για θέατρο σήμερα. Είπαμε να αφήσουμε λίγο στην πάντα τα βιβλία με τα οποία έτσι κι αλλιώς θα ασχοληθούμε και ασχολιόμαστε και να πάμε σε πράγματα που ασχολούνται με την φαντασία και με τον τρόπο με τον οποίο μας δίνουν τη δυνατότητα να πετάξουμε λίγο έξω και πέρα από την πραγματικότητα. Λοιπόν, θα αμέσως μετά το πρώτο μουσικό θέμα θα μιλήσουμε με τον κύριο Καλαντίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας, με αφορμή μια εκδήλωση που γίνεται στο Συνέστέλα την Τρίτη και που δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια εκδήλωση που αφορά την ιστορία που λέγεται σινεμά, καλοκαιρινά σινεμά, επιβίωση των κινηματογράφων και όλα τα υπόλοιπα. Είναι μια εκδήλωση με εξαιρετικό πάνελ, όπως λέμε στο χωριό μου, με εξαιρετικούς φίλους και φίλες οι οποίοι θα συζητήσουν πάνω στο θέμα και αξίζει τον κόπο να παρακολουθήσετε. Συντονίστρια είναι η αγαπημένη μας Μιρέλα Λεγάκη και βέβαια πολλά άλλα για τα οποία θα μιλήσουμε στην πορεία. Πάμε λίγο μουσικούλα και τα λέμε. Thank you.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στο κόκκινο 105,5 και ο Καλαντίδης είναι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Λαζαρίδη.
0: Βοηθάει ο καιρός ώστε τα καλοκαιρινά να συνεχίσουν, τα θερινά ναι, να ναι. συνεχίσουν μέχρι και έχω τον αγαπημένο μου φίλο κόλλησε με όλο μου, θα το θυμηθώ, που έχει το σινεμά το Σινέ Σελίνια, ο οποίος έχει σαν όριο την 28 Οκτωβρίου, έτσι.
1: Ναι, υπήρχαν παλιότερα. Και παλιότερα υπήρχε ένας κινηματογράφος, ο Ορφέας, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη.
0: Βεβαίως και το ξέρουμε.
1: Τα Χριστούγεννα, που έκλεινε τα Χριστούγεννα.
0: Εκπληκτικά είναι όλα αυτά.
1: Και τώρα λόγω καιρού και λόγω του ότι η θερινή περίοδος είναι πιο εμπορική, ας το πούμε, δηλαδή έχει κόβονται περισσότερες.
0: Βέβαια, διότι από τη στιγμή που αρχίσαν να βγαίνουν και καινούριες ταινίες μέσα στο καλοκαίρι, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα.
1: Ναι, ναι. Προβολή ταινίες
0: ναι,
1: και,
0: βέβαια,
1: και
0: βέβαια.
1: Τα blockbuster.
0: Βέβαια. Όσο θυμόμαστε εκείνη την εποχή που δεν υπήρχε το καλοκαίρι καινούρια ταινία και είχαμε συνέχεια τις επαναλήψεις και άντε να δούμε ποια ταινία είχε ακόμα ψωμί για να παιχτεί, τα ξέρουμε όλα αυτά.
1: Ναι, βέβαια υπήρχαν τότε κινηματογράφοι που έκαναν επανεκδόσεις των ταινιών, όχι του χειμώνα, αλλά παλαιότερα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αφιερώματα που ήταν πολύ σημαντικό για να γνωρίσουμε την ιστορία
0: βέβαια. Και νεότερη. Ναι.
1: Κινηματογραφίες κλπ.
0: Ναι. Να πείσουμε και τα νεότερα παιδιά ότι υπήρχε και κινηματογράφος πριν από το έγχρωμο.
1: Βέβαια.
0: Διότι
1: και
0: αυτό το. Έτσι, μπράβο.
1: Που ήταν αδιστουργήματα τότε.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Την περίοδο του Βόβου
0: Κινήματος. Ακριβώς. Και να πάμε και να δούμε κάτω από ποιες συνθήκες, έτσι, γιατί όλα έχουν και τη σημασία τους.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Εδώ ο Ζορζ Μελιές, αρχές του 20ου αιώνα, τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, έκανε εκπληκτικά πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Που σήμερα τα λέμε ότι τα κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, οι υπολογιστές κλπ. Τα έκανε τότε μέσα από την χειροποίητη οπτική.
0: Κυριολεκτικά χειροποίητη όμως, κυριολεκτικά. Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι έχουμε την Τρίτη. Κάτι τι όμορφο υπάρχει λοιπόν την Τρίτη εκεί στο Στέλλα. Κάποτε πρέπει να τη δράσει ο κόσμος, κάποτε με κάποιο τρόπο πρέπει να μπει σε μια διαδικασία, τουλάχιστον ο χώρος του κινηματογράφου.
1: Ναι, βέβαια, είναι σημαντική η εκδήλωση αυτή, με τίτλο «Τα σινεμά της Αθήνας και το μέλλον τους». Mm-hmm. Από μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνετε την προβληματική κατάσταση που υπάρχει.
0: Την αγωνία του πράγματος,
1: την
0: βεβαίως.
1: Αγωνία, ακριβώς,
0: βέβαια.
1: Γιατί βλέπουμε καθημερινά, κάθε λίγο και λιγάκι, να γκρεμίζονται οι κινηματογράφοι.
0: Ναι,
1: ή να αλλάζουν χρήση. Τώρα τελευταία είχαμε 2-3 που γκρεμίστηκαν. Χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς τίποτε.
0: Ναι.
1: Άρα αν πάμε έτσι, σε λίγο θα μείνουν μόνο αυτές που είναι οι κινηματογράφοι που είναι σε υπόγεια πολυκατοικιών, σε χώρους που έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, ναι.
1: Κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: ναι. Ευτυχώς, και εδώ είναι ο ρόλος ο θεσμικός, η νομοθετική διαδικασία και η οικονομική στήριξη, που το 97 έγιναν διατηρητές 47 θερινοί κινηματογράφοι. Αυτοί υπάρχουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σκεφτείτε, να μην ήταν διατηρητές, θα μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή.
0: Ναι, ξέρω. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και το Σινέ Μελίνα στην Τραπετσόνα, την οποία εγγενίασα εγώ, ξεκίνησα εγώ.
1: Στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής μιλάμε και Θεσσαλονίκη κάποιοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και αυτό διατήρησε, βέβαια, τότε είχε δημιουργηθεί και το Δίκτυο Δημοτικών Κινηματογράφων, που ήταν με συγκεκριμένη στόχευση, δηλαδή χρηματοδοτούνταν, έπρεπε να έχουν ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκών.
0: Βέβαια, 30-40% ευρωπαϊκό κινηματογράφο, ναι.
1: Αλλά αυτό μέσα σε 5-6 χρόνια σταμάτησε να λειτουργεί όπως συμβαίνει.
0: Ναι. Κάθε τι όμορφο.
1: Οπότε τώρα κατ' όνομα είναι δημοτική, είναι η πιο πολύ. Είτε νοικιάζονται από τους Δήμους σε ιδιώτες.
0: Σε ιδιώτες και με πρόγραμμα δικό τους.
1: Ναι. Με πρόγραμμα δικό της ακριβώς.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο δημοτικός κινηματογράφος έχει χάσει πια την έννοια που έπρεπε να έχει. Δηλαδή κάτι παραπάνω από προβάλλω απλώς ταινίες.
1: Ακριβώς, να έχει ένα χαρακτήρα στο πρόγραμμά του, στην όλη του λειτουργία.
0: Έτσι.
1: Στην επαφή του με το κοινό, στην κοινωνικότητα που απαιτείται και όλα αυτά.
0: Όπου,
1: δεν τα έχει χάσει.
0: Όπου υπήρχε.
1: Λειτουργία εμπορική έθεση.
0: όπου υπήρχε ή υπάρχει συμμετοχή κινηματογραφικής λέσχης, κρατιέται αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Να, στην Ηλιούπολη, να φέρω το παράδειγμα, που εγώ λειτουργώ στην κινηματογραφική λέσχη Ηλιούπολης, ναι, το 1988, ναι. Όταν πέρασαν τα κτήματα που είχαν καταπατηθεί από την οικογένεια Νάστου στο δημόσιο, το 1988.
0: Για όσους δεν ξέρουν, η Ηλιούπολη ταυτισμένη με τη συγκεκριμένη οικογένεια.
1: Ακριβώς. και ο χώρος του θερινού κινηματογράφου ήταν ιδιωτικός τότε, πέρασε στο δημόσιο και δόθηκε για χρήση στο Δήμο. Εάν δεν ήταν τότε δημιουργήθηκε πριν 40 χρόνια η κινηματογραφική λέσχη Ηλιούπολης, τον κράτησε να παραμείνει κινηματογράφος, να μην γίνει οτιδήποτε άλλο. Και από τότε προβάλλει σε αυτό το χώρο μια φορά την εβδομάδα με μεγάλη επιτυχία. Έχουμε 400 άτομα σε κάθε προβολή.
0: Κάθε Τετάρτη έχετε?
1: Κάθε Τετάρτη, που το χειμώνα παίζουμε κυρίως από τον ελληνικό κινηματογράφο ντοκιμαντέρ με συζητήσεις με σκηνοθέτες, πανεπιστημιακούς, κριτικούς κλπ. Και το καλοκαίρι τώρα, τις Τετάρτες, το χειμώνα είναι Κυριακές βράδυ στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.
0: Ναι, ναι, ξέρω που είναι.
1: Ναι, στην Ηλιούπολη. Και το καλοκαίρι παίζουμε κάθε Τετάρτη επανεκδόσεις και από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, από εθνικές κινηματογραφίες που οι ταινίες δεν προβάλλονται ή παίζονται για μερικές μέρες και μετά εξαφανίζονται, και έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση ώστε το κοινό να ξέρει ότι θα δει κάτι,
0: ναι,
1: διαφορετικό.
0: Ακόμα και αν δεν ξέρει τι παίζει, έρχεται ακριβώς, και ξέρει ότι θα δει κάτι όμορφο.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα και γι' αυτό αξίζουν τον κόπο. Δύο λογάκια για την εκδήλωση.
1: Να πω για την εκδήλωση. Ναι, ναι. Ναι. Είναι την Τρίτη, 6:30 με 7 η ώρα. 7 θα αρχίσει.
0: Μέχρι να μαζευτούμε, ναι, τα γνωστά.
1: Ναι, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα του Δήμου Αθηναίων. Να, και μια περίπτωση. Το Στέλλα ήταν τόσα χρόνια κλειστό. Ναι. Παρόλο που ανήκε στο Δήμο Αθηναίων, παρόλο που είναι η πρωτεύουσα της χώρας, τώρα ακριβώς λειτουργεί μέσα από μια εταιρεία που τον ενοικίασε προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο Δημοτικό Κινηματογράφο Στέλλα στην Κυψέλη, την Τρίτη, διοργανώνεται από την εταιρεία Συναιστία και τη Λίζα τη Θεμελή αυτή η εκδήλωση, όπου θα είμαστε ομιλητές διάφοροι και θα γίνουν παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το θέμα, δηλαδή τι μέλλον υπάρχει στους κινηματογράφους της Αθήνας που υφίστανται αυτή την προβληματική.
0: Μέχρι και ο φίλος μας ο Παγκεντζής έρχεται από τη Θεσσαλονίκη,
1: Α, ναι.
0: Ο οποίος επίσης αγαπάει το πράγμα και το παλεύει πολύ, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Βέβαια,
0: εκεί πάνω.
1: Θα είναι σημαντικοί έτσι ομιλητές. Πρώτα απ' όλα ο Νίκος ο Θεοδοσίου,
0: ναι, βέβαια,
1: που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τους κινηματογράφους. Θα το γνωρίζει, έχει βγάλει και βιβλία κλπ.
0: Ογκώδη θα έλεγα, ογκώδη.
1: Ναι, ακριβώς. Να σας πω τώρα και τους υπολείπους. Είναι ο Κώστας ο Μπακιρτζής, όχι ο Κώστας Μπακιρτζής θα έρθει, ναι, αυτό, ναι, το ξέρετε, είναι από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι...
1: Διαχειρίζεται τους κινηματογράφους Απόλλωνα, Ναταλή, Βακούρα και Μακεδονία.
0: Θα πω και το κουτσομπολιό, για όσους δεν ξέρουν, είναι ο ιός του κυρίου Μπακιρτζή, για να μην μπερδεύω.
1: Και αυτό είναι σημαντικό, το ότι σε μια τόσο μεγάλη πόλη έχουν απομείνει και εκεί ελάχιστοι κινηματογράφοι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Που κάθε γειτονιά, που κάθε γειτονιά έχει και εκεί τρεις κινηματογράφους.
1: Ναι, θα είναι επίσης ο Χρήστος ο Σκυλάκος, που είναι θεωρητικός και ιστορικός κινηματογράφου.
0: Ναι, ναι.
1: Είμαστε μαζί κιόλας, αυτός είναι αντιπρόεδρος και εγώ μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνας Ένωσης Κριτικών
0: Κινηματογράφων. Κριτικών κινηματογράφων, ναι, ναι.
1: Ναι. Και θα συντονίζει η δημοσιογράφος η Κατερίνα Μπατσάκη. Και μετά τη συζήτηση θα γίνει η προβολή της ταινίας μικρού μήκους που σκηνοθέτησε η Λίζα Ηθεμελή, προσεχώς, που αναφέρεται στον ιστορικό κινηματογράφο Ιντεάλ, που όλοι γνωρίζουμε ότι τώρα πλέον...
0: Ναι, Το μεγάλο μπαμ. Το μεγάλο πραγματικά. Ναι.
1: Και θα προλογίσει η Μιρέλα Λεγάκη, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Κινηματογραφικών Λεσπών.
0: Η πατριώτησά μου.
1: Άρα και η Πανελλήνια Ένωση Κριτικού Κινηματογράφου και η Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσπών Ελλάδας και οι άνθρωποι του κινηματογράφου με δράση σε αυτό το χώρο στηρίζουν όλη αυτή την εκδήλωση. Και ευχαριστούμε ακριβώς τη Λίζα Θεμελή, γιατί η πρωτοβουλία της είναι πολύ σημαντική να γίνει αυτή η συζήτηση, γιατί πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια, έτσι, δεν υπάρχουν περιθώρια.
0: Ναι. Δυστυχώς είμαστε στο και πέντε, ούτε καν στο παραπέντε.
1: Κινδυνεύει και το Πάλα στο Παγκράτη, δεύτερος χρονολογικά κινηματογράφος στην Αθήνα, το 1925.
0: Μάλιστα. Να πούμε δύο λόγια λοιπόν πριν το τέλος της κουβέντας μας και για μια εκδήλωση που γίνεται για το Θανάση το Ρετζή.
1: Α, να πούμε και για το Θανάση το Ρετζή, τον αγαπητό, ανήσυχο, ερευνητή και θεωρητικό του κινηματογράφου και σκηνοθέτη βέβαια σημαντικών ταινιών. Να αναφέρω ενδεικτικά τον Ηλεκτρικό Άγγελο, τη βιογραφία. Ο Θανάσης ο Ρετζής μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν στις επάλξεις, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή και δίδασκε στη σχολή, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και έγραφε κείμενα. Να θυμηθούμε ότι ήταν ο εκδότης και ο ιδρυτής του περιοδικού Φιλμ που επί 15 χρόνια... Ήταν ιστορικό περιοδικό, όπως και ο σύγχρονος κινηματογράφος.
0: Σπάνια περιοδικά και τα δύο, βεβαίως.
1: Σπάνια
0: στο σύγχρονο κινηματογράφο ξεκίνησε και ο Αγγελόπουλος και τα λοιπά. Ναι.
1: Ακριβώς, πάρα πολύ. Όλοι από εκεί ξεκίνησαν και την πρώτη του περίοδο μέσα στη δικτατορία και μετά τη δικτατορία με τους νεότερους ιστορικούς και κριτικούς του κινηματογράφου. Και ήταν ένας ανήσυχος με την έννοια ότι ήθελε πάντα να συνδυάσει την τέχνη με την επιστήμη. Την τέχνη με την τεχνολογία και πρωτοπόρος με την έννοια όλα αυτά που σήμερα εμείς συζητάμε αυτός τα είχε ανακαλύψει από τη δεκαετία του 70 και του 80.
0: Παραμένει πρωτοπόρος και επίκαιρος.
1: Ναι. Το βίντεο, το animation, την ψηφιακή τεχνολογία. Εγώ θυμάμαι μόνο ότι όταν η Ομοσπονδία έκανε το νέο της καταστατικό να το εξυγχρονίσει τέλη του 80 και ενώ μιλούσαμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαν οι λέσκες να γίνονται μέλη, αυτός εκεί έβαλε την πινελιά του, ήταν δηλαδή δίπλα στην Ομοσπονδία που μίλησε όχι μόνο για ψηφιακό μέσο που το λέγαμε όλοι μας τότε, αλλά να προστεθεί, έλεγε, με ελάχιστη διακριτικότητα εικόνας 2K και ηχητική απόδοση όχι κατώτερη του εγγράμματος. Δηλαδή όροι που τότε ήταν...
0: Κάποιοι τον κοιτάγανε περίεργα, τι είναι αυτά που λέει.
1: ο Θανάσης ο Ρετζής πέθανε στην Ίδρα τώρα τον Αύγουστο. Ήταν φίλος με τον Λάκη τον Χριστίδη εκεί που είναι πρόεδρος στην κινηματογραφική Λέσκη Ίδρας. Και γι' αυτό το λόγο η εκδήλωση αυτή προς τιμή του Θανάση θα γίνει στην Ίδρα 10 και 11 Οκτωβρίου διήμερο με δύο πάνελ συζητήσεων, με προβολές ταινιών, εκθέσεις και ένα ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί που έγινε προς τιμή του Θανάση του Ρετζή για το έργο του και την προσωπικότητά του.
0: Πράγματα,
1: 10 και 11 Οκτωβρίου.
0: Έτσι, ναι. Πράγματα που αξίζει να τονίζουμε και να λέμε και να ξαναλέμε.
1: Και θα έχουμε πολύ σημαντικούς ομιλητές. Mm-hmm. Και στα δύο πάνελ το Νέβα τη Στεφανή, το Χρήστο Σκυλάκο, τώρα από ό,τι μπορώ να θυμηθώ, θα έχουμε επίσης τον πρώην πρίτανη του Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
0: Α, μάλιστα, ο φίλος μας. Ναι. Είναι πραγματικά τιμητικό αλλά και ουσιαστικό αυτό που γίνεται. Έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Κύριε Γαλαντίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Θα τα πούμε την Τρίτη βεβαίως και από κοντά. Εξυπακούεται.
1: Και εγώ, ό,τι θέλετε.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης. Αντίο.
2: Στο κόκκινο.
3: Ο
2: ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Και βέβαια θα πάμε πολύ γρήγορα στο θέατρο, σε θέατρο. Αυτή η νύχτα μένει λοιπόν, δεύτερη περίοδος, και βεβαίως έχουμε λουκουμάκια. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για σας για την Τρίτη στις 22 του μήνα και δύο διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή στις 25 του μήνα, που διανύουμε, στο Θέατρο Ολύμπια. Θα μιλήσουμε με τον κύριο, με τον σκηνοθέτη, τον κύριο Αστέριο Παλτέκη, αλλά πριν από αυτό ξεκινήστε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. 69 85 8 70 059 είναι στο Viber. Και βεβαίως 210-32-17-777 είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, όπου η Μαριάνθη μπορεί να πάρει να συλλέξει τις δικές σας συμμετοχές. Ξαναλέω, 69-85-870-059 και 210-32-17-777 για τις δύο διπλές προσκλήσεις της θεατρικής παράστασης του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας. Αυτή η νύχτα μένει, δύο προσκλήσεις για την Τρίτη στις 22 του μήνα και δύο προσκλήσεις για την Παρασκευή στις 25 του μήνα. Μια παράσταση που έλκει την καταγωγή της. Από πού άραγε? Πάει το μυαλό σας κάπου? Και βέβαια, όταν λέω πάει το μυαλό σας κάπου, δεν αναφέρομαι στην τηλεοπτική, αν θέλετε, μεταφορά. Είναι κάτι που μας έρχεται από, θα μας πει ο κύριος Παλτέκης περισσότερα βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, σε σχέση με το συγκεκριμένο θεατρικό πόνημα για την συγκεκριμένη παράσταση.

0: κύριος Αστέριος Πελτέκης είναι μαζί μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Ξεκινάμε με ένα δεδομένο. Έχω άγνοια απόλυτη για το τι πρόκειται να μας πείτε. Δώστε μας λοιπόν εικόνα.
1: Καταπληκτικό.
0: Δώστε μας λοιπόν εικόνα για το τι ακριβώς έχουμε εδώ.
1: Θα μιλήσουμε για μια νύχτα που θα μείνει. Ναι, για αυτή τη νύχτα που μένει.
0: Το μυαλό μου πάει εμένα βέβαια στον κινηματογράφο, αλλά δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε.
1: Αναγκαστικά λόγω της εμβληματικής ταινίας είναι μια παράσταση που κάναμε πάνω στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος πέρυσι, πάνω στο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, «Αυτή η νύχτα μένει», το οποίο ήταν και η βάση για την ταινία του Παναγιωτόπουλου και για το εμβληματικό τραγούδι για τις μουσικές του «Στα μάτια του Κραουνάκη», οι οποίες μας συνοδεύουν τα τελευταία αρκετά χρόνια, από το 2004, αν θυμάμαι καλά, που έγινε η ταινία.
0: Το οποίο βεβαίως σε βιβλίο του Αλεξανδρή περιέχει πλήστα όσα σε σχέση με τη νύχτα και σε σχέση με ό,τι.
1: Ακριβώς. Αυτή τη διαδρομή προσπαθήσαμε να αποτυπώσουμε σε μια ταινία που εστίασε σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Όλο αυτό θα ήταν πολύ πιο δύσκολο στο θέατρο. Μπορεί να είναι λίγο πιο συμπυκνωμένη έτσι αυτή η διαδρομή.
0: Βέβαια. Μας περιορίζουν πολλά πράγματα, αλλά και μας δίνουν και άλλη ελευθερία βεβαίως.
1: Ακριβώς. Απλώς στο θέατρο μπορείς να ακολουθήσεις σε μια πιο πυκνή ποιητική όλη τη διαδρομή.

0: Ευμάρειας και ψευτοπροάγγελου μιας παγκοσμιοποίησης, θα μπορούσαμε να πούμε, και μιας ψευδεπίγραφης ίσως αίσθησης ελευθερίας. Βέβαια όλα αυτά μένει να αποδειχτούν και στο απότερο μέλλον, αλλά έτσι όπως τα προσλαμβάνουμε σήμερα τουλάχιστον, πάντως ήταν μια εποχή στην οποία ξαφνικά βρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη να έχει ειρήνη αφενός, μια πρώτη τεχνολογική ανάπτυξη με διάφορα από τα σημερινά κεκτημένα να έχουν τη βάση τους εκεί σε εκείνα τα πρώτα χρόνια, τέλη δεκαετίας του 70, αρχές του 80, και φυσικά σε μια τάση κεντρώα και σοσιαλιστική για όλη την, όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και ένα μεγαλύτερο κομμάτι του σύγχρονου δυτικού κόσμου, όπως τον λέμε, ανεπτυγμένου κόσμου. Μια εποχή όπου οι αγρότες, που ήταν άνθρωποι που είχαν μάθει σε μια σκληρή ζωή, ξαφνικά βρέθηκαν με επιδοτήσεις, με χρήματα στα χέρια τους, με μηχανήματα, και ξαφνικά βρέθηκαν να έχουν χρόνο για να ζήσουν. Και είχαν και τις χάντρες μπροστά τους για τους ηθαγενείς, έτσι εντός και εκτός εισαγωγικών, οι οποίες ήταν μεγάλο δέλεαρ. Γι' αυτό και εκείνη την εποχή το ελληνικό δαιμόνιο έφτασε με την pop κουλτούρα, η οποία παγκοσμίως επικρατούσε, και τα απόνερά της φτάσαν στην ελληνική επαρχία με τα ελληνικά αυτά λαϊκά σκυλάδικα, όπως τα ονομάσαμε αργότερα, να κατακλείζουν ολόκληρη την ελληνική επαρχία. Μαγαζιά να γεννιούνται μία νυχτή εκεί που την προηγούμενη μέρα έβλεπες μία λάνα, ένα χωματουργικό μέρος με χωματουργικά, ας πούμε, να ξεφυτρώνουν γυαλιστερά μαγαζιά με γυαλιστερές υπάρξεις, όμορφες γυναίκες, χορό, τραγούδι, λαμπερούς τραγουδιστές και
1: Και θυμόμαστε όλοι το Μόρτζο, βεβαίως, έτσι. Θυμόμαστε όλοι το Μόρτζο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μια κατάσταση η οποία οδηγούσε έτσι σε ένα ξέφρενο γλέντι, του οποίου τα απόνερα ζούμε σήμερα, βεβαίως. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι θετικό ή αρνητικό, αλλά ήταν ένα αναγκαίο, νομίζω, ξέσπασμα, μια αναγκαία αποσυμπίεση ενός κόσμου που είχε επί πολλές δεκαετίες, εκατονταετίες
1: βρεθεί στο περιθώριο με άσχημο τρόπο.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε με τα θετικά και τα αρνητικά του, αυτή η περίοδος με νοσταλγία την επισκεπτόμαστε για να δούμε τις ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι τουλάχιστον όμως ήταν άνθρωποι με μια γνησιότητα, ασχέτως δηλαδή του τι έγινε και ασχέτως κάποιων παρεκτροπών, υπήρχε μια αθωότητα και μια γνησιότητα σε όλον αυτόν τον κόσμο. Δεν γινόταν κάτι με στόχο την καταστροφή. Ήταν απλώς ένα επιπόλαιο ξέσπασμα, αλλά με μεγάλη δόση αθωότητας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι σήμερα.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτός ο κόσμος.
1: Σήμερα αυτό το πράγμα είναι πασπαλισμένο και με άλλα δυστυχώς πράγματα.
0: Ακριβώς μετά, όπου υπάρχει, ας πούμε, έδαφος για κέρδος, μεταμπαίνουν άλλα πράγματα και φυσικά οι στόχοι γίνονται διαφορετικοί. Όταν ξεσπάει κάτι, όταν γεννιέται κάτι, υπάρχει μια αρνησιότητα με όλα τα θετικά και τα αρνητικά της, φυσικά με περισσότερο, ας πούμε, έτσι, με μια μεγαλύτερη εμβάθυνση στη γνησιότητα και όχι στα απόνερα αυτής της κατάστασης.
1: Ναι, στο αυθεντικό του πράγματος. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι. Βεβαίως σήμερα τα πράγματα μοιάζουν, βλέποντας κανείς την παράσταση, έχει και την αίσθηση της νοσταλγίας σε σχέση με και τα χρόνια, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς, και με μια σύγκριση με το τι ακριβώς γίνεται σήμερα και πώς φτάσαμε έως εδώ. Είναι μια παράσταση που έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι αυτός ο άξονας των ανθρώπων και των ιστοριών τους, και ο άλλος άξονας είναι η παράλληλη ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας σε αυτές τις δεκαετίες και το τι ακριβώς συνέβαινε κοινωνικά και πολιτικά σε όλη αυτή την περίοδο και πού μας οδήγησε. Μέσα από αυτή την αφήγηση ενός ανθρώπου ο οποίος ξεκίνησε από την κουλτούρα, την τέχνη, ξεκίνησε να γίνει αρχικά η θέλησή του ήρωα ήταν να γίνει παπάς και αρχιμανδρίτης, κατέληξε να σπουδάζει νομική στην πρωτεύουσα, παράτησε τις σπουδές του για το θέατρο και το θέατρο τέχνης, και από το Λυκαβητό και τις αρχαίες τραγωδίες και το αρχαίο δράμα βρέθηκε σε έναν δελεαστικό κόσμο θεάματος, έγλης και χλειδής, με αρκετά χρήματα και πάρα πολλές ιστορίες και περιπέτειες.
1: Φώτα και στράς, βέβαια.

0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Φώτα και στρας. Αυτό θα μπορούσε να τα συμπεριλαμβάνει όλα μαζί. Φώτα, στρας και μελαγχολία θα συμπλήρω.
0: Ναι, πάντα στο τέλος αυτό μένει, έτσι δεν είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Ακριβώς το μάτιον του πράγματος. Αλλά εν πάση περιπτώσει και αυτό
1: σήμερα
0: είναι.
1: Σήμερα εμείς λοιπόν στο Ολύμπια στις 9 η ώρα κάνουμε πρεμιέρα με αυτή την παράσταση και σας περιμένουμε όλους εκεί να ζήσουμε μαζί αυτή έτσι την επίσκεψη σε αυτό το υπέροχο οδηπορικό με τα θετικά και τα αρνητικά του και με δύο guest από το χώρο αφενός του λαϊκού τραγουδιού με την Κατερίνα Στανίση η οποία θα είναι μαζί μας σήμερα για μια guest εμφάνιση, έκπληξη και με τον Γιώργο Κουβαρά ο οποίος γνωρίζουμε όλη την αγάπη του για το τραγούδι και θα μας συνδράμει έτσι με την παρουσία του σε όλο αυτό το σημερινό ταξίδι.
0: Μιλάμε πάντα για την, για την πρεμιέρα, ναι.
1: Ναι, ναι, μόνο για την πρεμιέρα.
0: Το Σάββατο δηλαδή, στις 19 του Σεπτέμβρη, έτσι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Σήμερα στις 9 η ώρα θα έχουμε αυτή την πρώτη έτσι, επαφή με το κοινό.
0: Για όσοι δεν κατάλαβαν, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για σήμερα, έτσι.
1: Για σήμερα, ακριβώς. Επιφυλασσόμαστε και για guest εκπλήξεις μέσα στις επόμενες παραστάσεις μας, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου για λίγες παραστάσεις. Δυστυχώς δεν υπήρχε στον προγραμματισμό του Ολύμπια του θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου του Μαρία Κάλλας περισσότερος χρόνος για να κάνουμε περισσότερες παραστάσεις. Ελπίζουμε ότι μέσα σε αυτές τις παραστάσεις το κοινό της πρωτεύουσας θα μας τιμήσει με την παρουσία του και εμείς θα είμαστε εκεί να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να του μεταδώσουμε το κλίμα όλης αυτής της εποχής.
0: Δώστε μας εικόνα από την αντίδραση του κόσμου στην παράσταση, γιατί δεν είναι φρέσκια, θέλω να πω, συγγνώμη, δεν είναι τωρινή, δεν ξεκινάει τώρα, έχει ήδη κάνει τα χιλιόμετρά της. Για δώστε μου εικόνα.
1: Η παράσταση ξεκίνησε πέρυσι στην Θεσσαλονίκη, στο Βασιλικό Θέατρο και είχε μια έτσι ομολογουμένως πολύ θερμή υποδοχή, πολύ μεγάλη προσέλευση, μεγάλη αγάπη από το κοινό, γι' αυτό και την διατηρήσαμε, γι' αυτό τη φέρνουμε και στην πρωτεύουσα και γι' αυτό θα έχουμε και επαναλήψεις το επόμενο διάστημα και στη Θεσσαλονίκη ξανά, διότι ήταν μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ, τόσο από το κοινό όσο και από την κριτική, πήρε αρκετά βραβεία τα οποία δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, ότι βραβεύτηκε τέλος πάντων τόσο από το χειροκρότημα του κοινού που είναι το βασικότερο και από τον κόσμο.
0: Βέβαια, τι άλλο θέλεις.
1: Και από την κριτική και τον τύπο, οι οποίοι έτσι είχαν μια πολύ θετική πρόσληψη της παράστασης. Βέβαια η επιτυχία εδώ οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Να πούμε ότι έχουμε μια καταπληκτική ομάδα συνεργατών προεξάρχοντος του Σταμάτη του Κραουνάκη με τη μαγική μουσική και με τις καινούργιες συνθέσεις που έχει κάνει μόνο για την παράστασή μας, πέρα από όλες τις επιλογές των τραγουδιών που μαζί με τον Πάνο τον Κοσμίδη στην ενορχήστρωση δίνουν μουσικά αυτό το σκοπευτικό μας θέαμα. Ο Νίκος ο Χαλάφης στα κοστούμια, η Φρόσο η Λίτρα στα σκηνικά, ένα εξαιρετικό σκηνικό συμβολικό της περίοδου με πολύ τσιμέντο και πολύ στρας, όπως θα λέγαμε και νέων, ο Στέλιος Τζολόπουλος με τους εξαιρετικούς φωτισμούς και μία πλειάδα συντελεστών και συνεργαστών από τους ηθοποιούς μας με τον Παναγιώτη τον Πετράκη στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ήρωα. Τον ίδιο το Θάνο Αλεξανδρίνα συμμετέχει με μικρούς ρόλους στην παράσταση και με έναν τρόπο να είναι ο Χίτσκοκ της παράστασής μας, να εμφανίζεται ως ο δημιουργός του λογοτεχνικού κειμένου μέσα σε διάφορες στιγμές του έργου.
0: Όχι, θα είμαι να παίξω.
1: Και τον Δημήτρη τον Παπάζογλου, ο οποίος κάνει ένα ρόλο έκπληξη του Μάριου του Δεάνου, μιας εμβληματικής μορφής της δεκαετίας που έκανε μια τεράστια διαδρομή στην επαρχία. Ήταν από τους πρώτους με queer πρόγραμμα, το οποίο παρουσιάστηκε στην επαρχία και μάλιστα χωρίς να προκαλέσει, ας το πούμε, μεγάλες αντιδράσεις. Ο Βεάνος είχε καταφέρει να τον αγαπήσει η επαρχία, τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες, και να είναι ένας από τους πιο...
0: Σαν μια απάντηση στα συντηρητικά σύνδρομα, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, και μιλάμε τώρα για 4 δεκαετίες πίσω.
0: Δηλαδή, αυτό λέω, ναι. Αυτό ακριβώς λέω. Για να, ναι. Επειδή πετάμε στα σύννεφα έχοντας στο μυαλό μας στερεότυπα που δεν είναι έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και ο Δημήτρης Παπάζογλου, λοιπόν, πέρα από την επιμέλεια, την κινησιολογική και των χορογραφιών της παράστασης, εμφανίζεται σε αυτόν τον ρόλο έκπληξη, είναι μαγικός, πραγματικά αξίζει, και όλοι οι ηθοποιοί της παράστασής μας, το ensemble του Κρατικού Θεάτρου και όχι μόνο, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους σε μια μεγάλη, έτσι, παράσταση σχεδόν 3 ωρών, ένα μουσικοθεατρικό θέαμα, μια διαδρομή η οποία μας ταξιδεύει πίσω σε αυτούς τους υπέροχους, λαμπερούς, αλλά και περίεργα σκοτεινούς κόσμους.
0: Μάλιστα. Και Μπαλτέκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι βεβαίως και πάλι. Θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε
1: με
0: καλά.
1: Το καλό. Σας περιμένουμε όλους εκεί.
0: Καλή να είστε καλά. Σήμερα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
1: Χαίρετε.
0: Αστέριος Πελτέκης, λοιπόν, σκηνοθέτης και επιμελητής μιας παράστασης που όντως έχει αφήσει τα ίχνη της. Αυτή η νύχτα μένει από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Ξεκινάει σήμερα το βράδυ στο Ολύμπια. Και είπαμε ότι έχετε τη δυνατότητα για 2-3 λεπτά ακόμα να πάρετε μέρος στην κλήρωση για 2 διπλές προσκλήσεις την Τρίτη 22 και 2 διπλές την Παρασκευή 25.

Για να δούμε και τους νικητές λοιπόν. Για τις 22 του μήνα η Βασιλική Κανίδου και ο Κωνσταντίνος Κυριακάκης, 22 του μήνα δηλαδή Τρίτη. Για τις 25 του μήνα την Παρασκευή ο Χρήστος ο Μπάρκουλης και η Τότα Πετροπούλου. Τότα Πετροπούλου, Χρήστος Μπάρκουλης για τις 25 και Κανίδου Βασιλική και Κωνσταντίνος Κυριακάκης για, την, για τις 22 του μήνα. Μιλάμε πάντα για την παράσταση αυτή η νύχτα μένει στο Ολύμπια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδας. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Μάλιστα. Ο κ. Δοξαρά στον ήχο, Μαρία Πατσέλη στην επικοινωνία. Θανάση Λαζαρίς, θα τα πούμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας. Ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης με τα όμορφα του. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα, είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη στα θερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρόκοσμος και Στούντιο.
5: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία. Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ, σας περιμένουμε όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
4: Η ώρα είναι 12. Εκατόν 105 και 5. Το κόκκινο.
6: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις της 12 από το κόκκινο στο μικρόφωνο, η Ντίνα Μπατζιά. Μήνες μετά τις απειλές του για προσάρτηση της Γρυλανδίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την επίτευξη συμφωνίας με τη Δανία, βάσει της οποίας οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ παράλληλα απαγορεύει σε αντιπάλους των Αμερικανών να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις ή να πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς τη συγκατάθεση της Ουάσιγκτον. Η συμφωνία που δεν έχει ημερομηνία λήξης διασφαλίζει πως η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να διαθέτουν βάση στη Γρυλανδία, επισημαίνει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται η υπογραφή της συμφωνίας στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στα δικά μας τώρα, ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Facebook για τη διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Nico Scope. Όπως δηλώνει, επιβεβαιώνεται η ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας. Την ίδια ώρα, βέβαια, η νέα έκθεση της Eurostat διαλύει το αφήγημα Μητσοτάκη περί βελτίωσης της ζωής των Ελλήνων. Αυξήθηκε η φτώχεια από το 2019. Η Ελλάδα διολυσταίνει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το NGR. Σχεδόν 9 στους 10 κατοίκους της Ελλάδας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Αυξήθηκε η φτώχεια μεταξύ 2019-2025. Μετά από 7 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα φτωχά νοικοκυριά αυξήθηκαν στο 19,6% και η παιδική φτώχεια στο 22,8%. Από το 2019 η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη χάνει κάθε ευκαιρία να ανακάμψει η χώρα. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση άνοιξε τη στρόφιγγα των ρευστών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και στη συνέχεια πρόσφερε σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε επωφεληθεί από αυτές για να καλύψει τη διαφορά με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως όχι, η κατάσταση επιδεινώθηκε, οι ανισότητες διευρύνθηκαν, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη γαλλική Λεσουάρ, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως όταν αποχώρησε ο ίδιος από το αξίωμα του Πρωθυπουργού, ο μέσος ελληνικός μισθός ήταν 83% υψηλότερος από τον βουλγαρικό. Σήμερα δεν είναι πλέον παρά μόνο 17% υψηλότερος. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών κατατάξεων, τονίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Να αποδοκιμάσει άμεσα τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη για τις επικίνδυνες απόψεις του για τον Ηλία Κασιδιάρη, ζητά το Πασόκ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Μπελέρης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό One, εκθίασε τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του και αναγνωρίζει σε έναν υμνητή του ναζισμού που ονειρεύεται την κατάληψη της δημοκρατίας το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή. Παράλληλα, το Πασόκ θέτει ερωτήματα για το δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλονίκη περί συνάντησης του διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, του κ. Μπεκίρη, με τον Δημοτικό Σύμβουλο Στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, τον Γιάννη Κουριανίδη. Στον Κορυδαλό βρίσκονται εδώ και 24 ώρα οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεστής αδιαπαραλήψεως σχετικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα με την ποινική διαδικασία, σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή, καθώς και για τα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού των κατηγορούμενων γιατρών. Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του Γιώργου Μαζονάκη στη Βούλα. Κρίσιμα για την πορεία της υπόθεσης θεωρούνται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα ιατροδικαστικά ευρήματα και τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τη Δευτέρα καταθέτει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοτιστής, τον οποίο είχε σταλεί μία από τις δύο φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε ο γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Εν τω μεταξύ, μία ακόμη καταγγελία για τη δράση της κατηγορούμενης γιατρού ήρθε στο φως της δημοσιότητας το πρωί στον Sky. Ο γιατρός είπε σε ζευγάρι ότι είναι ασθενής, ότι η γυναίκα έχει καρκίνο και ο άντρας μολυσμένο αίμα, ενώ δεν είχαν τίποτα, όπως έδειξαν εξετάσεις από αιματολόγο. Μάλιστα, το ζευγάρι έκανε τηλεφωνική καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο και όταν επικοινώνησαν μαζί τους μετά από 2-3 ημέρες, του είπαν πως το συγκεκριμένο ιατρείο είναι καθόλου ανώμιο και ο γιατρός έχει πτυχίο. Στη διεθνή ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται στη Ρωσία η τριήμερη ψηφοφορία για τις βουλευτικές εκλογές, στην οποία συμμετέχουν για πρώτη φορά κάτοικοι των Ουκρανικών περιοχών που προσαρτήθηκαν από τη Μόσχα το 2022 μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Η διαδικασία αφορά τις περιφέρειες Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσόνα και Ζαπορίζια. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, τις τέσσερις αυτές περιοχές είναι εγγεγραμμένοι περισσότεροι από 3,5 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Ψηφοφορία διεξάγεται και στην Κρυμαία, την οποία η Ρωσία προσάρτησε το 2014. Οι κάλπες σε ολόκληρη τη Ρωσία άνοιξαν χθες, Παρασκευή, και θα κλείσουν αύριο Κυριακή, ωστόσο στις κατεχόμενες ουκρανικές περιοχές, καθώς και σε ορισμένες ρωσικές περιφέρειες κοντά στα σύνορα, η εκλογική διαδικασία είχε ξεκινήσει από τα τέλη Αυγούστου με τις αρχές να επικαλούνται λόγους ασφαλείας. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Ίντερ και συνολικά το ιταλικό ποδόσφαιρο μετά το θάνατο του Σάντρο Ματσόλα, μιας από τις σπουδαιότερες μορφές στην ιστορία των Νεραντζούρι και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Ίντερ ανακοίνωσε την απώλειά του, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη στην οικογένειά του για το θάνατο όχι απλώς ενός μεγάλου παίκτη της Ίντερ, αλλά κομματιού της ίδιας της ιστορίας της.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός. Σήμερα τοπικές βροχές το μεσημέρι στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια χώρα και στα νησιά του Ιωνίου. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο στα ανατολικά έως 31 βαθμούς Κελσίου, θα φτάσει στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12. Επόμενη ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
2: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.

Φίλες και φίλοι, για μας η χειμερινή σεζόν αρχίζει σήμερα το μεσημέρι, μιας και με βάση το καινούριο πρόγραμμα η εκπομπή περιορίζεται στη μία ώρα, δηλαδή από τις 12 μέχρι τη μία, και το Σάββατο και την Κυριακή. Και έτσι προσαρμόζεται κάπως και η έκταση της θεματολογίας εκ των πραγμάτων, γιατί η προσαρμογή στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Λοιπόν, σήμερα θέλω να σας μιλήσω για ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο τελευταία και έχει σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, ιδιαίτερα στο εξωτερικό και περισσότερο στις πιο εξελιγμένες σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη χώρες, δηλαδή ιδιαίτερα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Κίνα. Αλλά από κοντά είναι και οι Ευρωπαίοι ως κοντοχωριανοί, έχουν μείνει πίσω βέβαια, αλλά και αυτοί ενδιαφέρονται, γιατί ζουν και αυτή την περίοδο αυτής της τεχνοπολιτικής, και είναι ένα ζήτημα που κανονικά θα έπρεπε να ενδιαφέρει ολόκληρη την ανθρωπότητα λόγω της σπουδαιότητάς του. Είναι μια εξέλιξη η οποία θα καθορίσει πολλά πράγματα. Θα καθορίσει τον τρόπο όχι μόνο που δουλεύουμε, που ταξιδεύουμε, που συναλλασσόμαστε, αλλά εάν πράγματι ισχύουν όλα αυτά που ακούμε, θα αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ενεργούμε. Λοιπόν, μάλιστα βλέπω ότι γίνονται κάποιες κινήσεις, δύο μεγάλες κινήσεις που θα μπορούσα έτσι εύκολα να εντοπίσω. Είναι, η μία είναι η κίνηση της Κίνας, η οποία η Κίνα έχει αποδείξει ότι είναι πάντα πάρα πολύ προνοητική και έχει ήδη προχωρήσει. Μέσα στο καλοκαίρι συγκάλεσαν στην Κίνα μία συνάντηση ηγετών από 30 χώρες που συμφώνησαν καταρχήν στο σχέδιο αυτό που θα σας πω αμέσως, και συγκεντρώθηκαν στο Πεκίνο για να δημιουργήσουν μία πλατφόρμα και ένα συνασπισμό, ας το πω, που θα έχει σαν κύριο αντικείμενό του τον συντονισμό, την ενασχόληση με τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Λέγεται WIKO. Και λαμβάνοντας υπόψη κυρίως βεβαίως τη χρησιμότητα που έχει για την ανθρωπότητα η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και από κοινού τα προβλήματα, όσα ήδη προβλέπονται και όσα πιθανότατα θα υπάρχουν και δεν μπορούν ακόμα να προβλεφτούν. Το ένα είναι αυτό, η προνοητικότητα της Κίνας. Το δεύτερο είναι ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες η προνοητικότητα έχει πάει περίπατο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι μόνο τώρα επί Τραμπ. Και σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, για να μην επεκταθώ και σε άλλα, ο Τραμπ βγαίνει και σε αυτούς που επισημαίνουν τους κινδύνους που υπάρχουν εάν η τεχνητή νοημοσύνη εξελιχθεί εντελώς ανεξέλεγκτα, ο Τραμπ βγαίνει με δημόσιες δηλώσεις του και λέει, όποιος λέει τέτοια πράγματα είναι απατεώνας. Λέει ψέματα, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει λόγος να την επιτηρούμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ορίσουμε κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο θα εξελίσσεται. Έλα όμως τώρα που φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι, και αυτό είναι άλλη μία από τις πάρα πολλές αυθαιρεσίες του Τραμπ, οι οποίες είναι και αντικοινωνικές και αντιεπιστημονικές, έρχονται τώρα οι προτεργάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής,
αυτοί που πρωτοστατούν στην κυριολεξία, δηλαδή το νούμερο ένα του χώρου, έρχονται αυτοί οι επικεφαλείς των σημαντικότερων, ισχυρότερων και αποδοτικότερων εταιριών που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη, βγαίνουν αυτοί οι ίδιοι, οι πλέον οι δήμονες δηλαδή, οι οποίοι δηλώνουν, πια αυτό έγινε τις τελευταίες μέρες, δηλώνουν ανοιχτά και γραπτός ότι υπάρχει θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, ότι έχει ήδη αρχίσει να ξεφεύγει από το δικό τους έλεγχο, από τα προγράμματα τα οποία έχουν επινοήσει οι δικές τους εταιρείες και τα οποία είναι τα κυρίαρχα, οι κυρίαρχες πλατφόρμες που κυκλοφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη, ότι ήδη έχουν εκδηλωθεί μορφές ανεξέλεγκτης δράσης στις πλατφόρμες αυτές, που σημαίνει ότι αρχίζουν να αυτονομούνται δηλαδή οι πλατφόρμες και να κάνουν δικές τους επιλογές και όχι με βάση αυτά που ζητάει ο χρήστης της τεχνητής νοημοσύνης. Προσπαθώ να τα περιγράψω όπως τα έχω καταλάβει και όσο πιο απλά γίνεται, γιατί ξέρω ότι δεν είμαστε όλοι, και εγώ που σας τα λέω και εσείς που με ακούτε, δεν είμαστε οι ειδικότεροι στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μας αφορούν εντελώς, γιατί έχουν σχέση με τα πάντα πια ό,τι χρησιμοποιούμε. Δηλαδή με βάση την τεχνητή νοημοσύνη θα κινούνται τα αυτοκίνητα, θα κινούνται τα τρένα, θα κινούνται ο σιδηρόδρομος, θα κινούνται οι ηλεκτρικές μας σκούπες, δηλαδή τα πάντα. Και τα διαδικτυακά μέσα που χρησιμοποιούμε. Ήδη στο Google, που είναι η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι της ανθρωπότητας, βάζεις την ερώτησή σου και το Google από μόνο του αυτομάτως δεν σε παραπέμπει μόνο σε κάποια πηγή, αλλά το ίδιο μέσω της τεχνητής νοημοσύνης σου δίνει μια πρώτη απάντηση στο ερώτημά σου, όποιο και αν είναι αυτό. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε μπει ήδη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και αν δεν μας αρέσει και τη φοβόμαστε. Άρα πρέπει λοιπόν όλοι να τα λάβουμε υπόψη μας, και ιδιαίτερα βέβαια τα νέα παιδιά που μεγαλώνουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Βγαίνουν λοιπόν αυτοί, δηλαδή βγαίνουν από το ChatGPT, βγαίνουν από το Anthropic, βγαίνουν από αυτούς τους μεγάλους οργανισμούς και κρούνε τον κόδωνα του κινδύνου. Οπότε αυξάνουν τις ανησυχίες μας και ταυτόχρονα οι ανησυχίες μας αυξάνονται ακόμα περισσότερο όταν ο δυτικός κόσμος διοικείται στην κυριολεξία από ανεγκέφαλους, σαν τον Τραμπ. Επικίνδυνους. Είναι έτσι κι αλλιώς από μόνοι τους επικίνδυνοι. Πόσο μάλλον όταν από το χέρι τους περνάει πώς θα γίνει η διαχείριση αυτού του προβλήματος. Και πρέπει να σας πω ότι μία από τις πολύ σοβαρές παρενέργειες της τεχνητής νοημοσύνης είναι ότι και ορισμένοι από τους σημαντικότερους παράγοντες, ολιγάρχες που ελέγχουν τις εταιρείες που ασχολούνται με την ψηφιακή τεχνολογία και με την τεχνητή νοημοσύνη, ορισμένοι από αυτούς, πολύ ισχυροί παράγοντες και οικονομικά και πολιτικά, έχουν κάνει και κάνουν άλλους σχεδιασμούς. Δηλαδή, οι ίδιοι σχεδιάζουν με βάση τις δυνατότητες που τους δίνει η τεχνολογία τη διαμόρφωση νέων συστημάτων διακυβέρνησης και νέων συστημάτων διαβίωσης. Δηλαδή, βασικά πώς θα ξεχωρίζουν οι πλούσιοι από τους φτωχούς, πώς θα ξεχωρίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν εξουσία και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εξουσία. Δηλαδή ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό, γιατί αυτοί οι ίδιοι αμφισβητούν όλα τα πολιτικά συστήματα που είναι σε ισχύ και λειτουργία σήμερα. Και βέβαια όσοι υποστηρίζουν στη Δύση για παράδειγμα ότι ο πυρήνας του δυτικού κόσμου είναι αυτή η αστική δημοκρατία, με τα καλά της και με τα κακά της, αντιλαμβάνονται ότι
κινδυνεύουν και αυτοί. Δεν κινδυνεύουν πια όσοι ευαγγελίζονται το σοσιαλισμό ή τον κομμουνισμό, αλλά κινδυνεύουν και αυτοί που είναι υποστηρικτές της αστικής δημοκρατίας και κινδυνεύουν από παράγοντες μέσα στο ίδιο τους το σύστημα που έχουν ισχυροποιηθεί πάρα πολύ. Έτσι. Πάνω σε αυτό λοιπόν το φαινόμενο, το οποίο έχει ήδη αρχίσει να αποκαλείται από αυτούς που συνειδητοποιούν αυτούς τους κινδύνους, αποκαλείται πια αυτό τεχνοφασισμός. Τεχνοφασισμός. Έτσι, θα την ακούτε πάρα πολύ συχνά, όλο και πιο συχνά αυτόν τον χαρακτηρισμό. Θα τον ακούτε πιο συχνά. Γιατί θα καταλάβετε μερικά πράγματα που θα προσπαθήσω στη λίγη ώρα που έχω να σας τα πω λιγάκι πιο αναλυτικά τώρα, αφού ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι και να περάσουμε μετά στο δεύτερο μέρος και ό,τι προλάβουμε.

0: το κόκκινο.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας περιοδικό. Ένα ντέφι που πάει παντού. Μια ματιά στον κόσμο μέσα από τη μουσική.
1: Όλοι ρε πέπες του ντουνιά.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 το μεσημέρι.
2: The answer, my friend, is blowing in the wind.
0: Ένα ντέφι που δεν χαλάει καρδιές. Με τον Στέλιο Ελληνιάδη στο πηδάλιο και την Ιωάννα Κλιάσιου στην πηξίδα. Λοιπόν, το κομμάτι που ακούσαμε είχε σχέση με προφήτες από το παλιό συγκρότημα των Grateful Dead, δεκαετία του 60, ήταν από τα αγαπημένα μας τότε, γιατί συνδεόταν με τα κινήματα της εποχής, Τζέρι Γκαρσία και Λίπι. Λοιπόν, Estimated Prophet λέγονταν το κομμάτι που ακούσαμε. Λοιπόν, δεν θα το εξαντλήσουμε το θέμα αυτό, μάλλον θα το συνεχίσουμε και αύριο, γιατί είναι τεράστιο. Έχω να σας πω μερικά πράγματα. Και μια και μίλησα για προφήτες με αφορμή το κομμάτι των Grateful Dead, δεν το βάλα τυχαία, γιατί αυτοί οι ολιγάρχες στους οποίους αναφέρθηκα πριν από λίγο εμφανίζονται τώρα ως προφήτες ή εμφανίζουν κάποιους ως προφήτες, των οποίων τις προφητείες αυτοί αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν. Σας ακούνται όλα αυτά λίγο εξωπραγματικά? Δεν είναι καθόλου εξωπραγματικά. Είναι απολύτως ρεαλιστικά. Βέβαια, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, από όπου έρχονται τα πιο περίεργα, ανέκαθεν, δεν είναι καινούριο φαινόμενο οι προφήτες που ευαγγελίζονται τα πιο κουφά σενάρια. Ναι, κουφά, κουφά, πώς το λένε, κουφά σενάρια για το μέλλον. Αλλά αν κάποτε θεωρούνταν αυτοί οι προφήτες αθώοι φαντασιόπληκτοι, οι οποίοι έτερπαν τους εαυτούς τους και αυτούς που αναζητούσανε το αλόκοτο, το απίθανο, το εξωπραγματικό, ακόμη και το εξωγήινο, ή στο περιθώριο των μυθιστορημάτων επιστημονικής φαντασίας. Τώρα όμως, τα τελευταία χρόνια, οι προφήτες της ψηφιακής εποχής δεν είναι ακριβώς αυτοί οι παλιοί αθώοι. Δεν είναι ο Ασίμοφ. Αυτοί είναι αποκοιήματα της καλπάζουσας παρακμής ολόκληρου του δυτικού κοσμοσυστήματος. Και ενώ και αυτό δεν θα ήταν κάτι που θα ξέφευγε από την φαντασιοπληξία, διαφέρει πολύ ουσιαστικά, επειδή βρήκε όριμο έδαφος να ριζώσει και να καρπίσει, όχι πια ως φαντασιοπληξία, συνωμοσιολογία, που και αυτή είναι της μόδας, ή προφητεία εκ του προχείρου, αλλά ως αντίληψη, ως μέσο και εργαλείο για την αξιοποίηση της παρακμής στην οποία αναφέρομαι, προς όφελος της ελίτ, των εκλεκτών, που όχι μόνο κερδίζουν πολλά λεφτά από τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά προσβλέπουν και στην ολιστική επιβολή της κυριαρχίας τους στον κόσμο. Ανάμεσα στους προφήτες αυτής της τελευταίας κατηγορίας ξεχωρίζουν τρεις, που οι κοσμοσυλλήψεις τους, όπως σας έλεγα πριν, βρήκανε σοβαρή απήχηση. Γιατί δεν επιλέχτηκαν απλώς από κάποιους περίεργους αναγνώστες ή ακροατές, αλλά γιατί επιλέχτηκαν από διακεκριμένα άτομα της ψηφιακής ελίτ, η οποία με την ισχύ που διαθέτουν αυτά τα άτομα βάλθηκαν να εφαρμόσουν τις προφητείες αυτών των προφητών στον πραγματικό κόσμο. Θα σας αναφέρω τρία βιβλία, τους τίτλους δηλαδή, από τα οποία έχω πάρει στοιχεία. Τα βιβλία τριών προφητών που έχουν γίνει Ευαγγέλια μερικών ολιγαρχών, πολύ γνωστών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πολύ ισχυρών, οι οποίοι αυτοί οι ολιγάρχες έχουν τα δικά τους όνειρα, τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τους τις κοινωνίες και τους ανθρώπους, ή τους αντιλαμβάνονται είτε ως μηχανάκια, ως ρομπότ, είτε ως γενικά υποτελείς, οι οποίοι ευθυγραμμίζονται και εντάσσονται στον κόσμο όπως θέλουν να τον διαμορφώσουν αυτοί οι ολιγάρχες. Δημιουργώντας αυτά τα ψηφιακά φέουδα. Λοιπόν, ένα τέτοιο βιβλίο έχει τίτλο «Το κυρίαρχο άτομο». Αυτό το έχουν γράψει δύο συγγραφείς, ο James Dale Davidson και ο Lord William Rees Mogg από το 1997. Ένα δεύτερο τέτοιο βιβλίο, «Ευαγγέλιο για αυτούς τους ολιγάρχες», είναι ένα βιβλίο που έχει τον τίτλο «Το διαδικτυακό κράτος» του Μπαλατζή Σρινιβασάν, και αυτό είναι ένα βιβλίο του 1997, και υπάρχει ένα νεότερο βιβλίο του 2008 του Μένσιους Μόλντμπαγκ που έχει τίτλο «Κουρελού, ένα πολιτικό σύστημα για τον 21ο αιώνα». Αυτό είναι βιβλίο του 2008. Αυτά λοιπόν τα βιβλία είναι τρία από τα ευαγγέλια αυτών των ολιγαρχών που σχεδιάζουν και έχουν βάλει μπροστά ενέργειες ώστε να υλοποιηθούν αυτά. Και θα αναφερθώ και στις ενέργειες που έχουν γίνει. Δεν ξέρω αν θα προλάβω σήμερα, αλλά αν δεν προλάβω σήμερα, αν συντονιστείτε αύριο, θα τα πω αύριο. Λοιπόν, τώρα, από τη στιγμή που αυτές οι προφητείες υποστηρίχτηκαν από ανθρώπους που έχουν το χρήμα, την εξουσία και τους μηχανισμούς για να προχωρήσουν σε υλοποίηση, έτσι, όχι απλώς υποστηρίζονται γενικώς θεωρητικά, αυτές οι προφητείες βγήκαν από το φιαλίδιο και εργαλειοποιήθηκαν. Έγιναν επικίνδυνες, χωρίς ίχνος αθωότητας. Και αυτή η επικινδυνότητα δεν χρειάστηκε αποδεικτική διαδικασία, καθώς οι θειασότες των προφητιών, θεωρητικός και εμπράκτος, τις υποστηρίζουν φανερά και μεθοδεύουν την υλοποίησή τους με πολύ συγκεκριμένα σχέδια και μέτρα, τα οποία είναι σε εξέλιξη.

Και αυτό το κομμάτι, ο τίτλος του τουλάχιστον, όχι όλο το κομμάτι, αλλά ο τίτλος του έχει μια σχέση με αυτά που σας περιγράφω τώρα, γιατί είναι πολύ βορβορώδη έτσι όπως εξελίσσονται. Ενώ δεν είμαι γενικά εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης, αλλήμον πώς μπορεί να είναι κανείς, αλλά μπορεί να γίνει ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο, ένα καταπληκτικό εργαλείο, να λύσει πάρα πολλά προβλήματα και στους τομείς της υγείας και σε πολλούς άλλους τομείς. Αλλά όλα τα πράγματα εξαρτιούνται από το σε ποια χέρια βρίσκονται. Όταν είναι στα χέρια των κακών, χρησιμοποιούνται για κακό. Όταν είναι στα χέρια των καλών, για καλό. Αυτό είναι άλλος ένας λόγος που πρέπει να συνειδητοποιηθούν οι πολίτες της κοινωνίας, να πετάξουν όλη αυτή τη σαβούρα, να καθαρίσουν και οι ίδιοι τα μυαλά τους, γιατί και όλοι έχουμε πάθει ένα βαθμό σύγχυσης, να πετάξουμε τους άχρηστους πολιτικούς, να βάλουμε τους καλύτερους, αυτό είναι το κριτήριο, να βάλουμε τους καλύτερους που διαθέτει κάθε κοινωνία, ώστε οι κοινωνίες να σωθούν. Και να σωθεί και η φύση, να σωθεί και η γη με τους κατοίκους της και με τα ζωντανά της και με τα όλα της. Αλλιώς είμαστε χαμένοι. Αν αφήσουμε ακόμα μεγαλύτερο περιθώριο σε αυτούς τους εγκληματίες που εμφανίζονται είτε με τη μορφή του επιχειρηματία είτε με τη μορφή του πολιτικού, το μέλλον είναι σκοτεινό. Λοιπόν, και λέω, υπάρχουν βέβαια αντιδράσεις, υπάρχουν άνθρωποι που αντιδρούν σε αυτό και επειδή σας ανέφερα την Κίνα, υπάρχουν και πολιτικά συστήματα και πολιτική και καθεστώτα που είναι σοβαρά, ευτυχώς, γιατί δεν θα μπορούσε η ανθρωπότητα να εκφράζεται μόνο μέσα από όλα αυτά τα ρεμάλια, τους άχρηστους και τους επικίνδυνους εγκληματίες που έχουν καταλάβει τα πόστα στις περισσότερες χώρες της Δύσης και όχι μόνο. Υπάρχουν και κοινωνίες και αυτό, αν το σκεφτεί κανείς πλανητικά, είναι εύκολο να το καταλάβει, γιατί παντού και σε όλα, πάντα, ανεξάρτητα από τις αναλογίες, υπάρχει και το καλό και το κακό. Έχουμε λοιπόν και κοινωνίες οι οποίες είναι σε μία φάση υγιέστερη από άλλες κοινωνίες οι οποίες είναι αρρωστημένες. Έτσι. Και γι' αυτό πρέπει να αναδεικνύουμε ό,τι καλό και θετικό από όπου και αν προέρχεται και να αποκαλύπτουμε και να καταγγέλουμε και να αντιμαχόμαστε οτιδήποτε κακό. Έτσι. Αυτό πρέπει να είναι ο γνώμονας. Και το λέω αυτό με αφορμή τώρα για να σας πω ότι κυκλοφόρησε τώρα τον Αύγουστο ένα βιβλίο που έχει γράψει ένας δημοσιογράφος της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ο Τζιλ Ντούραν. Το βιβλίο έχει τίτλο «Ο φασισμός της Silicon Valley και ο πόλεμος εναντίον της δημοκρατίας». Κυκλοφόρησε ταυτόχρονα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία τον Αύγουστο, αυτό τον περασμένο Αύγουστο, πριν λίγες μέρες. Το οποίο το βιβλίο το πήρα και το διάβασα με λαχτάρα να δω τι λέει. Ο συγγραφέας συνοψίζει και σχολιάζει εξαντλητικά όλο αυτό το μόρφωμα στο οποίο αναφέρει.

φέρθηκα, που έχουν συλλάβει τα αρρωστημένα μυαλά αυτών των ολιγαρχών στην Αμερική, την προέλευση, το υπόβαθρο, τις ιδέες, τα πρόσωπα, τις πρακτικές και τις προβλέψεις τους. Επισημένοντας ο συγγραφέας την επίθεση που έχουν αυτοί εξαπολύσει, που δεν είναι απλά σε επίπεδο θεωρίας, αλλά διαβρώνει συστηματικά το ήδη ευάλωτο και προβληματικό αμερικάνικο σε αυτή τη φάση πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό οικοσύστημα, με προεκτάσεις εννοείται και έξω από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γι' αυτό στην πρώτη σελίδα αυτού του βιβλίου ο συγγραφέας παραθέτει ένα μικρό απόσπασμα που συνοψίζει δια του Peter Thiel τις αντιλήψεις αυτού του κινήματος ιδεών και δράσης που επιδιώκει την κατάργηση των κρατών εθνών και των πολιτικών του συστημάτων και την αντικατάστασή τους με συστήματα που οργανώνονται και διοικούνται ψηφιακά υπό την κυριαρχία των μελών της ελίτ, των εκλεκτών, που ελέγχουν τις νέες τεχνολογίες και μέσω αυτών ελέγχουν τον πλούτο, φιλοδοξώντας να ελέγξουν απόλυτα και τις κοινωνίες και τους θεσμούς που ισχυρίζονται αυτοί οι ολιγάρχες ότι τους εμποδίζουν να ηγεμονεύσουν υπεράνω νόμων και αρχών. Ας σας διαβάσω αυτό το απόσπασμα όπως το έχει γράψει ο ίδιος ο Peter Thiel. Ο Peter Thiel μεταξύ άλλων είναι συνιδρυτής του PayPal, ενός μεγάλου οργανισμού που γίνονται οι παγκόσμια πληρωμές, και της εταιρείας Palantir. Η εταιρεία Palantir είναι αυτή που έχει όλα αυτά τα προγράμματα με τα οποία παρακολουθείτε και η τελευταία χελώνα πάνω στη γη. Όχι μόνο ο άνθρωπος, έτσι. Λοιπόν, αυτοί που προμηθεύουν όλα τα καθεστώτα, τις αστυνομίες, τους στρατούς, τα πάντα, και όχι μόνο. Έχουν μπει τώρα, μπήκαν για παράδειγμα στο σύστημα υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Και εκεί έχει ξεσηκωθεί μια αντίδραση μεγάλη στη Μεγάλη Βρετανία ενάντια σε αυτό. Γράφει λοιπόν στην εισαγωγή, γράφει λοιπόν ο Thiel και το αναδημοσιεύει ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου που αντιτίθεται στον Thiel. Λέει λοιπόν ο Thiel, και αυτό το έχει γράψει από το 2010. Το αρχικό όραμα της ίδρυσής μας ήταν ότι θα χρησιμοποιούσαμε την τεχνολογία για να αλλάξουμε ολόκληρο τον κόσμο και ουσιαστικά να ανατρέψουμε το νομισματικό σύστημα του κόσμου. Η βασική ιδέα ήταν ότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να κερδίσουμε εκλογές με βάση συγκεκριμένα ζητήματα επειδή αποτελούσαμε μια τόσο μικρή μειοψηφία. Αλλά ίσως θα μπορούσε κανείς πράγματι να αλλάξει μονομερώς τον κόσμο, χωρίς να χρειάζεται να πείθει συνεχώς τους ανθρώπους, να τους συκετεύει και να τους παρακαλεί, όταν αυτοί δεν πρόκειται να συμφωνήσουν μαζί σου, μέσω τεχνολογικών μέσων. Η τεχνολογία λοιπόν είναι αυτή η απίστευτη εναλλακτική λύση έναντι της πολιτικής. Νομίζω ότι πιο σαφής κανείς δεν μπορεί να γίνει για τους σκοπούς, τις προθέσεις του, έτσι. Και όταν είναι και το αφεντικό της Palantir, πρέπει να καθόμαστε ανήσυχοι στην καρέκλα μας. Έτσι, γιατί σας είπα ποιος είναι αυτός ο Peter Thiel, συνιδρυτής του PayPal, είναι επικεφαλής, βασικός ιδιοκτήτης της εταιρείας Palantir και μεγαλομέτοχος του Facebook. Παντού, τα πλοκάμια. Ο Thiel, ιδίως με την Palantir, απέκτησε μεγάλη δύναμη και επιρροή, καθώς συνδέθηκε πάρα πολύ με το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τις μυστικές υπηρεσίες, το στρατό, τη διοίκηση γενικότερα, και το οποίο βαθύ κράτος ο Thiel το εξόπλισε με τα πιο εξελιγμένα συστήματα παρακολούθησης των πολιτών, που φτάνουν μέχρι τον δια της ψηφιακής τεχνολογίας,
διαχωρισμό των ανθρώπων σε επιθυμητούς και ανεπιθύμητους. Και φτάνει μέχρι την φυσική εξόντωση των ανεπιθύμητων. Μάλιστα από τις πιο αποκρουστικές εφαρμογές αυτών των τεχνολογιών είναι τα προγράμματα της Palantir που χρησιμοποιούνται από τον Ισραηλινό στρατό για να επιλέγουν και να κατευθύνουν αλγοριθμικά τις δολοφονίες των Παλαιστινίων στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη.

με πληροφόρησε ο Ευάγγελος ότι η ώρα τελείωσε. Λέει, μπαίνει. Γιατί του λέει ότι θα βάλουμε μετά, αλλά δεν έχουμε ώρα, τελείωσε. Καλά, αύριο. Αύριο πάντα στο κόκκινο 105,5 στις 12 το μεσημέρι με τον Βαγγέλη Δοξαρά, τη Μαριάννη Πατσελή και στο μικρόφωνο το Στέλιο Ελληνιάδη. Με την αγάπη μας αύριο θα συνεχίσουμε αυτό το πολύ σπουδαίο θέμα που σας ξεκίνησα σήμερα. Συντονιστείτε.

διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις τη μία από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Δίνα Μπατζιά. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξακριβώσει πώς λειτουργήσε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιδιωτικό ιατρείο όπου έχασε τη ζωή του Γιώργος Μαζωνάκης, αποκάλυψε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας η Κωνσταντία Δημογλίδου. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται καθώς εξετάζεται μεγάλος όγκος ψηφιακών πιστήριων, μεταξύ των οποίων κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής. Οι αρχές αναμένουν επίσης τα αποτελέσματα από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Για το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης και το αποκαλούμενο πελατολόγιο του ιατρείου, η κυρία Δημογλίδου ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη παράλληλη έρευνα από ανεξάρτητη αρχή. Για τις μαρτυρίες που έχουν παρουσιαστεί στα μέσα ενημέρωσης, είπε ότι ενδεχομένως θα μπορούσαν να διερευνηθούν ως προς το αδίκημα της απάτης. Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί σχετική επίσημη καταγγελία σε αστυνομική αρχή. Τη Δευτέρα καταθέτει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοτιστής, τον οποίο έχει σταλεί μία από τις δύο φωτογραφίες που φέρεται να τράβηξε γιατρός κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ο πρόεδρος εργαζομένων του ΕΚΑΒ, ο Γιώργος Μαθιόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε πως το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ακολούθησε από την πρώτη στιγμή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Ο γιατρός το μόνο που έλεγε ήταν: «Εμείς δεν τον βάλαμε στο μηχάνημα, δεν είχε συνδεθεί». Όταν κατεβάσαμε τον τραγουδιστή στο ασθενοφόρο, ακολούθησε ο γιατρός. Του είπαμε ότι ο τραγουδιστής θα πάει στο Ελπίς. Αυτός γύρισε πίσω στο ιατρείο και δεν επέστρεψε. Τριαμβολογεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook για την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Nikos Scop. Όπως δηλώνει, επιβεβαιώνεται η ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας. Την ίδια ώρα, η νέα έκθεση της Eurostat διαλύει το αφήγημα Μητσοτάκη περί βελτίωσης της ζωής των Ελλήνων. Αυξήθηκε η φτώχεια από το 2019. Η Ελλάδα διολυσταίνει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το INGR, σχεδόν 9 στους 10 κατοίκους της Ελλάδας δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οικονομικά. Αυξήθηκε η φτώχεια μεταξύ 2019-2025. Μετά από 7 χρόνια κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα φτωχά νοικοκυριά αυξήθηκαν στο 19,6% και η παιδική φτώχεια στο 22,8%. Από το 2019, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη χάνει κάθε ευκαιρία να ανακάμψει η χώρα. Η Ελλάδα θα μπορούσε να είχε αποφεληθεί από σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης, για να καλύψει τη διαφορά με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, όχι. Η κατάσταση επιδεινώθηκε, οι ανισότητες διευρύνθηκαν, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στη γαλλική Λεσουάρ. Να αποδοκιμάσει άμεσα τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρη για τις επικίνδυνες απόψεις του για τον Ηλία Κασιδιάρη, ζητά το Πασόκ από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Μπελέρης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό One, εκθίασε τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του και αναγνωρίζει σε έναν ημνητή του ναζισμού που ονειρεύεται την κατάληξη της δημοκρατίας το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή. Παράλληλα, το Πασόκ θέτει ερωτήματα για το δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλονίκη περί συνάντησης του Διευθυντή του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, του κ. Μπεκίρη, με τον Δημοτικό Σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουριανίδη. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Μόσχα δέχθηκε σοβαρή επίθεση στη διάρκεια της νύχτας, ενώ διεξάγονται βουλευτικές εκλογές. Αλλά η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Στη χώρα διεξάγονται από χθες Παρασκευή εκλογές μέχρι και αύριο βουλευτικές εκλογές. Κατά την πρώτη ημέρα της ψηφοφορίας στη Μόσχα, καταγράφηκαν επίσης προσωρινές δυσλειτουργίες σε τερματικά ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σύμφωνα με το Interfax, οι υπεύθυνοι του εκλογικού μηχανισμού απέδωσαν σε δυσλειτουργίες σε πιθανές επιθέσεις κατά πληροφοριακών συστημάτων. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, οι αναμετρήσεις σήμερα στις 7. Ο Ατρόμητος υποδέχεται στο Περιστέρι την Κηφισιά. Μισή ώρα αργότερα, στις 7.30, θα πραγματοποιηθεί το ντέρμπι Θεσσαλονίκης μεταξύ του Άρη και του Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι στα ορεινά και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στη βόρεια χώρα και στα νησιά του Ιωνίου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, έως 31 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη Μία. Επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο στις 2 με το μεσημεριανό μαγκαζίνο του σταθμού με το Διονύση Ελευθεράτο. Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολονακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα. Στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων. Νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
0: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ο σταθμός στο κόκκινο. Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ακούμε τραγουδάκια εύθυμα για τον πανικό που ακολουθεί κάθε μεγάλη τεχνολογική ανακάλυψη. Από την εφεύρεση της γραφής μέχρι τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Παρατηρούμε ότι ο Σωκράτης είχε ορισμένες επιφυλάξεις για τη γραφή. Κάποιοι πίστευαν ότι ο τηλέγραφος θα συνέβαλε στη μαζική διάδοση fake news και ορισμένοι ανησυχούσαν ότι με τα τηλέφωνα θα κουφαθούμε από το αριστερό αυτή, ενδεχομένως και από το δεξί. Μας προβληματίζει το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του καπιταλισμού ορισμένες εταιρείες μας προειδοποιούν για το πόσο επικίνδυνα είναι τα προϊόντα τους και ανακαλύπτουμε ένα τεράστιο λάκκο μέσα στη φάβα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πάντα σκοτεινοί Dead Can Dance τραγουδούν Bertolt Brecht και το ποίημά του How Fortunate the Man with None. Μακάρι οι άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα. Και μεταξύ άλλων μας ενημερώνουν ότι η ειλικρίνεια του Σοκράτη τον οδήγησε στο θάνατο. Παρεπιπτόντως, αυτή ενδέχεται να είναι και η μοναδική σχετικά θετική αναφορά του Μπρέχτ στον Σοκράτη, στον οποίο συνήθως έσερνε τα εξαμάξεις. Τον κατηγορούσε λόγου χάρη πολύ σωστά για την άρνησή του να γνωρίσει την αντικειμενική πραγματικότητα. Και ίσως, αν το είχε ψάξει λίγο περισσότερο, μπορεί να τον κατηγορούσε και για την τεχνοφοβία του απέναντι στη γραφή. Στον πλατωνικό διάλογο «Φέδρος», ο Σοκράτης διηγείται την ιστορία του μυθικού βασιλιά της Αιγύπτου Θαμού, δηλαδή του Άμωνα. Ο οποίος Θαμού, όταν του παρουσίασαν την εφεύρεση της γραφής, απάντησε «Αυτά τα πράγματα θα μας καταστρέψουν». «Αυτή σου η εφεύρεση», είπε χαρακτηριστικά, «θα φέρει χαλάρωμα στη μνήμη εκείνων που θα τη μάθουν». Αυτό που τελικά θα αποκτήσουν οι μαθητές είναι σοφία μόνο για τα μάτια του κόσμου. Τα λόγια του Θαμού θεωρούνται από αρκετούς μελετητές ως η πρώτη καταγεγραμμένη άρνηση μιας τεχνολογικής πρόοδου. Και όχι μιας οποιασδήποτε πρόοδου, αλλά της δημιουργίας της αλφαβήτου που διευκόλυνε τη διάδοση της γνώσης. Μια κατάσταση την οποία θα βίωνε με τον χειρότερο τρόπο σχεδόν 19 αιώνες αργότερα και ο Γκουτεμβέργιος. Isn't it time to stop the press? You mean destroy Gutenberg's printing press? That's right, Helvetica. The only thing standing in between you and Gutenberg is that their printing press. Stop the press. You gotta stop the press or the press will stop you. Stop the press. You can get them back if you give it a try. Το τραγουδάκι που ακούτε μας έρχεται από το musical Gutenberg για την ανακάλυψη της εκτύπωσης. Κάποιοι θέλουν να καταστρέψουν τις πρώτες εκτυπωτικές μηχανές, υποστηρίζοντας ότι αν δεν σταματήσουμε εμείς τις εκτυπώσεις, οι εκτυπώσεις θα σταματήσουν εμάς. Και αυτή η φράση υπόθηκε πραγματικά το 16ο αιώνα από τον εφημέριο του Κρόιντεν. Ο Γκουτεμβέργιος, αν θυμάστε, αποφάσισε ότι το πρώτο βιβλίο που θα τύπωνε ήταν η Αγία Γραφή. Και φυσικά η Καθολική Εκκλησία κατάλαβε ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχανε το μονοπόλιο στη δική της αφήγηση του χριστιανισμού. Καθώς λοιπόν η ισχύς της αμφισβητούνταν, στράφηκε όχι μόνο εναντίον του Γκουτεμβέργιου, αλλά και εναντίον των τυπογράφων. Παραδόξως, επιφυλάξεις για την εφεύρεση της τυπογραφίας είχε και ένας πολύ πιο σοβαρός τότε κύριος. Ο ελβετός φιλόλογος Κόνραντ Γκέσνερ προειδοποιούσε ότι ο καταιγισμός πληροφοριών από την εκτύπωση βιβλίων θα ήταν επικίνδυνος για το ανθρώπινο μυαλό. Και αν σας θυμίζει κάτι αυτό, είναι γιατί το έχετε ακούσει δεκάδες φορές από τότε που δημιουργήθηκε το ίντερνετ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πλατφόρμες, η τεχνητή νοημοσύνη και ούτω καθεξής. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, στις σύγχρονες μορφές τρομολαγνίας και τεχνοφοβίας, πρέπει πρώτα να καταδικάσουμε και τις εφημερίδες.

Ο Sting στο Heavy Cloud No Rain τραγουδά για τις τελευταίες στιγμές του Λουδοβίκου του 16ου μπροστά στην κιλοτίνα. Εμείς πάλι από αυτή την ιστορία ενδιαφερόμαστε μόνο για τον, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος όχι και τόσο επιτυχημένο δικηγόρο του βασιλιά, τον Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, γνωστό στο δικηγορικό σύλλογο απλώς ως Malesherbes. Ο Malesherbes ήταν υποστηρικτής του παλαιού καθεστώτος και θεωρούσε ότι ένας από τους κινδύνους της εποχής του ήταν η μαζική κυκλοφορία των εφημερίδων, η οποία, όπως έλεγε, θα οδηγούσε τους ανθρώπους στην απόλυτη αποξένωση. Και αν ζούσε βέβαια σήμερα, είμαστε σίγουροι ότι θα εξοργιζόταν με όσους αποξενώνονται με τα κινητά τους, αντί να κάτσουν να διαβάσουν καμιά εφημερίδα στο μετρό. Ο τρόμος απέναντι στις νέες τεχνολογίες, οι οποίες συνέβαλαν στην ταχύτερη διάδοση της γνώσης, θα αρχίσει να κλιμακώνεται όσο αυξάνεται και η ταχύτητα μετάδοσης των πληροφοριών. Και το επόμενο θύμα θα ήταν ο τηλέγραφος, για τον οποίο θα αφήσουμε πρώτα να μας διηγηθούν μερικές ιστορίες, οι Dire Straits. Well, long time ago, came a man on a train, walking 30 miles with a sack on his back, and he put down his load where he thought it was the best.

was the telegraph road. Σε ένα απελπιστικά μεγάλο τραγούδι 15 λεπτών, οι Dire Straits παρακολουθούν τη δημιουργία και την εξέλιξη μιας πόλης η οποία οικοδομείται με άξονα τη γραμμή του τηλέγραφου. Ουσιαστικά δηλαδή, με τον κεντρικό άξονα μεταφοράς δεδομένων της πόλης. Όπως μπορείτε να μαντέψετε από όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, η ανακάλυψη του τηλέγραφου προκάλεσε τον γνωστό τεχνοφοβικό πανικό. Και στην πρώτη γραμμή βρέθηκαν πάλι οι εκπρόσωποι μιας θρησκείας του χριστιανισμού. Λέγεται πως όταν ο Σάμουελ Μόρς ετοιμαζόταν να κάνει την πρώτη δοκιμή του τηλέγραφου το 1844, έλαβε ένα επίγον μήνυμα από τον βοηθό του στη Βαλτιμόρη που του ζητούσε να ακυρώσει αμέσως τη διαδικασία. Οι πληροφορίες του έλεγαν ότι η τοπική εκκλησία είχε μόλις χαρακτηρίσει την εφεύρεση σαν έργο του σατανά. Όταν μερικά χρόνια αργότερα ποντίστηκε το πρώτο υπερατλαντικό καλώδιο για τον τηλέγραφο, οι New York Times, τους οποίους δεν μπορείς να κατηγορήσεις και για θρησκοληψία, σημείωναν ότι οι πληροφορίες που μετέδιδε ο τηλέγραφος ήταν επιφανειακές, αδόκιμες και υπερβολικά γρήγορες για να είναι αληθινές. Το μέσο δηλαδή θα κατέστρεφε την ποιότητα του μηνύματος. Για την ιστορία, οι New York Times είχαν αργότερα πρόβλημα και με τη χρήση του τηλεφώνου, καθώς υποστήριξαν κάποια στιγμή ότι θα προκαλούσε προβλήματα βαρικοΐας στο αριστερό αυτή, ή στο δεξί, ή και στα δύο. Παρ' όλα αυτά, ύστερα από περίπου 2.500 χρόνια εχθρότητας για κάθε νέα τεχνολογία διαχείρισης πληροφοριών, θα δώσουμε το βραβείο τεχνοφοβίας σε ένα ρεπορτάζ του CNN του 2005. Ένα ρεπορτάζ που υποστήριζε ότι η χρήση των email μπορεί να μειώσει το IQ του ανθρώπου περισσότερο και από τη χρήση ινδικής κάναβης.

0: Από την ανακάλυψη λοιπόν της γραφής μέχρι την εισαγωγή των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, κάθε νέα τεχνολογία υποτίθεται ότι θα μας αποξένωνε, θα κατέστρεφε τη μνήμη μας, το μυαλό μας, την όραση ή την ακοή μας και θα συνέβαλε στη μεταφορά ψευδών ειδήσεων, οι οποίες είτε θα επέτρεπαν την επικράτηση του σατανά ή, στις πιο ψύχρεμες εκτιμήσεις, την καταστροφή του ανθρώπινου είδους. Και συνήθως έχουμε την τάση να αποδίδουμε αυτούς τους φόβους στην άγνοια του απέδευτου όχλου, τις περισσότερες φορές οι αντιδράσεις προέρχονται από οργανωμένα συμφέροντα που έβλεπαν να χάνουν τον πόλεμο των τάξεων. Η αλήθεια είναι ότι θα τον έχαναν ούτως ή άλλως, αλλά η τεχνολογία πάντα λειτουργούσε σαν επιταχυντής της ιστορίας. Η γραφή, λόγου χάρη, περιόριζε την απόλυτη εξουσία του ηγεμόνα και των κληρικών, αφού μας επέτρεπε να καταγράφουμε την ιστορία, αλλά και να γράφουμε σταθερούς κανόνες δικαίου. Η τυπογραφία απειλούσε το μονοπόλιο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στην ερμηνεία των ιερών κειμένων. Το ίντερνετ έπλητε την παντοκρατορία των καθεστωτικών μέσων ενημέρωσης και ούτω καθεξής. Όποιος λοιπόν φοβόταν ότι θα έχανε τα προνόμια του, αντιδρούσε σπέρνοντας το φόβο για τις νέες τεχνολογίες καταγραφής και μεταφοράς πληροφοριών. Μέχρι που το σωτήριο έτος 2026 συνέβη κάτι μοναδικό. Ένας 27χρονος πρώην υπάλληλος της Anthropic, με μόλις 3-4 χρόνια εμπειρία στην τεχνητή νοημοσύνη, άρχισε να μιλά για το τέλος του κόσμου. Και για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο, όλοι τον πίστευαν. Εδώ ένα πρόσφατο tweet του.
1: The people building AI earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade.
2: Όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης πιστεύουν ακράδαντα ότι αυτή θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Δεν πρόκειται για διαφημιστικό τέχνασμα. Πολλοί διευθυντές και ερευνητές θα διατυπώσουν τις δηλώσεις τους στον τύπο με τον τρόπο που να ακούγονται λογικοί. Εγώ όμως ακούω τους ίδιους ανθρώπους να εκφράζουν το φόβο τους. Καμία άλλη ανθρώπινη δραστηριότητα δεν ενέχει τέτοιο επίπεδο κινδύνου.
0: Παρεπιπτόντως, οι διευθυντές και οι ερευνητές των μεγαλύτερων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης, που υποτίθεται θα ακούγονταν λογικοί, είχαν ανέβει λίγο πιο ψηλά στα κάγκελα, φοβούμενοι τα ίδια τα προϊόντα που αυτοί παρήγαγαν.
3: One of the world leaders in artificial intelligence is warning the industry must slow down.
2: Ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιεί ότι ο κλάδος πρέπει να επιβραδύνει το ρυθμό του. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, γράφει ότι με την τεχνητή νοημοσύνη να εξελίσσεται τόσο γρήγορα, υπάρχει κίνδυνος η ανθρωπότητα να χάσει τον έλεγχο, κάτι που ενδεύει να οδηγήσει σε κυβερνοεπιθέσεις και βιοτρομοκρατία.
3: Possibly leading to cyber attacks and bioterrorism.
0: Αρκετοί σοβαροί δημοσιογράφοι και ερευνητές επιχείρησαν να εξηγήσουν αυτή την εβδομάδα την εκ των άνω τρομολαγνία με ενδιαφέρουσες θεωρίες. Ο γνωστός αναλυτής τεχνολογικών θεμάτων Paris Marx μας θύμισε ότι η απόδοση υπερφυσικών και συνεπώς εν δυνάμει καταστροφικών δυνατοτήτων στην AI αποτελεί ένα διαφημιστικό τρίκ. Και οι εταιρείες χρειάζονται αυτή τη στιγμή τη μέγιστη δυνατή δημοσιότητα για να προσελκύσουν επενδύσεις. Αυτό θεωρητικά θα το πετύχαιναν και με την είσοδό τους στο χρηματιστήριο, που για αρκετές από αυτές είχε προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες. Υπήρχε όμως ένα μικρό προβληματάκι. Τα λογιστικά τους βιβλία βρίσκονται σε μαύρα χάλια. Τα εξηγούσε ο οικονομολόγος Patrick Boyle.
4: A few weeks ago, Nikkei Asia reported that the five biggest US tech companies are carrying $1.65 trillion.
2: Πριν από μερικές εβδομάδες, το Nikkei Asia ανέφερε ότι οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν χρέος ύψους 1,65 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό δεν εμφανίζεται πουθενά στον ισολογισμό τους και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνεται. Η αναφορά έγινε πριν ακόμη περισσότερες από αυτές τις εταιρείες παρουσιάσουν τις αποδόσεις τριμήνου. Και όταν τις ανακοίνωσαν πριν από λίγες ημέρες, αποκαλύφθηκε ότι οι τρεις από αυτές είχαν αναλάβει νέες δεσμεύσεις για την τεχνητή νοημοσύνη ύψους σχεδόν 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα μόνο τρίμηνο. Άρα τα 1,65 τρισεκατομμύρια χρέος είναι ήδη μια υποεκτίμηση. Ξέρετε πώς το αποκαλούν αυτό οι αναλυτές. Η λέξη που κυκλοφορεί είναι Enron.
4: You already know what people are calling this. The word being thrown around is Enron.
0: Το
5: να συγκρίνεις τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με την εταιρεία Enron σημαίνει ότι έχεις μπροστά σου μία ακόμη τεράστια οικονομική φούσκα που θα μπορούσε να σκάσει ανά πάσα στιγμή. Και επειδή με τέτοια λογιστικά βιβλία δεν περνάς ούτε έξω από την Επιτροπή Κεφαλαίου, πολλές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θέλησαν να αναβάλουν την είσοδό τους στο χρηματιστήριο, χωρίς όμως να χρεωθούν και την ευθύνη. Με το να προκαλέσουν λοιπόν ένα νέο πανικό για τις καταστροφικές ικανότητες των προϊόντων τους, πετύχαιναν δύο στόχους. Κέρδιζαν χρόνο για την είσοδο στο χρηματιστήριο και πρόσδιδαν στην τεχνητή νοημοσύνη υπερφυσικές δυνατότητες, αναζητώντας έτσι νέους επενδυτές που ήθελαν κάτι καινούριο για να ρίξουν τα χρήματά τους. Άλλος δηλαδή για το αεροπλανάκι μας. Υπάρχει όμως και ένας ακόμη σημαντικός λόγος για την πρόκληση πανικού, τον οποίο επεσήμαναν κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Οι αμερικανικές εταιρείες χάνουν τη μάχη με τα αντίστοιχα κινέζικα μοντέλα, τα οποία είναι φθηνότερα και σε ορισμένες περιπτώσεις αρκετά καλύτερα. Θέλουν λοιπόν να επιβάλλουν φωτογραφικές ρυθμίσεις που θα περιορίσουν τον ανταγωνισμό από την Ασία και θα διατηρήσουν το μονοπόλιό τους. Αν ενδιαφέρονταν πραγματικά για την ασφάλεια των προϊόντων τους, άλλωστε θα μπορούσαν απλώς να αφήσουν ερευνητές να ρίξουν μια ματιά στον κώδικά τους, τον οποίο κρατάνε 7 σφράγι στο μυστικό. Η τεχνητή νοημοσύνη βέβαια ενέχει πράγματι κινδύνους, γιατί αναπτύσσεται μέσα σε ένα οικονομικό σύστημα που παράγει οικονομικές φούσκες και απειλεί το περιβάλλον με ολοκληρωτική καταστροφή. Ή για να το πούμε όσο πιο απλά γίνεται, αν ο κόσμος μας καταστραφεί, καλύτερα να κοιτάξετε πρώτα προς την πλευρά του καπιταλισμού και ύστερα προς την τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς πάλι προς το παρόν μένετε εδώ, γιατί έχουμε και συνέχεια. Να σας πούμε μόνο ότι η σημερινή εκπομπή αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια των βίντεο αναλύσεων του InfoWar που παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αν θέλετε να γίνετε και εσείς συνένοχοι στο έγκλημα, μπορείτε να το κάνετε με μια συνδρομή στη σελίδα μας infowar.com.

0: στο κόκκινο.
1: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

0: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα, με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
1: Γεια σας. Είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Πυρητή. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα.

όπου σήμερα επιστρέφουμε με νέα και κυρίως ιστορικά στοιχεία στην υπόθεση των παγιδευμένων βομβιτών που έστειλε το Ισραήλ στη Χεσμπολάχ. Γιατί μας το θύμισε ένα τηλεγράφημα του πρακτορείου Ρόιτερς. Αναρωτιόμαστε αν είναι καλύτερα να σου παγιδεύσουν το κινητό, την κουβέρτα ή τα παιχνίδια των παιδιών σου. Υποστηρίζουμε ότι εκρηκτικά δεν βάζει σε συσκευές μόνο η μαφία, αλλά και οι μεγαλύτεροι αποικιοκράτες και φασίστες που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Από τον Μουσολίνη μέχρι τον Τζον Κένεντι. Και επιβεβαιώνουμε ότι αυτή η τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ είχε σχεδιαστεί χρόνια πριν από την στρατιωτική επιχείρηση της Χαμάς στη Γάζα.

0: κομμάτι που ακούμε είναι ένα από τα φασιστοτράγουδα της γλυκιάς πατρίδας των Λευκών Ροδεσιανών. Μια χώρα που σήμερα αποκαλούμε Ζιμπάμπουε. Η Ροδεσία είναι το κράτος που προκύπτει εάν αφήσεις μία μειονότητα λευκών που θυμίζουν την Ku Klux Klan ή τη Χρυσή Αυγή να αναλάβει την εξουσία σε μία χώρα μαύρων. Για να καταλάβετε πόσο φρικτό ήταν αυτό το καθεστώς, να σας θυμίσουμε ότι δεν το είχαν αναγνωρίσει ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ροδεσία βέβαια έβγαζε που και που και καλά παιδιά. Και ένα από αυτά ήταν ο Άλεξ Καλίνικος, σήμερα καθηγητής πολιτικών επιστημών στο King's College του Λονδίνου και μία από τις πιο συνεπείς μαρξιστικές φωνές της εποχής μας.
1: In Lebanon, officials are now accusing Israel of orchestrating an attack that has killed several people and injured nearly 3,000 others.
0: Όταν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν τις πρώτες ειδήσεις για το τρομοκρατικό χτύπημα που πραγματοποίησε το Ισραήλ στο Λίβανο με τους παγιδευμένους βομβητές, ο Καλίνικος θυμήθηκε μια ιστορία από τα παιδικά του χρόνια. Στα μέσα της δεκαετίας του 70, έγραψε στο Twitter, η κυβέρνηση της Ροδεσίας έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα βιολογικού και χημικού πολέμου εναντίον των ανταρτών που συμμετείχαν στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Αφού πρώτα πραγματοποίησε πειράματα σε ανθρώπους, ο πρωθυπουργός Ιαν Σμιθ έδωσε εντολή να αρχίσουν να δηλητηριάζουν κουβέρτες και ρούχα, τα οποία στη συνέχεια προωθούσαν μέσα από διαφορετικά κανάλια στους αντάρτες. Μεταξύ των βιολογικών παραγόντων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το βακτήριο που προκαλεί τη χολέρα και ο βάκυλος του άνθρακα που προκαλεί την νόσο του άνθρακα. Παράλληλα όμως πειραματίζονταν με τεχνικές που θα προκαλούσαν και τύφο. Από το πρόγραμμα δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 1,000 άτομα, αν και ορισμένοι ιστορικοί ανεβάζουν κατά πολύ τον τελικό αριθμό των θυμάτων. Για την ιστορία, εάν αναρωτιέστε ποια ήταν τότε μία από τις ελάχιστες χώρες στον πλανήτη που πουλούσε όπλα στο καθεστώς της Ροδεσίας, ήταν το Ισραήλ. Τα εξηγούσε παλαιότερα και ο Ισραηλινός αναλυτής Σιρ Χέβερ.
2: We're talking about the 60s, 70s, 80s. Israel sold weapons to Rhodesia, which also had an apartheid regime, to South Africa, breaking the embargo very blatantly.
3: Αν γυρίσουμε πίσω στις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80, θα δούμε ότι το Ισραήλ πουλούσε όπλα στη Ροδεσία, η οποία είχε ένα καθεστώς όμοιο με αυτό το apartheid. Στη Νότια Αφρική επίσης έσπαγε το embargo αποκάλυπτα. Πουλούσε επίσης όπλα στη Γουατεμάλα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου και στη Χιλή επί δικτατορίας Πινοσέτ. Όλες οι χώρες που είχαν προβλήματα να αγοράσουν όπλα από τις μεγάλες εταιρείες μπορούσαν πάντα να στραφούν στο Ισραήλ.
2: To sell them arms could always go to Israel.
0: Η πρακτική της Ροδεσίας δεν ήταν καινοφανής. Για την ακρίβεια, είτε το γνώριζαν είτε όχι, είχαν πατήσει στις πλάτες γιγάντων ή τουλάχιστον στις πλάτες τεράτων.

0: Όταν οι Ευρωπαίοι έπικοι άρχισαν να καταφθάνουν στην Αμερικανική Ήπειρο μετά το 1492, ξεκίνησαν τη μεγαλύτερη γενοκτονία στην ανθρώπινη ιστορία. Μια γενοκτονία που θα στοιχίζει τη ζωή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων. Εκτός όμως από τις καθημερινές σφαγές, πραγματοποίησαν και μορφές βιολογικού πολέμου. Αρχικά διαπίστωσαν ότι ορισμένες από τις ασθένειες που οι ίδιοι κουβαλούσαν μαζί τους ήταν θανατηφόρες για τους ηθαγενείς, οι οποίοι δεν είχαν αντισώματα για να τις αντιμετωπίσουν. Και έτσι αποφάσισαν να μετατρέψουν τις ασθένειές τους σε όπλα μαζικής καταστροφής. Από τα τέλη του 19ου αιώνα, ο Αμερικανός ιστορικός Francis Parkman υποστήριζε ότι οι πρώτοι Ευρωπαίοι έπικοι μόλυναν με τον ιό της ευλογιάς σεντόνια και κουβέρτες, τα οποία χάριζαν στους ηθαγενείς. Το Αμερικανικό κράτος, βέβαια, που οικοδομήθηκε στη βάση αυτής της γενοκτονίας, συνέχισε να χρησιμοποιεί παρόμοιες πρακτικές εναντίον πολιτικών του αντιπάλων. Ακόμη και όταν πέρασε από την αποικιοκρατία των Άγγλων στον Αμερικανικό Ιμπεριαλισμό. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό και σίγουρα το πιο κωμικό τραγικό παράδειγμα είναι οι δεκάδες ή εκατοντάδες αποτυχημένες απόπειρες της CIA να δολοφονήσει τον Φιντέλ Κάστρο. Για αυτή την ιστορία όμως θα χρειαστούμε τη βοήθεια κάτι παιδιών από το Ντιτρόιτ.
1: I was attending Mardi Gras with Fidel Castro.

Για να σας προλάβουμε πριν κάνετε οποιοδήποτε αρνητικό σχόλιο για το συγκεκριμένο συγκρότημα, να σας ενημερώσουμε ότι κάποτε έπαιζαν με τον Iggy Pop και άνοιγαν τις συναυλίες των Dire Straits. Οπότε θα σέβεστε, γιατί είναι η εντελώς άγνωστη σε εμάς Was Not Was. Και το τραγούδι λέγεται I Feel Better Than James Brown. Αισθάνομαι καλύτερα και από τον James Brown. Αν προσέξετε τους στίχους, ο τραγουδιστής καθόταν, λέει, με τον Φιντελ Κάστρο στο καρναβάλι της Νέας Ορλεάνης και συζητούσαν για το μέλλον της Επανάστασης. Ξαφνικά, άνδρες της CIA που φορούσαν μπικίνι προσπάθησαν να τους μαχαιρώσουν κρατώντας κονδυλοφόρους. Ευτυχώς όμως, ο Φιντελ Κάστρο τους πέταξε αέρια μουστάρδας από το πούρο του και κινητοποίησε τους περισσότερους από αυτούς.

Κατέθεσαν 638 σχέδια δολοφονίας, καλύπτοντας τις θητείες των προέδρων Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Carter, Reagan, Bush και Clinton. Και αυτά τα 638 σχέδια δολοφονίας ήταν τόσο επιτυχημένα, ώστε ο Κάστρο πέθανε πλήρης ημερών γελώντας, με σηκωμένο το μεσαίο δάκτυλο του χεριού του. Πολιτικά μιλώντας πάντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια μπορεί να μην τα κατάφεραν με τον Κάστρο, αλλά άνοιξαν το δρόμο για την παγίδευση ηλεκτρονικών συσκευών, οι οποίες θα γίνουν το βασικό εργαλείο δύο εγκληματικών ομάδων, της Μαφίας και του κράτους του Ισραήλ. Εδώ όμως θα χρειαστούμε μια μικρή βοήθεια από τον Ρίτσαρντ Τόμψον.

0: Ο Ρίτσαρντ Τόμσον τραγουδάει για έναν στρατιώτη που περπατά ανάμεσα στα πτώματα των συντρόφων του, ενώ τους καταβροχθίζουν τα όρνια. Το σώμα σου, λέει, κομματιάζεται από ένα booby trap και κάθε σφαίρα σε φέρνει πιο κοντά στο θάνατο. Για τους περισσότερους Αμερικάνους, η λέξη booby trap, δηλαδή κάποιο αντικείμενο παγιδευμένο με εκρηκτικά, φέρνει στο μυαλό τον πόλεμο του Βιετνάμ. Εκεί όπου οι Βιετναμέζοι έστειναν παγίδες με χειροβομβίδες μέσα στη ζούγκλα. Και αυτό γινόταν βέβαια στο πλαίσιο ενός αμυντικού πολέμου απέναντι σε ένα στρατό κατοχής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως θα αλλάξουν τη φορά του βέλους και τα θύματα των δικών τους booby traps θα είναι ανυποψίαστοι άνθρωποι που δεν βρίσκονται εν μέσω κάποιας πολεμικής επιχείρησης. Λίγες ημέρες μετά την τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Χεσμπολάχ, η ερευνητική ιστοσελίδα Intercept παρουσίασε την ιστορία των παγιδευμένων αντικειμένων, ξεκινώντας φυσικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Η κλίμακα της συντονισμένης επίθεσης του Ισραήλ ήταν συγκλονιστική, αλλά η τακτική της μετατροπής μιας ηλεκτρονικής συσκευής σε εκρηκτικό μηχανισμό δεν είναι πρωτοφανής. Στην πραγματικότητα έχει ιστορία τουλάχιστον ενός αιώνα. Το 1965 το αρχηγείο του Αμερικανικού στρατού Ξηράς παρουσίασε το εγχειρίδιο 531 με τίτλο Booby Traps. Σε αυτό περιγράφει παγιδευμένα αντικείμενα με εκρηκτικά που έχουν κατασκευαστεί με δόλο για να πυροδοτηθούν από ένα ανυποψίαστο άτομο που πιστεύει ότι χειρίζεται μια φαινομενικά ακίνδυνη συσκευή.
0: Καθώς η παγίδευση καθημερινών συσκευών εξαπλώνεται από κρατικές και παρακρατικές οργανώσεις, το Διεθνές Δίκαιο αναγκάστηκε, έστω και με καθυστέρηση, να καλύψει το κενό. Και έτσι τροποποιήθηκε η Σύμβαση της Γενέβης. Στη νέα της εκδοχή, η Σύμβαση προβλέπει ότι δεν μπορούν να παγιδεύονται παιχνίδια, τάφη, τρόφιμα και άλλου είδους ακίνδυνα φορητά αντικείμενα. Σε διαφορετική περίπτωση, έχουμε ένα έγκλημα πολέμου. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι το εγχειρίδιο πολέμου του Αμερικανικού στρατού για να εξηγήσει πότε η παγίδευση ενός αντικειμένου συνιστά έγκλημα πολέμου χρησιμοποιεί το παράδειγμα των φασιστικών δυνάμεων του Μουσολίνη, οι οποίες στην υποχώρησή τους άφηναν ασυρμάτους με εκρηκτικά για να τους βρουν και να τους χρησιμοποιήσουν οι στρατιώτες των συμμάχων. Και αν η ιδέα των φασιστών του Μουσολίνη σας φέρνει αυτομάτως στο μυαλό ένα άλλο φασιστικό καθεστώς, είναι γιατί μάλλον βρίσκεστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει όταν διαβάζεις την ανανεωμένη ρύθμιση για τα booby traps είναι: θα τολμούσε κανείς να παγιδεύσει παιχνίδια με εκρηκτικά? Η απάντηση είναι ενδεχομένως ναι. Το Σεπτέμβριο του 2000, το γραφείο του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών στη Βηρυτό κατέθεσε αναφορά, στην οποία σημείωνε ότι σε περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, εκτός από Νάρκη,

0: ομάδες κατά προσωπικού βρέθηκαν παιχνίδια παγιδευμένα με εκρηκτικά, τα οποία, ανοίγουν εισαγωγικά, φέρονταν να έριξαν Ισραηλινά αεροσκάφη. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το Ισραήλ είχε διαψεύσει βέβαια οποιαδήποτε εμπλοκή και το έκανε με δηλώσεις αξιωματούχων του στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι σχετικές καταγγελίες όμως συνεχίζονταν. Μια τέτοια καταγγελία είχε κάνει το Ίδρυμα Χαρίρι του Λιβάνου σε έκθεσή του, την οποία κατέθεσε στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το βέβαιο είναι ότι στο πέρασμα του χρόνου το Ισραήλ έγινε ο ειδικός στο να μετατρέπει καθημερινά αντικείμενα σε παγίδες με εκρηκτικά. Και αυτό είναι ο ορισμός του εγκλήματος πολέμου. Για την ακρίβεια, είναι και ένας πολύ καλός ορισμός για την τρομοκρατία. Τουλάχιστον όπως την αντιλαμβάνεται ο πρώην διευθυντής της CIA, Λέον Πανέτα.
1: To be able to place an explosive in technology that is very prevalent these days.
2: Το να είσαι σε θέση να τοποθετήσεις εκρηκτικά σε μια συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιεί ο καθένας και να τη μετατρέψει σε εργαλείο πολεμικής τρομοκρατίας είναι κάτι καινοφανές. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια μορφή τρομοκρατίας. Μπαίνει στην καρδιά των εμπορικών δικτύων διανομής προϊόντων. Και όταν τοποθετείς την τρομοκρατία στην καρδιά αυτών των δικτύων, ο κόσμος αναρωτείται τι στο διάολο θα είναι το επόμενο βήμα σου.
1: It makes people ask the question, what the hell is next?
0: Ο Πανέτα, όπως καταλαβαίνετε, αναφερόταν προφανώς στην τρομοκρατική επίθεση του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Δηλαδή, εναντίον μιας οργάνωσης, το πολιτικό σκέλος της οποίας συμμετέχει στην κυβέρνηση της χώρας. Όπως είδαμε λοιπόν, και το Ισραήλ, για να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα τρομοκρατικών ενεργειών, πάτησε στις πλάτες των μεγαλύτερων γενοκτόνων της ιστορίας. Των Ευρωπαίων επίκων στην Αμερική, των επίκων της Ροδεσίας, των φασιστικών δυνάμεων του Μουσολίνη και πολλών άλλων. Η διαφορά είναι ότι κανένας από αυτούς δεν δήλωνε ότι βρίσκεται σε αυτοάμυνα όταν πραγματοποιούσε επεκτατικούς πολέμους και γενοκτονίες. Και σε όσους πιστεύουν ακόμη ότι η τρομοκρατική ενέργεια με τους βομβητές έγινε σαν απάντηση στην εκτόξευση ρουκετών μετά την 7η Οκτωβρίου, το Reuters απέδειξε αυτή την εβδομάδα ότι τα πράγματα είναι ελαφρώς διαφορετικά. Ο σχεδιασμός, είπαν, για την τοποθέτηση εκρηκτικών σε βομβητές ξεκίνησε πολλά χρόνια νωρίτερα. Ήταν δηλαδή μια επιθετική πράξη κρατικής τρομοκρατίας.

διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολονακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% η πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το Σαββατιάτικο, ενημερωτικό μαγκαζίνο του 105,5 στο Κόκκινο, με την Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, με τον Νίκο Μπετσιμέα στη ρύθμιση του ήχου, με τον Διονύση Ελευθεράτο στο μικρόφωνο. Και πλάι στις τόσες αντιφάσεις που μας περιβάλλουν, ας προσθέσουμε μία ακόμη. Νοπή. Ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει σήμερα για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους. Και το κάνει στον απόϊχο των προσφάτως ανακοινωθέντων στοιχείων της Eurostat, τα οποία μαρτυρούν ότι με όρους αγοραστικής δύναμης οι μισθοί στην Ελλάδα κατατάσσονται στην τρίτη από το τέλος θέση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η Eurostat μας λέει ότι το 2025 το πραγματικό μας μέσο εισόδημα ήταν κατά 22,3% μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2010. Και αυτό όταν το μέσο πραγματικό εισόδημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πέρυσι κατά 25,4% υψηλότερο από εκείνο του 2010. Το αναπόφευκτο ερώτημα είναι, γιατί βιώνουμε στην Ελλάδα τέτοια κατάσταση εάν η πορεία της οικονομίας είναι τόσο καλή και η επταετής κυβερνητική ρότα τόσο σοφή όσο διατείνεται ο Πρωθυπουργός? Οι απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα μοιραία συναντώνται και με το μεγάλο πρόβλημα της ακατάβλητης ακρίβειας. Πρόβλημα το οποίο, όπως επιβεβαιώνουν και οι δημοσκοπήσεις, είναι σταθερά εκείνο που εντονότερα και εναγωνίως απασχολεί την κοινή γνώμη. Τι κάνει, τι δεν κάνει η κυβέρνηση για την ακρίβεια, τι σημαίνουν ή τι προδιαγράφουν οι πρόσφατες πρωθυπουργικές δηλώσεις στην ΕΡΤ, θα μας το πει τώρα ο πολιτικός μας συντάκτης Κώστας Σαββόπουλος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Διονύση. Όντως, όπως είπες στον πρόλογό σου, οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία, αλλά όντως στο επίπεδο της καθημερινότητας και του διαθέσιμου εισοδήματος και της ακρίβειας, που είναι το αποτέλεσμα. Αναζητείται το αποτέλεσμα. Και ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ την Πέμπτη δεν ανήγγειλε κάτι ή δεν προανήγγειλε κάτι ουσιαστικό. Προσπάθησε να αναδείξει, να αποκρυσταλώσει ένα περίγραμμα και περιμένουμε αυτή την εξειδίκευση των μέτρων τη Δευτέρα από τα αρμόδια Υπουργεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός δεν έπειθαν και δεν έπεισαν ούτε το εσωτερικό της παράταξής του για την αποτελεσματικότητά τους. Η σπουδή μάλιστα του Κυριάκου Μητσοτάκη να μεταβεί στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ώστε να δώσει αυτό το περίγραμμα των παρεμβάσεων συνδέεται με τις πληροφορίες περί διεργασιών στους κόλπους της κοινοβουλευτικής ομάδας προκειμένου να κατατεθεί από ομάδα βουλευτών ερώτηση για την εκτόξευση της ακρίβειας στα καύσιμα. Γιατί η αρχική σκέψη Διονύση ήταν να ανακοινωθεί το περίγραμμα των παρεμβάσεων στα τέλη Σεπτεμβρίου. Θεωρείται λοιπόν άγνωστο ακόμη τουλάχιστον αν ο Πρωθυπουργός κέρδισε χρόνο προκειμένου οι βουλευτές που έχουν αρχίσει να συγγράφουν, να το πούμε έτσι, τις πρώτες γραμμές της ερώτησης της κοινοβουλευτικής.
0: Αν θα κάνουν διάλειμμα να περιμένουν.
1: Ναι, ακριβώς. Mm. Να κάνουν ένα βήμα πίσω. Οι γαλάζιες πηγές εν τούτης αναφέρουν με βεβαιότητα ότι η σχετική κοινοβουλευτική πρωτοβουλία, που αν μη τι άλλο, αν προωθηθεί, θα είναι ηχηρή, παραμένει στο τραπέζι από τη στιγμή που ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και άλλα στελέχη έχουν προεξοφλήσει έναν δύσκολο χειμώνα λόγω των εξελίξεων στα πολεμικά μέτωπα. Που αυτό το πρίσμα δεν είναι πλέον λίγοι βουλευτές που αναρωτιούνται για τους λόγους για τους οποίους ο κ. Μητσοτάκης δεν ακολουθεί τις συνταγές άλλων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων προκειμένου να διευρύνει τον δημοσιονομικό χώρο και να στηρίξει ειδικά στην τελική προεκλογική ευθεία τους πολίτες. Να θυμίσουμε εδώ πως 6 χώρες, η Γερμανία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Αυστρία, αξιώνουν μια συζήτηση για τη φορολόγηση των έκτακτων κερδών των πετρελαϊκών εταιριών και σε αυτό το φόντο ανακύπτει το ερώτημα εμείς πού είμαστε σε σχέση με αυτό το αίτημα. Γιατί δεν το έχουμε συνυπογράψει, ποια είναι η θέση μας ακριβώς. Στηριζόμαστε μόνο στην μεγαθυμία των δηληστηρίων, δηλαδή είπε ο Πρωθυπουργός τις προάλλες ότι περιμένουμε την ανταπόκριση των δηληστηρίων, έτσι θα γίνει η δουλειά, λένε και πολλοί βουλευτές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής λοιπόν δεδομένα, το Ταμείο περιέχει κάτι μεταξύ 150 και 200 εκατομμύρια ευρώ ως κάβα για το διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Πυρακάκης, φέρεται να έχει μεταφέρει στο Μαξίμου την εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σχεδιάζει ενιαία απάντηση για την απορρόφηση των επιπτώσεων του ενεργειακού σοκ. Εδώ να επιθυμίσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει συνδέσει την προοπτική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χαλαρώσει τα δημοσιονομικά λουριά και μάλιστα είπε χθες ότι θα διεκδικήσει αυτή τη μείωση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και εδώ να σταθούμε σε μια αντίφαση. Σε αυτό το πεδίο εντοπίζεται μια πρωθυπουργική στροφή, καθότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ισχυριζόταν ότι η μείωση των έμεσων φόρων δεν επιλέγεται από την κυβέρνηση, mm-hmm. γιατί δεν περνάει στον καταναλωτή. Ναι. Τι άλλαξε τώρα? Mm-hmm. Άλλη αντίφαση και αυτή. Τώρα, ποιο είναι το αποτέλεσμα σε πολιτικό και αν θέλεις και σε επικοινωνιακό επίπεδο για την κυβέρνηση μέσα σε ένα τέτοιο φόντο? Ο απόϊχος από το πακέτο των 2,2 δις ευρώ που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει εξανεμιστεί, καθώς η ατζέντα μετατοπίζεται πλέον στα δημοσιονομικά περιθώρια για τη λήψη και εφαρμογή ενός νέου γύρου μέτρων λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ούτως ή άλλως, το τελευταίο κύμα των δημοσκοπήσεων δείχνει ότι μόλις ένας στους 4 πολίτες, σύμφωνα με την Pulse, παίρνουμε αυτό το παράδειγμα, mm-hmm. βάζει θετικό πρόσημο στα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, με τους ενίκους του Μαξίμου να μένουν με την παρηγοριά ότι οι παρουσίες του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα βαθμολογούνται ακόμη χαμηλότερα από τους ερωτηθέντες. Και όπως αναφέρουν γαλάζιοι βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία πάσχει από θετικό αφήγημα, κάτι που κατά την εκτίμησή τους μαρτυρά η επιστράτευση κινδυνολογικών διλημάτων. Ελπίδα ή περιπέτεια, παραδείγματος χάρη, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός τις προάλλες, ή την επιστράτευση του ίδιου του Γιώργου Φλωρίδη, mm-hmm. ο οποίος προειδοποίησε με ντου από τους απέναντι, από την Τουρκία, και αμέσως μετά επιβραβεύτηκε με μια θέση στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης. Από αυτές τις συνθήκες, κανείς στο γαλάζιο στρατόπεδο δεν πορεύεται με βάση το σενάριο της πολιτικής ανάκαμψης, πόσο δε μάλλον της αυτοδυναμίας. Μπροστά λοιπόν σε αυτή την εκτίμηση, Διονύση, ότι η Νέα Δημοκρατία θα εκλέξει λιγότερους βουλευτές στις επόμενες κάλπες, οξύνονται οι προσωπικές, στρατηγικές και οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί. Και έχουμε πολλά να δούμε σε αυτό το πεδίο. Διονύση.
0: Αν είναι να επανέλθουμε για λίγο στον επίλογό μας, Κώστα, για την ακρίβεια, θα πρέπει να πούμε ότι σε όλα τα αντιφατικά που ορθώς επεσήμανες, υπάρχει κάτι ακόμη, και μάλιστα θα έλεγα ότι αυτό προείσταται κιόλας. Δηλαδή, από τη μία η κυβέρνηση λέει δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εάν όμως όντως δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό γιατί περιμένουμε την άδεια της Κομισιόν, τότε δύο τι να συμβαίνουν με τις χώρες εκείνες που αποδεδειγμένα, και αυτό δεν μπορεί να τα αντικρούσει η κυβέρνηση, δεν έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα, προφανώς και έχουν πρόβλημα σοβαρό, αλλά όχι τόσο μεγάλο στις τιμές των καυσίμων. Υπάρχουν 1000 παραδείγματα γι' αυτό. Άρα λοιπόν δύο τι να συμβαίνουν. Ή δεν χρειάζεται σε όλα η άδεια της Κομισιόν, ή ο ελληνικός τρόπος, ας το πούμε έτσι, χειρισμού τα της αγοράς καυσίμων, ή αν θέλεις ευρύτερα τα της αγορά, παρουσιάζει εγγενή προβλήματα για τους καταναλωτές, για τα οποία προφανώς η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλη εξήγηση. Όταν δηλαδή βλέπεις σε χώρες όπως η Ισπανία και είναι αισθητά φθηνότερα ή αν θέλεις λιγότερο ακριβά, για να είμαι ακριβής κι εγώ, λιγότερο ακριβά τα καύσιμα, δεν μπορεί όλα να είναι εντάξει με την κυβέρνηση.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό που συμπεραίνεις και με απτά παραδείγματα. Η Πορτογαλία, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας επέβαλε έκτακτο φόρο 33% της τάξης του 33% στα κέρδη, στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών. Εμείς γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Είναι ένα παράδειγμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, πολλοί λένε και πολιτικοί αναλυτές, αλλά είναι μια συζήτηση που γίνεται ακόμα και στο εσωτερικό της παράταξης, ότι είναι όλα θέμα πολιτικής βούλησης. Και ο δημοσιονομικός, ο περιβόητος χώρος μπορεί να διευρυνθεί σε περίπτωση που ληφθούν μέτρα όπως η φορολόγηση των υπερκερδών, η επιβολή έκτακτης εισφοράς στα κέρδη των τραπεζών και άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες. Ο δημοσιονομικός κανόνας δεν είναι κάτι στατικό. Το περιθώριο των δαπανών δεν είναι κάτι στατικό. Αν μπορέσεις να φέρεις έσοδα, να αυγατήσεις τα έσοδά σου μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, έχεις μεγαλύτερα περιθώρια σε σχέση με το σκέλος των δαπανών.
0: Κώστα Σαββόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για την αντική ενημέρωση. Καλό απόγευμα. Παραμένουμε, φίλες και φίλοι, στο θέμα της ακρίβειας, ώστε να δούμε τι λέει για αυτό, όπως και για άλλα ενδεχομένως κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Θα μας ενημερώσει τώρα ο πολιτικός μας συντάκτης, Αντώνης Ριγόπουλος. Αντώνη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Διονύση.
0: Λοιπόν.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι, πες. Ναι. Σ' ακούμε.
2: Ναι. Σε τρεις βασικούς προγραμματικούς άξονες θα κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα. Ένας από αυτούς είναι βεβαίως και το ζήτημα της ακρίβειας που αναφέρες και εσύ προηγουμένως. Ουσιαστικά Το πρώτο άξονα ουσιαστικά είναι η κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ για την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Έχει διαφοροποιηθεί βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ από την κυβερνητική επιλογή. Ζητάει να μην προχωρήσει χωρίς πλήρη συζήτηση στη Βουλή η πρόωρη εξόπληση του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου διακρατικού χρέους. Γι' αυτό υπάρχει και ένα αίτημα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ήδη από τον Αύγουστο για σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για αυτό το ζήτημα συγκεκριμένα. Ο δεύτερος άξονας είναι, όπως είπες και εσύ, η ακρίβεια. Στο πρόγραμμα που έχει παρουσιαστεί ήδη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος από τις οριζόντιες εξαγγελίες σε παρεμβάσεις για τις τιμές, την εσωκέρδεια, το ιδιωτικό χρέος και τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου. Ουσιαστικά στην Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο πεδίο παραμένει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και στις προτεραιότητες των πολιτών, γι' αυτό και επιμένει στο συγκεκριμένο θέμα, βεβαίως και με την πρόταση για μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Και ο τρίτος άξονας της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ είναι η θεμελιώδης πρόταση για μετατροπή του ΕΦΚΑ σε κοινωνικό επενδυτικό ταμείο. Εκεί πάνω στηρίζονται βέβαια και όλες οι προτάσεις που υπάρχουν και για το στεγαστικό, για την μείωση και την διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους, ώστε να μπορέσει ο νέος ΕΦΚΑ να αγοράσει τα χρέη και να μπορέσουν οι πολίτες να τα πληρώσουν σε πολύ χαμηλότερες τιμές. Και βέβαια το σχέδιο για την κοινωνική κατοικία, την αξιοποίηση περιουσίας. Γενικά είναι μια λογική ο νέος φορέας να αποκτήσει ενεργό επενδυτικό ρόλο ακόμη και στο θέμα των θεμελιωδών δημόσιων δομών, όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι η μία από τις συστημικές τράπεζες και όπως είναι όλα τα ζητούμενα για να μπορέσει και βεβαίως για το νερό.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη Ιργόπουλο, ο οποίος μας ενημέρωσε για το πώς σκοπεύει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα παραμείνουμε στο οικονομικό πεδίο. Όπως αναφέραμε ήδη, σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αμέριστη ικανοποίησή του για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Σε σχετική ανάρτησή του αναφέρει: οι χθεσινές αναβαθμίσεις επιβεβαιώνουν την εικόνα της Ελλάδας ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας και αποτελούν μία ακόμη ψηφίδα σε μία εθνική επιτυχία. Πρόσθεσε δε το εξής: όσοι επιμένουν να την μηδενίζουν ή να την ακυρώνουν δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους πρωταγωνιστές αυτής της συλλογικής προσπάθειας που είναι οι ίδιοι πολίτες. Κάτι ακόμη εξ όσων έγραψε ο Πρωθυπουργός. Αυτή η αξιοπιστία και η σταθερότητα είναι η βάση για ένα καλύτερο μέλλον, με λιγότερα βάρη για τα παιδιά μας, ώστε να αυξάνονται οι μισθοί και τα εισοδήματα, να δημιουργούνται περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και να ενισχύει τη δυνατότητα της πολιτείας να στηρίζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις όταν αυτό είναι αναγκαίο. Για όλα αυτά, για το τι σημαίνει φίλες και φίλοι και τι δεν σημαίνει εν λόγω αναβάθμιση, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως τι έχει να μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Γιώργος Φλωράτος. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Διονύση, κυρίες και κύριοι. Εκτός από τον εφιάλτη της ενεργειακής κρίσης έχουμε και τον σχεδόν παράλληλο εφιάλτη της ανόδου των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων ανά τον κόσμο και φυσικά στην Ευρώπη, Διονύση. Ναι. Το κόστος δανεισμού αυξάνεται και η αξιοπιστία των κυβερνήσεων ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το κύμα της ύφεσης μειώνεται. Όσο μειώνεται η αξιοπιστία, τόσο μεγαλώνει η απόδοση των ομολόγων, να πούμε, για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτό. Είδαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός, ένας πανηγυρισμός. Είχαμε αυτή την διπλή αναβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας, αναβαθμίσεις που οφείλονται κατά τους οίκους στη μείωση του δίκτυου δημόσιου χρέους και την ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Μιλάμε για τον Νίκο Σκόουπ και τον Νίκο Μούντις. Έχουμε γίνει και λίγο ειδικοί εδώ και αρκετά χρόνια με όλους αυτούς τους οίκους.
0: Αν μου επιτρέψεις, πολλοί εξ ημών προσπάθησαν, κάποιοι τα κατάφεραν, να γίνουν ειδικοί από το 2018, δηλαδή από τότε που κατέρευσε Lehman Brothers και άλλες επενδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Από τότε όλοι γινόμαστε κατά συνθήκη ειδικοί. Ναι. Αλλά εσύ, επειδή εντάξει, είσαι ο αρμόδιος συντάκτης, προφανώς ξέρεις όσα χρειάζεται να ξέρεις.
3: Να πω ότι ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, που βρίσκεται στο Δουβλίνο, και αυτός στο ίδιο
0: μοτίβο
3: σχήματος δήλωσε περί χαρίς ότι η διπλή αναβάθμιση έχει τη δική της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και πρόσθεσε ότι αυτό οφείλεται στο ότι η οικονομία της χώρας μας είναι πολύ πιο ισχυρή ενώ αυξάνονται οι επενδύσεις για να καταλήξει ότι ο στόχος μας είναι τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα. Κάτι ανάλογο είπε και ο Πρωθυπουργός. Εδώ θέλω να σταθώ λίγο, Διονύση, τώρα. Γιατί καλά τα ακούμε, αλλά δεν τα βλέπουμε καλά. Το φαινόμενο της ενίσχυσης ελληνικής οικονομίας και της βελτίωσης της πιστοληπτικής της ικανότητας, σύμφωνα με αριθμούς και σχετικούς δείκτες, δεν είναι υπόθεση λίγων μηνών. Ναι. Δεν πρόλαβε να κάτσει την καρέκλα του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκης και καρπόθηκε τη μείωση του κόστου δανεισμού της χώρας μας από τις αγορές, που ήταν αποτέλεσμα της συστηματικής και αποτελεσματικής προσπάθειας της προηγούμενης κυβέρνησης, του ΣΥΡΙΖΑ, που μας έβγαλε και από τα μνημόνια. Καλός ή κακός. Ωστόσο, όσο καλά πηγαίνει η οικονομία μας χρόνο με το χρόνο, τόσο η πλειοψηφία της κοινωνίας έχει εγκλωβιστεί σε έναν φαύλο κύκλο ακρίβειας, στερήσεων και δυσκολιών, οι οποίες μάλιστα μεγαλώνουν κάθε χρόνο. Έφτασαν οι πολίτες να δηλώσουν ότι το 2019, αν θυμάσαι, έτος με πολύ έντονες και φρέσκες τις μνημονιακές επιπτώσεις, περνούσαν καλύτερα από σήμερα. Ναι ή όχι, έτσι δεν είναι?
0: Θυμόμαστε και θυμόμαστε ότι...
3: Δεν είναι χαζός ο κόσμος.
0: Αυτό
3: δηλαδή,
0: προκάλεσε... Αυτό προκάλεσε, ας πούμε, και δεν θα πω το θυμό, δεν θα πω τον εκνευρισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει επέφερε την ανάγκη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό, να σταθεί στις απαντήσεις που έδωσε στη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δηλαδή φαινόταν ότι αυτό το 19 τον απασχολούσε. Τον απασχολούσαν τα ευρήματα εκείνων των δημοσκοπήσεων. Όπως και αντιστοίχως εκείνο το οποίο ήθελε ήταν να κάνει από τη δική του σκοπιά, με βάση δικές του, ας το πούμε, χρήσεις στατιστικών μεγεθών και στοιχείων, συγκρίσεις πάλι με το 19. Ήταν ένα είδος αιμονής, αν μου επιτρέπεις.
3: Με απλά λόγια πάντως, όλα αυτά και αυτό που είπε και ο κ. Πιερακάκης και όλη αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης τον τελευταίο καιρό να δείξει υπεραπόδοση στην πολιτική της ικανότητα, αυτό που είπε ο κ. Πιερακάκης, ότι τα αποτελέσματα θα μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερες εισοδήματα, δεν ισχύει στην πράξη. Η ανεργία έπεσε. Και αυτό ήταν κάτι που είχε ξεκινήσει από την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ με έντονους ρυθμούς. Ωστόσο, όπως είπε και ο Υπουργός, πολύ σωστά.
0: Αν μου επιτρέπεις, η ανεργία έπεσε, αλλά με βάση τα στοιχεία, τα αναλυτικά για το 2025, το 46 και κάτι τις 100 των νέων προσλήψεων αφορούσαν ελαστικές ή και επισφαλείς θέσεις εργασίας. Ελαστικές εκ περιτροπής, μιλάμε δηλαδή για μη κανονικές θέσεις εργασίας, εκτός αν έχουμε συμβιβαστεί με την πραγματικότητα ότι τώρα πλέον θα ζούμε στον αστερισμό του δουλεύουμε όπως λάχει και όπου λάχει. Έτσι.
3: Πάνω σε αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή ο Υπουργός είπε ότι το θέμα είναι οι καλύτερες δουλειές και τα μεγαλύτερα εισοδήματα. Καλύτερες δουλειές σημαίνει καλύτερες συνθήκες και τα μεγαλύτερα εισοδήματα πραγματικά μεγαλύτερα εισοδήματα. Μετά από τόσα χρόνια οι καλύτερες συνθήκες και τα εισοδήματα υπάρχουν μόνο για τα ενεργειακά καρτέλ, τα δηληστήρια, τα καρτέλ των τροφίμων, τις τράπεζες, από τους κολοσσούς των υπηρεσιών, του εμπορίου και της βιομηχανίας. Τα είδαμε και με την αύξηση κερδών στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, περίπου κατά 43% στο πρώτο εξάμηνο φέτος. Και μιλάμε για δισεκατομμύρια, Διονύση, καθαρά κέρδη. Από εκεί και πέρα, το χάος. Τι κερδίζει ο κόσμος από τις αναβαθμίσεις των πιστοληπτικών οίκων? 110% αύξηση το κρέας τα τελευταία 6 χρόνια. Το δύσκολο χειμώνα που έρχεται με τον Πρωθυπουργό να υπόσχεται και να εγγυάται αυξημένο κόστος πετρελαίου θέρμανση κατά 55% σε σχέση με πέρσι. Και να μην τολμά να αγγίξει ένα ευρώ από τα κέρδη των δηληστηρίων, τα οποία αυξήθηκαν, ξέρεις πόσο, το πρώτο εξάμηνο, 978% από πέρσι. Δηλαδή αυτά είναι ασύλληπτες συγκρίσεις και νούμερα. Τι κέρδισε ο κόσμος? Απλήρωτο 13ωρο. Ονομαστικές αυξήσεις μισθών τεράστιες που τον κρατάνε στον πάτο της αγοραστικής δύναμης στην Ευρώπη. Αμοιβές 23% πίσω από το 2010. Δηλαδή ποιο είναι το κριτήριο της επιτυχίας? Νέες αυξήσεις αναμένουμε στο ψωμί λόγω του ενεργειακού κόστους και μερικοί φούρνοι ήδη αρχίζουν να το βάζουν και άλλοι θα πάνε και για λουκέτο, λένε κάποιοι παράγοντες αγοράς. Επομένως, Διονύση, καλό είναι να αναβαθμίζεται η πιστοληπτική δυνατότητα της χώρας, αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι τι πράττει η εκάστοτε κυβέρνηση με τα όποια ωφέλη. Έχουμε επιτυχία σε αυτό? Έχουμε τον κόσμο να περνάει καλύτερα? Έχουμε σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ή μήπως μας καλούν να χαρούμε και να πανηγυρίσουμε γιατί τα καρτέλ θα δανειστούν με ευνοϊκότερους όρους και θα κερδίσουν περισσότερα δισεκατομμύρια το 2026? Νομίζω ότι αυτά πρέπει να απαντηθούν. Φυσικά υπάρχουν διάφορα πράγματα τώρα, αν ήθελες, και έχουμε χρόνο και για τα επιτόκια και πώς αυξήθηκαν.
0: Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμη.
3: Έτσι, ναι, να πούμε δηλαδή ότι ποιο είναι το περιβάλλον. Ενώ από τη μία όλες οι αγορές προεξοφλούν ύφεση, παγκόσμια ύφεση, λόγω της κρίσης με το Ιράν, Ορμούζ και όλα τα σχετικά, πόλεμο στην Ουκρανία, από την άλλη δεν σταματούν να τζογάρουν. Έχουμε και έρχονται κυβερνήσεις, δύο αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το 2% συνολικά στο 2,5%. Τι σημαίνει αυτό για μας, εδώ στην Ελλάδα? Όσοι έχουν δανειστεί με κειμενόμενο επιτόκιο, βλέπουν αύξηση της χρέωσης τους. Όσοι θα δανειστούν με μεγαλύτερο επιτόκιο. Και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα ετοιμάζεται για μία ακόμη αύξηση τον Νοέμβριο και άλλοι λένε τέλος του χρόνου. Και ανέβασε και η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα τον ΗΠΑ τα δικά της επιτόκια στο 4. Αυτό σημαίνει ότι χαμογελάμε στο Δουβλίνο, καιρόμαστε στο Μαξίμου και κλαίει ο κόσμος γιατί θα πληρώσει περισσότερα.
0: Ναι.
3: Έχουμε και το άλλο. Τις πιέσεις στα δεκαετή χαρακτηριστικά κρατικά ομόλογα. Ναι, η ΗΠΑ έφτασε το 5 και έπεσε λίγο. Το γερμανικό είναι στο 3,5%. Πρωτόγνωρα πράγματα για τους Γερμανούς. Το γαλλικό 4,5%. Και είμαστε κι εμείς που πανηγυρίζουμε και λέμε εμείς δανειζόμαστε τώρα χαμηλότερα από τη Γαλλία, από τη ΣΥΠΑ. Ναι, 4,25. Και την ίδια στιγμή πάμε και ξεφληρώνουμε δάνειο με 1,5% ρυθμισμένο.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
3: Όποιος θέλει να πανηγυρίσει.
0: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Αλλά εγώ θα έλεγα να συγκρατήσουμε δύο κεντρικά πράγματα. Το ένα το ανέφερες ήδη, πως διαβεβαιώνουν ότι οι αναβαθμίσεις θα σημάνουν αύξηση του ιδιωτικού επίπεδου για τον πολύ κόσμο. Επομένως, το αναπόφευκτο ερώτημα είναι γιατί μετά από τόσες αναβαθμίσεις αυτό δεν το ζήσαμε και είμαστε πάλι στο θα. Και καλό είναι να θυμόμαστε πως τα δημοσιονομικά επιτεύγματα και τα πρωτογενή πλεονάσματα για τα οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση και τα οποία φέρνουν τις αναβαθμίσεις σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό προέρχονται από την τρομακτική ακρίβεια. Άρα δηλαδή από τα βάρη που υφίσταται ο κόσμος με τους έμεσους φόρους, γιατί όταν είναι πολύ ψηλή ακρίβεια είναι πολύ ψηλές και οι εισπράξεις. Έτσι είναι φανερό αυτό το πράγμα. Επομένως όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ένα κάποιο φαύλο κύκλο και με τους φαύλους κύκλους αυτού του είδους δεν βρίσκω και πολύ σοφό να πανηγυρίζει κάποιος, αλλά εν πάση περιπτώσει τη δουλειά του κάνει, θα λέγει κανείς. Λοιπόν, Γιώργο Φλωράτο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις επισημάνσεις. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Φίλες και φίλοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακούτε το ενημερωτικό σαββατιάτικο μαγκαζίνο του σταθμού μας, το 105,5. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύσης Αλεφέρατος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να πάμε στο μικρό μας διάλειμμα. Θα επανέλθουμε μετά από λίγο.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Φίλες και φίλοι, επαναρχόμαστε στο δεύτερο μισό του ενημερωτικού μας μαγκαζίνου. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να πάμε σε ένα θέμα που δικαιολογημένα απασχολεί την κοινή γνώμη και δεσπόζει στην επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έπειτα από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, διαδοχικές είναι οι καταγγελίες και οι αποκαλύψεις για πολλά. Πολλά και σε διαφορετικά, αν και όχι ανσίδετα μεταξύ τους, πεδία. Άνθρωποι που έκαναν κάρπα με το ένα χέρι. Απεινιδωτές χαλασμένοι, που δεν λειτουργούσαν. Κραυγαλαία λάθη. Ενέργειες ασύμβατες με ιατρικούς κανόνες. Και άλλα όμως. Κυβερνητικά στελέχη που συνεργάζονταν με τους δύο εμπλεκόμενους γιατρούς. Από κοινού αιτήσεις για σύσταση σωματείου. Μέσα σε όλα τούτα, που φυσικά χρειάζονται αξιολόγηση, ξεχωριστή θέση αξίζει σε ένα ζήτημα που μπορεί να συμπυκνωθεί στην εξής ερώτηση. Συνολικά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη είχε την πρόθεση να ελέγξει, να ασκεί κάποιον έλεγχο στους φορείς ιδιωτικής υγείας ή όχι? Ενδιαφέρουσα δουλειά και ως προς αυτό έχουν κάνει οι συνάδελφοι της πολύ δραστήριας ομάδας των Reporters United. Μια δουλειά που σκαλίζει τα πράγματα από την πολύ πρώιμη περίοδο της παρούσας κυβέρνησης, από το καλοκαίρι του 2019. Ο λόγος για τα περαιτέρω στον συνάδελφο Θοδωρή Χονδρόγιανο από τους Reporters United. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροάτες, στους ακροατές και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή. Λοιπόν, για πες μας, τι έχετε ανακαλύψει και αναδείξει το τελευταίο χρονικό διάστημα?
1: Βεβαίως, με αφορμή και με αιτία, απλώς το θέμα αφορά γενικότερα τη δημόσια υγεία, τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που λόγω, του γεγονότος του πόσο διάσημος ήταν, πήρε πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Θελήσαμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο θα αναφέρεται στο θέμα, αυτό το πολύ τραγικό γεγονός, αλλά θα μιλάει για ένα ευρύτερο ζήτημα δημόσιας υγείας και θα καταδεικνύει πώς ουσιαστικά η κυβέρνηση Μητσοτάκη αμέσως μετά τις εκλογές του 2019, δηλαδή με το επιτελικό κράτος, πήρε το σώμα των επιθεωρητών που έκανε ελέγχους στα ιδιωτικά ιατρία και το έθεσε υπό την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, το οποίο ουσιαστικά εκμυδένισε τους ελέγχους. Δηλαδή γίνονται ούτε 20 έλεγχοι, δηλαδή ούτε καν δεν πάγουν δεκάδες, λίγο πάνω από οριακά 10 έλεγχοι το χρόνο σε μονάδες ιδιωτικής υγείας, όπως είναι αυτή στην οποία πήγε ο Γιώργος Μαζονάκης, και έχουν προκύψει όλα αυτά τα σοκαριστικά και τα πολύ βαριά που αποκαλύπτονται σχετικά με την περίσαλψή του, με τη μη περίσαλψή του στην πραγματικότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό που σε εμάς έκανε εντύπωση ως ευρύτερο συμπέρασμα είναι ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας είναι παλιά μας γνώριμη, να το πω έτσι, γιατί και από άλλες υποθέσεις, και από την υπόθεση, για παράδειγμα, των υποκλοπών. Θυμίζουμε ότι το 2021, το 2022, όταν προέκυψαν οι πρώτες αποκαλύψεις για την παρακολούθηση κουκάκι από την ΕΕΠ και το Predator, τότε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, είχε βγει και είχε πει: κάνει έρευνα η ΕΑΔ, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Θεωρείται η κυβέρνηση την προωθεί ως ανεξάρτητη αρχή. Ωστόσο, αυτό είχε γίνει παρότι επικεφαλής της ήταν τότε ο κύριος Μπίνης, Άγγελος Μπίνης, ο οποίος ήταν πρώην συνεργάτης του Πρωθυπουργού. Δεν πρόκειται για κάποια ανεξάρτητη αρχή συνταγματικά κατοχυρωμένη, ενώ στην υπόθεση των υποκλοπών δύο άλλες αρχές συνταγματικά κατοχυρωμένες, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων και η ΑΔΑΕ, είχαν και αρμοδιότητα για τη διερεύνηση των παρακολουθήσεων και εισέφεραν τελικά και πολλά στοιχεία, σε αντίθεση με την ΕΑΔ που δεν βρήκε τίποτα κακό. Αυτό το θέλω να πω πάντως είναι ότι η ΕΑΔ φαίνεται ότι και σε αυτή την υπόθεση εδώ έπαιξε έναν αρνητικό ρόλο, με την έννοια ότι μόλις αυτό το σώμα των επιθεωρητών τέθηκε υπό την αρμοδιότητά του, ουσιαστικά οι έλεγχοι είχαμε ελάχιστους.
0: Ενώ παλιότερα, αν θυμάμαι καλά, είχαμε εκατοντάδες ετησίως, έτσι δεν είναι, σε κάθε χρόνο δηλαδή.
1: Ήταν καλύτερη κατάσταση. Υπήρχαν περισσότεροι επιθεωρητές και στα προηγούμενα χρόνια, βέβαια, υπήρχαν ελλείψεις. Αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Απλώς η κατάσταση μειώθηκαν, δηλαδή για να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, σύμφωνα με το healthdaily.gr, μια σελίδα που έκανα ρεπορτάζ και θα πρέπει να το αναφέρουμε αυτό για τα του Κέσσαρη και τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, οι επιθεωρητές υγείας μειώθηκαν στην Αθήνα σε 25. Μιλάμε και 25 επιθεωρητές για 16.500 δομές ιδιωτικής υγείας. Πώς να γίνουν έλεγχοι όταν έχεις 25 άτομα να ελέγχουν πάνω από 16.000 δομές? Παλαιότερα ήταν καλύτερα. Το συγκεκριμένο σώμα συστάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το 2001, και είχε αυτό το σκοπό, δηλαδή να προλαμβάνει ζητήματα σαν αυτά που προέκυψαν δυστυχώς στην περίπτωση του Μαζονάκη.
0: Ναι.
1: Που το τρομερό είναι ότι εδώ, αν δεν υπήρχε ένα πρόσωπο, με συγχωρείτε, σε διέκοψα, αλλά μόνο ένα πράγμα να πω. Αν δεν υπήρχε ένα πρόσωπο τόσο προβεβλημένο, μπορεί να μην είχαμε πάρει χαμπάρι.
0: Βέβαια, αυτό είναι πανθομολογούμενο, πραγματικά.
1: Είναι τραγικό.
0: Είναι μάλλον δεδομένο ότι έχουν υπάρξει ανάλογες περιπτώσεις, επειδή όμως τα θύματα δεν ενέπιπταν στη σφαίρα των διασημοτήτων, τα πράγματα δεν αναδείχθηκαν. Αυτό είναι φανερό. Ακριβώς. Πάντως, αυτό που με εντυπωσίασε, Θοδωρή, στο ρεπορτάζ σας, είναι και ο χρονικός προσδιορισμός, δηλαδή είναι να καγχάζεις και να θυμώνεις ταυτοχρόνως. Αναφέρεται συγκεκριμένα πως η κυβέρνηση έκανε τη συγκεκριμένη κίνηση εξουδετέρωσης ουσιαστικά του συγκεκριμένου σώματος επιθεωρητών αρχές Αυγούστου του 2019, αυτά ή 8 Αυγούστου πόσο γράφεται, δηλαδή μόλις 33 ημέρες αφού του συγκροτήθηκε ως κυβέρνηση, αφού του ανέλαβε καθήκοντα ακριβώς η Νέα Δημοκρατία ως κυβερνών κόμμα. Αυτό το πράγμα, αν μη τι άλλο, δείχνει μια τεράστια πρεμούρα. Και εδώ το ερώτημα είναι τώρα το εξής. Πρεμούρα τι? Επειδή θέλουμε μικρότερο κράτος, να κόψουμε απλώς επιθεωρητές για να μην πληρώνουμε δημόσιους λειτουργούς, μόνο αυτό? Ή, και όλοι καταλαβαίνουμε, το πράγμα πάει προς το δεύτερο, μάλλον ρητορικό είναι το ερώτημα, διαζευτικό και ρητορικό ταυτόχρονος, ή να αφήσουμε, γιατί αυτό είναι το μοντέλο στο οποίο πιστεύουμε, την απανταχού δραστηριοποιούμενη ιδιωτική πρωτοβουλία να κάνει ό,τι θέλει, όπως θέλει, και βλέπουμε.
1: Νομίζω ότι η εκτίμησή μου εμένα από το ρεπορτάζ είναι το δεύτερο. Δεν νομίζω ότι είναι λογιστικά υπολογίσιμο τόσο πολύ.
0: Ακριβώς,
1: το
0: αν
1: θα έχουμε... Καλά, τώρα μάλιστα μιλάμε για το δεύτερο επίπεδο. Το πρώτο και σημαντικότερο επίπεδο είναι ότι δεν υπάρχει... Θα πρέπει το κράτος να βρει πόρους για να έχει τους ανθρώπους που προσφέρουν τη δημόσια υγεία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Δηλαδή, η υγεία είναι νούμερο ένα με την εκπαίδευση. Θέλω να πω ότι δεν θα κόψουμε, αν χρειαστεί να κόψουμε, από εκεί που είναι ζήτημα ασφαλείας.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, οπότε νομίζω ότι είναι κυρίως το δεύτερο. Αυτό που πάντως δείχνει και πολύ σωστά το αναφέρατε. Και
0: ήταν 2019, με συγχωρείς που σε διακόπτω. Δεν ήταν 2012-2013 να πεις έχω την τρόικα πάνω από το κεφάλι μου και μου λέει κόψε και αυτό γιατί σε πνίγω. Έτσι. Ήταν 2019.
1: Ακριβώς.
0: Δεν λέω ότι κάνουμε ό,τι θέλουμε και δεν θα κάνουμε για πάρα πολλά χρόνια ακόμη, δηλαδή ως κράτος, στη διαχείριση των οικονομικών, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που λες και είναι απολύτως λογικό, ότι δεν μπορεί να θεώρησαν πως θα προκαλούσε κάποια διαταραχή των δημοσιονομικών η παραμονή στη δουλειά 15, 20, 30, 40, 100, 200 ανθρώπων, έτσι, ναι, 100 ανθρώπων, αν αυτό το πράγμα ισχύει μια φορά για το 13, το 14 ή το 12, προφανώς ισχύει στο πολλαπλάσιο για το 2019. Το έκανα λοιπόν επειδή ήθελαν ένα μοντέλο νεοφιλελεύθερο, ένα μοντέλο, να το πω, κατεφημισμών ελευθερίας της αγοράς και αυτορύθμισης της αγοράς, του ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς, και το θέμα είναι εδώ κατά πόσο όλο αυτό μπορεί να έχει προκύψει και από μια μορφή πίεσης συγκεκριμένο συμφερόντων προς την κυβέρνηση. Καταρχάς, ότι έρχεται αμέσως μετά τον Αύγουστο δείχνει ότι είναι προετοιμασμένο ήδη πριν τις εκλογές. Όπως ακριβώς και η μεταφορά της ΕΕΠ και της ΕΡΤ αμέσως μετά τις εκλογές, δεν το σκέφτησε αυτό τον Ιούλιο.
0: Ναι,
1: το έχει ήδη προϋπολογίσει. Δεν το σκέφτησε όταν ανεβαίνει στην εξουσία. Είναι ήδη προετοιμασμένο και έρχεται. Και το επιτελικό κράτος. Νομίζω ότι η κυβέρνηση θα έλεγε από μόνη της ότι το έχει σκεφτεί από πριν. Οπότε όλες οι προβλέψεις θα ήταν εκεί. Θα ήταν από πριν προδιαγεγραμμένες και θα τις είχαν σκεφτεί. Εδώ το θέμα είναι, αν έχουμε και επίσης έχουμε πολύ μεγάλη αδιαφάνεια προς το λόμπι στην Ελλάδα, με ποιους συναντιούνται οι βουλευτές κτλ. Αν εδώ υπήρξε κάποιο αίτημα, γιατί εδώ. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί αυτό είναι ένα από τα πρώτα μέτρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς γίνεται. Δηλαδή, και σε τόσο κομβικό σημείο που είναι η υγεία, η δημόσια υγεία, που μπορεί να είναι ένα ζήτημα, όπως είδαμε εδώ, πραγματικά ζωής και θανάτου. Αυτό. Οπότε, πάντως προκύπτει ότι η κυβέρνηση το έκανε πολύ συνειδητά. Τέθηκε στο νόμο για το επιτελικό κράτος. Ήταν ουσιωδώς αλλά και άποψη συμβολισμού το πρώτο της μεγάλο νομοσχέδιο που έφερε αυτές τις αλλαγές.
0: Μια τελευταία ερώτηση, Θοδωρή. Χοδωρογιάννη. Η κυβέρνηση τώρα λέει, μάλιστα συμπίπτουν σε αυτό και οι κεντρικοί τίτλοι 2-3 τουλάχιστον φιλοκυβερνητικών εφημερίδων σήμερα, πως τώρα κοιτάμε μπροστά και με την τεχνητή νοημοσύνη θα βλέπουμε τις πονηρές διαφημίσεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν εντοπισμός των πονηρών διαφημίσεων επαρκεί για την ουσιαστική εποπτεία και προφανώς δεν μπορεί να υποκαταστήσει τους ελέγχους που πρέπει να κάνουν άνθρωποι εξετάζοντας ενδελεχώς όλα όσα πρέπει να εξετάσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχεις την εντύπωση ότι από αυτό που λέει η κυβέρνηση μπορεί να βγει κάτι? Έχεις την εντύπωση ότι είναι απλώς ένας αντιπερισπασμός αφενός για να καθησυχάσει όσο μπορεί την κοινή γνώμη και αφετέρου για να καλύψει όσα εκείνα έκανε ή δεν έκανε στο παρελθόν, αυτό δηλαδή για το οποίο συζητάμε τώρα με αφορμή της αποκαλύψης των Reporters United? Ποια είναι η εντύπωσή σου?
1: Νομίζω ότι είναι αρκετά υπάρχει αρκετή διαχείριση στο επικοινωνιακό κομμάτι, mm-hmm. όπως όλα τα προβλήματα που μετά έρχεται η κυβέρνηση κατόπιν εορτής να το προχωρήσει. Νομίζω αυτό, εγώ θέλω να θέσω ένα προβληματισμό. Αν έχουμε παράνομη δραστηριότητα, αυτό θα αποτυπώνεται. Οι άνθρωποι δεν είναι χαζοί που θα το κάνουν αυτό. Θα αποτυπώνεται σε διαφημίσεις.
0: Προφανώς όχι.
1: Υπάρχουν 16.000 ιδιωτικά ιατρία, να πούμε, οι δομές αυτές που θα έλεγχαν οι επιθεωρητές. Δεν νομίζω ότι η αντιμετώπιση των διαφημίσεών τους με AI θα είναι το βασικό. Το βασικό είναι κάνω ελέγχους δειγματοληπτικούς, πάντως συνδυαστικούς πρέπει. Δηλαδή γιατί εδώ προέκυψε και το αν δεν βρήκα τα μηχανήματα. Δεν γίνεται να μην βρίσκεται. Αν πας ευνηδιαστικά θα το βρεις το μηχάνημα αν υπάρχει.
0: Έτσι, ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι αυτό που η πραγματική λύση του προβλήματος θα ήταν η έλεγχη, η αυτεπάγγελτη, η πραγματικά ευνηδιαστική. Γιατί όταν προκύπτει ότι δεν βρέθηκε ένα μηχάνημα, αλλά μετά ήταν εκεί, γιατί δεν βρέθηκε το μηχάνημα? Δηλαδή, διερωτώ με, δεν έψαξαν το χώρο που ήταν? Έτυχε κατά πάλι διαβολική σύμπτωση εκείνη την ημέρα που το είχαν πάρει, πήγαν οι επιθεωρητές και δεν υπήρχε? Το έφεραν μετά, πουθενά δεν έχουν βρει κανένα? Θέλω να πω δηλαδή ότι στα 16.000 πρέπει να κάνεις ελέγχους επί τόπου. Αλλιώς δεν νομίζω εγώ ότι κάποιο. Δεν νομίζω εγώ ότι κάποιο άνθρωπος ο οποίος παίζει με τα όρια της νομιμότητας ή ξεπερνάει την νομιμότητα θα το διαφημίσει κιόλας. Θα βάλει μια διαφήμιση η οποία μπορεί να είναι πιο λογική και μετά.
0: Ακριβώς. Μην να δούμε βεβαίως. Δεν ξέρω μήπως στις κυβερνητικές προθέσεις υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Άρα μήπως αδικούμε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς χωρίς να έχουμε τέτοια πρόθεση. Αλλά με βάση αυτά που έχουν ανακοινωθεί, το συμπέρασμα είναι αυτό ακριβώς που λες. Δεν μπορώ να δω κάτι διαφορετικό. Με βάση αυτά δηλαδή που ξέρουμε ήδη. Δηλαδή, τηρουμένων των αναλογιών, είναι σαν να λέει κάποιος πως θα πάρω ένα κατάλογο ή θα βάλω την τεχνητή νοημοσύνη να μου πει ποια είναι τα μενού των εστιατορίων της Αθήνας και από εκεί θα καταλάβω εάν υφίστανται υγειονομικά προβλήματα ή δεν υφίστανται στα ίδια εστιατόρια. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Είναι φανερό.

0: σπίτι, μια στοχεία κάπου. Ο έλεγχος των ιδιωτικών ιατρίων είναι, φαντάζομαι, πολύ βασικός ρόλος εποπτικός του κράτους και του Υπουργείου. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι όντως, δεν το είδαμε ότι ήθελε μια παρέμβαση, που υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Ούτε και με αυτή και με την προηγούμενη κυβέρνηση, η ζωή πολλές φορές φέρνει ανάγκες από μόνη της και προκύπτει μια αστοχία. Αλλά εδώ τώρα ο έλεγχος των ιδιωτών από το κράτος, ο εποπτικός, είναι μέρος πολύ πυρηνικός του κράτους. Αν δεν παίζει και αυτό το ρόλο, το κράτος δεν ξέρω τι ρόλο παίζει.
1: Α, εκεί που θέλει, δραματίζει το ρόλο του και με πυγμή και τα λοιπά. Γνωστά είναι αυτά.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά πώς θα εξελιχθούν, αγαπητέ Θοδωρή. Είμαι βέβαιος πως εσείς, δηλαδή πολύ δραστήρια, επαναλαμβάνουν, και πολύ αποτελεσματική ομάδα του Reporters United, και σε αυτό το πεδίο θα μας προσφέρει αποκαλύψεις, ευρήματα έρευνας. Συνεχίστε την πολύ καλή ερευνητική δημοσιογραφία. Να είστε καλά, Θοδωρή.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, Θοδωρή. Θοδωρής Χοδρόγιαννος από τους Reporter United. Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στα διεθνή. Και πρώτα στη συμφωνία του ΗΠΑ με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Σχετικά με τη συμφωνία αυτή, της οποίας βεβαίως βασικά σημεία αναμένεται και πρέπει να διευκρινιστούν άμεσα. Για το άμεσα δεν μπορούμε να βάλουμε το χέρι στη φωτιά ότι θα γίνει, αλλά προφανώς εκκρεμούν σοβαρές διευκρινήσεις. Γι' αυτό δηλαδή το θέμα μίλησε το πρωί, σήμερα το πρωί, στο σταθμό μας, ο συνάδελφος Μιχάλης Ψήλος, πολύ έμπειρος στα διεθνή δημοσιογράφος και επικεφαλής της ιστοσελίδας Νευτεμπορικής. Ας ακούσουμε μάλλον το σχόλιο που είχαν ο Μιχάλης Ψήλος για αυτό το θέμα.
2: Η γενικότερη εικόνα από τα ξημερώματα έχει μια άλλη διάσταση στην Ευρώπη. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε στο Truth Social ότι ουσιαστικά πλέον συμφώνησε με τη Δανία να πάρει τον πλήρη έλεγχο της Γροιλανδίας σε ό,τι αφορά τη συνεγκατάσταση ιδιωτικών βάσεων κλπ. Να θυμίσουμε ότι εδώ και ένα χρόνο υποτίθεται προσπαθούσε να αγοράσει ή να κατακτήσει τη Γροιλανδία, αλλά φαίνεται τελικά ότι η κυβέρνηση της Γροιλανδίας και της Δανίας κυρίως, με κάποιες παραχωρήσεις, δεν ξέρουμε ακόμα ποιες, ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στον Τραμπ να καταστήσει ό,τι στρατιωτικές βάσεις θέλει στο έδαφος της Γροιλανδίας και να αποσπάσει και τους πολύτιμους πόρους του νησιού αυτού, του μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο. Και σε μια περίοδο που υποτίθεται ότι ήταν σε κόντρα η Ευρώπη με τον Τραμπ και το θέμα του Καναδά, εάν δηλαδή ο Καναδάς θα γίνει συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απείλησε ο Τραμπ. Και ουσιαστικά μόλις απείλησε ο Τραμπ, η Ευρώπη παραχώρησε τη Γροιλανδία, ευρωπαϊκό έδαφος δηλαδή, στις ανάγκες των ΗΠΑ.
1: Θα παραμείνουμε στα διεθνή, φίλες και φίλοι. Φεύγουμε νοερός από τη Γροιλανδία, πάμε λίγο νοτιότερα, στη Γερμανία. Εκεί, αύριο Κυριακή, 20 του μήνα, διεξάγονται εκλογές. Όχι βεβαίως όλη τη Γερμανία. Δεν είναι πανεθνικές, διεξάγονται εκλογές στο Βερολίνο αλλά και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Στον απόϊχο της πρόσφατης μεγάλης νίκης που πέτυχε η ακροδεξιά εναλλακτική στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ και με δεδομένο το μεγάλο ειδικό βάρος της Γερμανίας στο ευρωπαϊκό πολιτικό και οικονομικό στερέωμα, αναμένονται διεθνώς με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των δύο αυριανών αναμετρήσεων. Ειδικά η έκβαση της μίας εξ αυτών μπορεί να κρίνει άμεσα το πολιτικό μέλλον του καγκελαρίου Μέρτς και αν γίνει αυτό θα το κρίνει πολύ αρνητικά για τον ίδιο τον καγκελάριο. Το καγκελάριο λοιπόν, ο οποίος ήδη βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, αμφισβητούμενος και μέσα στο κόμμα του. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα εξ όσων επεσήμανε για τις δύο αυριανές εκλογικές μάχες στη Γερμανία ο συνάδελφος Μιχάλης Ψήλος, επαναλαμβάνω, επικεφαλής της ιστοσελίδας Νευτεμπορικής και επί χρόνια ασχολούμενος εντελεχώς με τα διεθνή ζητήματα.
2: Τι περιμένουμε αύριο? Αύριο περιμένουμε νίκη, από ό,τι φαίνεται, της άκρας δεξιάς, αλλά με κάποια ερωτήματα. Δηλαδή, στην Δυτική Πομερανία με Κλεμβούργο φαίνεται ότι προηγούνται οι σοσιαλδημοκράτες με ελάχιστη διαφορά, 37-36% έναντι της AfD. Το ζήτημα όμως εκεί, σε αυτό το κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας, είναι ότι δεν αποκλείεται για πρώτη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να μην εκπροσωπηθούν στη Βουλή του Κρατηδίου οι χριστιανοδημοκράτες, το κυβερνών κόμμα δηλαδή του καγκελάριου Μέρτς. Οι δημοσκοπήσεις του δίνουν ότι είναι γύρω στο 6% και αν δεν πιάσει το 5% δεν θα έχουν βουλευτές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, οι χριστιανοδημοκράτες. Κάτι πραγματικά πρωτοφανές. Αν συμβεί αυτό,

0: θεωρείται βέβαιο ότι αύριο το βράδυ, που ήδη ο καγκελάριος Μέρτς έχει συγκαλέσει το Προεδρείο του κόμματος από 18 άτομα, δεν αποκλείται να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης ακόμα και να υποβάλει την παραίτησή του. Και όλα αυτά μόλις 18 μήνες ουσιαστικά μετά την νίκη υποτίθεται των Χριστιανων Δημοκρατών και την συγκρότηση του κυβερνητικού συνασπισμού με τους σοσιαλδημοκράτες σε ομοσπονδιακό επίπεδο στην Γερμανία. Mm-hmm. Αυτό είναι το πλαίσιο που θα αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως και αύριο το βράδυ, εάν επαληθευτούν αυτές οι προβλέψεις των δημοσκόπων.
1: Στο Βερολίνο?
0: Στο Βερολίνο φαίνεται ότι η αριστερά προηγείται με ένα ποσοστό 22%. Ακολουθούν το CDU, οι Χριστιανοδημοκράτες με 20% και η ακροδεξιά με 18%. Και είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Φαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι πιο εύκολο να ξαναγίνει ο συνασπισμός σοσιαλδημοκρατών αριστεράς που μέχρι τώρα κυβερνούσε το Βερολίνο με την κυρία Μανουέλα Σβέσινγκ, την πρωθυπουργό του Βερολίνου, γιατί τα δύο αυτά κόμματα θα συγκεντρώσουν, φαίνεται, ένα ποσοστό τέτοιο που να τους επιτρέπει να κάνουν την τοπική κυβέρνηση. Αλλά σε κάθε περίπτωση περιμένουν να δούμε και εκεί τι ρόλο θα παίξει η άκρα δεξιά. Mm. Απλώς να θυμίσουμε στους ακροατές ότι, όπως είπαμε, στο κρατήδιο επίσης Ανατολικής Γερμανίας της Αξονίας Άνχαλτ, ακούγονται εξωτικά αυτά τα ονόματα, αλλά δυστυχώς πρέπει να τα πούμε, πριν από 2 εβδομάδες, η ακροδεξιά πήρε 39 έδρες, ήθελε άλλες 3 για να μπορέσει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία και να κάνει κυβέρνηση. Φαίνεται λοιπόν όμως ότι η αποσχιστήσα από την αριστερά πρόεδρος του κόμματος Σάρα Βάγκενκνέχτ, το κόμμα της έχει 5 έδρες στο Σαξονία Άνχαλτ, και δεν αποκλείεται, λένε τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου σήμερα, να δώσει αυτές τις έδρες για να κάνει η ακροδεξιά κυβέρνηση στην Σαξονία Άνχαλτ.
1: Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, του 105,5. Είναι η Μαριάνθη Πατσελή στην επικοινωνία, είναι ο Νίκος Μπιτσιμέας στη ρύθμιση του ήχου, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο μικρόφωνο. Και είναι ώρα να αφήσουμε για λίγο την ρέουσα επικαιρότητα για να τιμήσουμε την ιστορία. Και όταν, φίλες και φίλοι, ιστορία, εκείνη που συνδέεται με δημοκρατικούς αγώνες, μας γνέφει, και όταν το κάνει μία ημέρα έπειτα από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, μία ημέρα ύστερα από τη μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση και λίγα 24 ώρα έπειτα από την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, έχουμε επιπλέον λόγους να ανταποκριθούμε. Ήταν λοιπόν σαν σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου του 1970, όταν ο Κώστας Γιουργάκης, κερκυραίος φοιτητής γεωλογίας, αυτοπυρπολήθηκε στην πλατεία Ματαιώτη της Γένουβας, στην Ιταλία, καταγγέλλοντας έτσι τη χούντα των συνταγματαρχών. Μίλησε σήμερα το πρωί στο σταθμό μας ο πρώην δήμαρχος Κέρκυρας, ο Τύρης Μικάλεφ, στενός φίλος του Κώστα Γιουργάκη από τα μαθητικά χρόνια τους. Τότε οι δυο τους, μεταξύ άλλων, είχαν σχηματίσει και ένα pop μουσικό συγκρότημα και ονειρεύονταν να αλλάξουν τον κόσμο. Ας ακούσουμε κάποια από όσα είπε ο κύριος Τύρης Μικάλεφ για την προσωπικότητα και για τη θυσία του φίλου του Κώστα Γιουργάκη, που ο ίδιος τον αποκαλεί ακόμη Κωστάκη, γιατί δεν μπορεί να τον αποκαλέσει διαφορετικά.
2: Ήταν ένας πολύ όριμος άνθρωπος για τα νιάτα του και επηρέασε την νεολαία της γενιάς του και όλους μας. Διότι υπήρξε μια προσωπικότητα ζωντανή, μια προσωπικότητα διεκδικητική και προπάντων μια προσωπικότητα συμβίβαστη με τα κατεστημένα της εποχής. Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι με τον δικό του τρόπο έχει αλλάξει πολλά πράγματα στην κοινωνία των νέων της εποχής του. Διότι πρώτα απ' όλα ήταν ο αρχηγός, θα έλεγα. Mm-hmm. Μπορούσε να εμπνεύσει. Ξεσήκωνε την νεολαία και προπάντων το σπουδαιότερο, την προσανατόλιζε μαχητικά απέναντι στα προβλήματα. Διεκδικούσε την τιμή και το σεβασμό των καθηγητών, γιατί ήταν αυστηρότατη τότε η γενιά των καθηγητών αυτή απέναντι στα παιδιά. Δεν ανεχόταν την καταπίεση, δεν ανεχόταν τη διαβολή, ούτε το ξύλο, ούτε τις ενέργειες εκείνες που ένας καθηγητής θα μπορούσε να περιφρονήσει ένα παιδί και μάλιστα από χωριό ή οπουδήποτε άλλο. Mm-hmm. Και όρθωσε το ανάστημά του μπροστά σε κάθε μορφή καταπίεσης και μεταμόρφωνε την καθημερινότητα σε ξεχωριστή μέρα. Το 2000 έγινε η επέτειος του, από τη θυσία του στην Τζένοβα. Mm-hmm. Εγώ εκπροσώπησα το Δήμο τότε, ήμουν ένα δημοτικό σύμβουλο. Και πήγαμε, ήταν η οικογένειά του, είχε προσληθεί από το Δήμο της Τζένοβα. Η οικογένειά του, εγώ και άλλοι φίλοι του που ήταν φοιτητές στην Ιταλία, που ένιωσαν και βίωσαν τα γεγονότα αυτά. Λοιπόν, και ομολογουμένως σε αυτά που άκουσα, θα τα θεωρούσα αν τα άκουγα από κάποιους άλλους ότι θα ήταν παραμύθια. Κι όμως ήταν αληθινά. Βίωσα την ώρα που γινόταν η εκδήλωση τιμής στον Κώστα Γεωργάκη, ώρα 3, έξω από το Παλάτσο Ντουγκάλε, εκεί δηλαδή που άφησε την τελευταία του πνοή ο αγωνιστής αυτός. Ήταν πίσω μου ακριβώς οι δύο οδοκαθαριστές και ένας βουλευτής του κόμματος του Πιτσί, του Μπερλινγκουέρ.
1: Ναι.
2: Δεν θυμάμαι το όνομα, οι οποίοι έκλαιγαν απαρηγόρητα και δεν ήξερα ποιοι ήταν. Στη συνέχεια συζητήσαμε και οι δύο οδοκαθαριστές θεωρούσαν τον εαυτό τους ένοχο που δεν πρόφθασαν να το σβήσουν.
1: Ναι.
2: Διότι τον κυνήγησαν να το σβήσουν και αυτός έτρεχε σαν καυτή λαμπάδα, πυρωμένη λαμπάδα, φωνάζοντας «Κάτω η Χούντα, ζήτω η Δημοκρατία». Δεν είναι πράξη έτσι, απελπισίας αυτή. Ήταν η θελημένη ενέργεια, η θελημένη απόφαση για να ξεσηκώσει την κοινή γνώμη της Ευρώπης. Και αυτό έγινε ευτυχώς.
1: Μια σύντομη ματιά στα αθλητικά, φίλες και φίλοι. Λέω σύντομη διότι αύριο θα έχουμε την Αλέκα Ζουμή, αύριο θα τα πούμε αναλυτικά, θα μας τα πει δηλαδή Αλέκα. Σήμερα αρχίζει η πέμπτη αγωνιστική του Super League με δύο αναμετρήσεις. Στις 7 ο Ατρόμητος, ο γηπεδούχος Ατρόμητος, υποδέχεται στο Περιστέρι φυσικά την Κηφισιά. Και μισή ώρα αργότερα, σε 7:30, αρχίζει η αναμέτρηση της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή. Στο Κλεάθης Βικελίδης, στην έδρα του Άρη, δηλαδή τοπικό ντέρμπι. Για να πάμε στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε στις 8 την Ρεάλ Μαδρίτη στο Άμπου Ντάμπι με στόχο να κατακτήσει το πρώτο Super Cup στην ιστορία της EuroLeague. Να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός προκρίθηκε χθες επικρατώντας με 92-90 της Φενέρμπαξε και η Ρεάλ Μαδρίτης προκρίθηκε και εκείνη νικώντας την Ντουμπάι με 98-95. Και στην Ελλάδα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ επίσης στις 8 αναμετρώνται στον τελικό, αν θέλετε το μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, γιατί νωρίτερα στις 5 Παρτίζαν και Μπουρκ διασταυρώνουν τα ξύφη τους στο μικρό τελικό, δηλαδή εκείνον που θα αναδείξει τον τρίτο. Αυτά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Τα αυριανά θα τα πούμε αύριο με την Αλέκα Ζουμή. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι. Θα ακούσουμε σε λίγο τίτλους ειδήσεων από τον Τάκη Σκριβάνο και στη συνέχεια το μικρόφωνο περνά στον Μιχάλη Βαλιανάτο.

Έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στις 3 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή την παραδοχή του Κυριάκου Πιερακάκη, μιλώντας στην Ευσύν ότι το κόστος ζωής αυξάνεται και ότι οι πολίτες χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία, αλλά και ότι οι τράπεζες πρέπει να κάνουν περισσότερα για την οικονομία και την κοινωνία. Όλα αυτά ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία αναγνωρίζει τα προβλήματα αλλά προστατεύει τις επιλογές που τα αναπαράγουν. Δημοσιονομικές δυνατότητες υπάρχουν, το ερώτημα είναι για ποιους χρησιμοποιούνται, τον ίδιο ΣΥΡΙΖΑ. Θριαμβολογίες Μητσοτάκη την ίδια ώρα για την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Νίκο Σκουπ. Νέα έκθεση της Eurostat ωστόσο καταρρύπτει το κυβερνητικό αφήγημα περί βελτίωσης της ζωής των Ελλήνων. Αυξήθηκε η φτώχεια από το 2019. Η Ελλάδα διολυσταίνει στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρει το NGR. Νέα σεισμική δόνηση 4 Ρίχτερ λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι στην Εύβοια, με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. Χθες είχε σημειωθεί και άλλο σεισμός 4,2 Ρίχτερ στα Βασιλικά Εστίας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 σήμερα το βράδυ έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευρεπίδου και Ερμού, στην Καραγιώργη Σερβία, στην Ερμού και σε όλες τις καθέτους από την Αγίων Ασωμάτων. Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ο καιρός.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα είναι Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2026. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι, 3 και 5 για την ακρίβεια. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στους 105 και 5 στο κόκκινο. Και ακούτε την εκπομπή, την καινούργια εκπομπή, Aperitif, με τον Μιχάλη Βαλιανάτο. Ένα Aperitif μετά το μεσημεριανό γεύμα σας, με μπόλικες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού. Όλα αυτά, όλο αυτό το κοκτέιλ αναμειγμένο με επιλεγμένα άσματα. Στον ήχο, ο πολύτιμος αρρωγός, ο Νίκος Μπετσιμέας. Οι τρόποι επικοινωνίας μας είναι το γνωστή στο Viber, έτσι, στον αριθμό 69-85-87-0-059, επαναλαμβάνω, 69-85-87-0-059.

διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% η πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, καταρχήν να σε ευχαριστήσω. Δεν πρόλαβα να αρχίσω και ο φίλος, ο Μανώλης, μου λέει: επίτρεψε μου, Μιχάλη, να, κύριε Βαλιανάτε, να διορθώσω το απεριτήφ, ένα ορεκτικό ποτό με ιταλική προέλευση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα, το ορεκτικό αυτό ποτό περιλαμβάνει τις δόσεις που σας είπα. Έτσι, οκ. Okay. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, καλώς ορίσατε λοιπόν στο κόκκινο για να σερβίρουμε το απεριτήφ μας, που είναι ορεκτικό ποτό τελικά, σήμερα του κύριου Παγάνου. Πρώτη εκπομπή στο νέο πρόγραμμα του σταθμού, πρώτη φορά για μένα να κάνω 2 ώρες εκπομπή. Οπότε άρχισα με ένα τραγούδι που αφενός μεν μου θύμισε την εφηβεία, τότε δηλαδή που λογοκρισία σήμαινε να, πως αν ακούσεις το δωράκι μπαίνεις φυλακή, και αφετέρου ένα μικρό δείγμα και στίγμα της εκπομπής, που σημαίνει δηλαδή με την αριστερά στο τέλος. Και αφού ο λόγος για την αριστερά, πολύ συγκινήθηκα που η κυρία Ρένα Δούρου στη Θεσσαλονίκη αφιέρωσε την ομιλία της ο Γιάννη Πασαλίδη, στον Πόντιο γιατρό δηλαδή, στον πρόεδρο της ΕΔΑ και ιδρυτικό μέλος της ΕΔΑ το 1951, που από το 1958 κατόρθωσε να κάνει την αριστερά, δηλαδή την ΕΔΑ, αξιωματική αντιπολίτευση, στον άνθρωπο που μας δίδαξε πως η ανασχόληση με την πολιτική είναι κοινωνική αποστολή. Στη Θεσσαλονίκη ο γιατρός Πασαλίδης δηλαδή βοηθούσε δωρεάν πρόσφυγες, ξεκινούσε γυναίκες χωρίς πληρωμή κλπ. Ο βαθύτατα αυτός δημοκρατικός άνθρωπος, που όταν του ζήτησε ο Στάλιν να αναλάβει κυβερνητικό αξίωμα στη Γεωργία, αρνήθηκε, λέγοντας πως όσο είσαι εσύ στη Σοβιετική Ένωση, εγώ δεν πρόκειται να πατήσω το πόδι μου εκεί. Για τον Πασαλίδη λοιπόν, και για την αριστερά, γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο από τους αγώνες.

Λοιπόν, πριν σας έλεγα για τον Πασαλίδη, τον γιατρό των φτωχών, όπως τον είπαν. Τώρα θα σας πω για τον Αντώνη Φλούτζη, τον γιατρό των στρατοπέδων. Είμαι σίγουρος ότι και αυτόν δεν τον ξέρουν οι νεότεροι, όπως και τον Πασαλίδη. Βλέπεις, ξεχνάς τους στιγμούς που κρατάνε το σπίτι σου όρθιο, που θα λέγει ο ποιητής. Ποιος ήταν λοιπόν ο Φλούτζης? Ο Φλούτζης γεννήθηκε το 1906 στο Ιταλικό. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τα πρώτα φοιτητικά του χρόνια προσχώρησε στην Όκνη και αργότερα στην ΚΝΕ. Πιάστηκε επανειλημμένα, βασανίστηκε, κρατήθηκε 24 ολόκληρα χρόνια σε διάφορα στρατόπεδα φυλακές. Κρατήθηκε σε Ακροναυλία, Λάρισα, Χαϊδάρι, φυλακές Αβέρο, Φαμακρόνησο, Αιστράτη, Αντικύθυρα, Τρίπολη και επιχούντα στα Αγκούρα και στο Παρθένι της Λέρου. Ενώ ως γιατρός πρόσφερε τις υπηρεσίες στους κρατούμενους του και στους κατοίκους των τόπων εξορίας. Πέθανε το 1988. Λοιπόν, ο Φλούτζης ήταν ο πρώτος γιατρός που θυμάμαι να με εξέτασε στην παιδική μου ηλικία. Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1963 είχε επισκεφθεί τη γουριά, το χωριό μου δηλαδή, μαζί με ένα κλιμάκιο της ΕΔΑ. Και μετά την ομιλία του στο καφενείο, ο πατέρας μου, που ήταν συγκρατούμενοι μαζί στη Μακρόνησο, τον έφερε σπίτι. Εκεί λοιπόν είδα να γίνει την τσάντα του, να βγάζει ακουστικά. Εγώ σήκωσα τη φανέλα, μου ζήτησε να ανασάνω, να βήξω. Και την ώρα που με εξέταζε, χτύπησε η πόρτα και άκουσα τη φωνή ενός χωριανού μου. Τελειώνεις, Αντώνη? Σε λίγο, απάντησε. Φεύγοντας, έδωσε τον πατέρα μου μια συνταγή για να αγοράσει αμπούλες με σίδηρο. Το βράδυ, από τη μάνα μου έμαθα ότι εκείνη τη μέρα ο Φλούτζης είχε επισκεφθεί τουλάχιστον 10 παιδιά και τα εξέτασε αμυστή. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι μεγάλωσαν με την παρηγοριά τους στην κοινωνία? Υπάρχουν άνθρωποι και όχι λύκοι, που με την ανθρωπιά τους μας δίδαξαν, μας είπαν πως ένα πρωί θα σηκωθείς τραγουδώντας, να απλώσεις τα φτερά σου και να ορμήσεις τον ουρανό. Όπως ακριβώς τραγουδούσε η Μπες να νουρίζοντας το μωρό της Κλάρα στο Πόρκι Εμπές. Ένα μωρό που ήταν ορφανό, αφού οι γονείς του είχαν πεθάνει στην καταιγίδα.

0: Τελικά, το πέταγμα στον ουρανό, το είπε ο Λουίς Άρμστρονγκ. Λοιπόν, χαλάει, τρέλα. Λοιπόν, Θάλια μου, θα μιλήσουμε για τον κύριο Πιερακάκη αργότερα. Το σημειώνω. Ο Στέφανος. Καλησπέρα, καλώς. Στην Καλαμαριά υπάρχει και οδός με το όνομα του πολιτικού του γιατρού. Χαίρομαι πάρα πολύ. Με ρωτάει η εκπομπή του κυρίου Χατζηστεφάνου τι ώρα, κάθε Σάββατο, μία ώρα. Και χαιρετισμού στον Βένιο από την Λιβαδιά. Καλή εκπομπή, πάντως έξω πληροφορίες, ξεκίνησες και με ωραία μουσική, να είσαι καλά. Και η Κατερίνα, χαιρετώ με το πολύ χαιρό, χαίρομαι για την ώρα αλλά και για δύο ώρα. Δεν είναι απεριτήφα, αλλά απογευματινό καφεδάκι με καημάκια που σκάλες. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Την περασμένη Τρίτη, λοιπόν, αποφυλακίστηκε ο κύριος Κασιδιάρης και οι πρώτες του κουβέντες είναι ότι τη Δευτέρα, δηλαδή, που μας πέρασε, που θα μας έρθει, δηλαδή μεθαύριο, θα κλείσει ανακοινώσει του. Συγκεκριμένα, την ερχόμενη Δευτέρα θα ανακοινώσουμε επίσημο διάγγελμα στον ελληνικό λαό που θα μεταδοθεί ζωντανά στο διαδίκτυο το όνομα του κόμματος, το πρόγραμμα κλπ. Και κυρίως τους λόγους που αυτό το κόμμα δεν μπορεί να αποκλειστεί, τέλος πάντων. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι πάντα με αποθέσαν τα παιδιά που αγαπούν στρατιωτάκι. Πάντα. Ξέρετε, αυτά που τους χαϊδεύει τα μαλλιά ο Αδόλφος Χίτλερ.
1: Καφέ Σεν Κλοντ. Φλιπεράκια. Ιεροσόλυμα. Εργοστάσιο στο Μιλάνο. Επιστροφή αρων-άρων. Αλλά και χαρά και εργασία και τεράστια επαγγελματική επιτυχία. Grand succès. Ακόμα πληρώνω. Μακαρονάδικα, ξενυχτάδικα, απόπειρε εναντίον μου με μαχαίρι. Δεν ήμουν εκεί, χτύπαε τον αέρα, τον συγχωρώ. Ροντέο, 1971.

Λοιπόν, αυτά μας έλεγε για το πολιτικό μέλλον του κ. Κασιδιάρης. Με βάση όμως την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία και την ομολογία του Αρείου Πάγου, η κάθος του Κασιδιάρης στις εκλογές, είτε ως υποψηφίου είτε ως ηγέτη κόμματος, παραμένει νομικά αποκλεισμένη. Μόνο αν κατέβει ως ανεξάρτητος και να πάρει το 3%, ας περίπτωση, δεν γίνεται. Η τελική απόφαση φυσικά θα πάρθει από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου κατά την ακήρυξη των κομμάτων. Αυτά ως προς την νομική πλευρά. Εκείνο όμως που με φόβησε και θα το εξομολογηθώ είναι ότι τα δεκάδες άτομα τον περίμεναν το μεσημέρι της Τρίτης έξω από τις φυλακές Δομοκού, αλλά και τα σχόλια που υπήρχαν κάτω από τις αναρτήσεις του. Πραγματικά φοβήθηκα.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: ...105.5 στο κόκκινο.
4: Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής Aperitif με τον Μιχάλη Βαλιανάτο και τον πολύτιμο αργό στον ήχο του κύριο Νίκο Μπετσιμέα. Λοιπόν, τέτοιες μέρες, συγκεκριμένα στις 21 Σεπτεμβρίου του 2021, πεθαίνει ο Σπύρος Παπαϊωάννου. Πιθανώς δεν σας λέει τίποτα. Ο Σπύρος Παπαϊωάννου λοιπόν ήταν ένας έξοχος διανοούμενος, ήταν πολιτικός μηχανικός, βαθύς γνώσης κλασικής μουσικής, αλλά από μικρός συγκέντρωνε στοιχεία για το ρεμπέτικο τραγούδι. Η συλλογή του με παλιούς δίσκους των 78 στροφών ήταν μοναδική. Εξάλλου τα άρθρα του και οι ραδιοφωνικές εκπομπές αποτελούν πραγματικά τεκμήρια για την ιστορία του ρεμπέτικου. Πριν μερικά χρόνια, θα σας μιλήσω αργότερα γι' αυτό, για τη σχέση μου μαζί του, ο Σπύρος Παπαϊωάννου μας εξέπληξε πάρα πολύ. Μας εξέπληξε δηλαδή όλους όσοι ασχολούμαστε με το ρεμπέτικο τέλος πάντων, είτε δημοσιογραφικά είτε ως ερευνητές, όταν με ένα σημείωμά του έγραφε ότι η μελωδία από τον διάσημο μπουφετζή του Γιώργου Μπάτη, ένα τραγούδι που έρχεται το 1935, προέρχεται ένα μπλουζ της ταβέρνας και δίνει την εποχή της ποτοαπαγόρευσης. Το τραγούδι είναι το How Dry I Am, πόσο στεγνός είμαι δηλαδή. Και πώς συνέβη αυτό? Ο Μπάτης κατεβαίνοντας μία φορά στο λιμάνι στον Πειραιά, άκουσε Αμερικάνους να τραγουδούν. Δεν ήθελε πολύ. Έφτιαξε τον μπουφετζή. Ακούστηκε τα δύο τραγούδια μαζί.

Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ καταρχήν για τα σημειώματα και τις τρελίες εδώ. Ευχαριστώ τον Γιώργο που λέει καλώς ήρθα στο καναβαθισμένο κόκκινο. Τη Μαρίνα μου λέει χαίρετε πάρα πολύ που είμαστε μεσημέρι και ήταν δύσκολη στον ύπνο, τον νυχτερινό. Τη Ζωή, η οποία λέει καλή αρχή στην απομυματινή ζώνη. Και με ρωτάει, πιστεύετε με το ποσοστό που είχαν πάρει η παρατία της, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρει να μπει στη Βουλή? Δεν γίνεται, μόνο αν κατέβει υποψήφιος μόνος του. Έτσι, έτσι τουλάχιστον ενημερώθηκε. Τι άλλο? Η Δήμητρα από την Πεύκη. Καλό απόγευμα κύριε Βαρύ, καλώς ήρθατε στο αριστερό κόκκινο. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας έλεγα για τον Σπύρο Παπαϊωάννου. Το Σπύρο Παπαϊωάννου λοιπόν τον γνώρισε το 1977. Τότε είχε μια εκπομπή για το ρεμπέντικο στο κρατικό ραδιόφωνο. Μετά όμως, αυτή η εκπομπή όμως μεταδόταν μετά τα μεσάνυχτα. Γιατί μέχρι τη μία τη νύχτα δεν έμπαιναν ρεμπέντικα στην κρατική ραδιοφωνία. Απαγορευόταν. Λοιπόν, κάναμε παρέα τότε και από αυτόν έμαθα πολλά για το ρεμπέντικο. Όπως για παράδειγμα, τι σημαίνει η έκφραση ένα ρε. Ακούγεται στο τραγούδι του Τούντα, εργάτης τιμημένος. Εκεί λοιπόν ακούγεται, τώρα με το ένα ρε θα σου πάρω καναπέ. Τι σημαίνει το ένα ρε? Σπάγαμε όλοι τα κεφάλια μας. Λοιπόν, ο Σπύρος λοιπόν μας είπε, σημαίνει τα αρχικά του National Recovery Administration, δηλαδή Εθνική Διοίκηση Ανασυγκρότησης. Αυτή ήταν μια βασική κρατική υπηρεσία που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το 1933 επί προεδρίας Φραγκλίνου Ρούσβελτ στο πλαίσιο του New Deal. Ήταν μια σειρά μέτρων που είχε λάβει ο Ρούσβελτ προκειμένου να καταπολεμήσει την ανεργία και την ύφεση που είχε δημιουργηθεί με το κράχ του 1929. Στόχος λοιπόν του New Deal ήταν άνακαμψη της οικονομίας από τη μεγάλη ύφεση μέσω κανόνων δικαίου, ανταγωνισμού, κατώτατου μισθού και δικαιωμάτων εργασίας. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που εφάρμοζαν τους κανόνες επιβραβεύονταν και επιδεικνύοντας ένα σήμα, ένα μπλε αετό δηλαδή, και που έκει τα αρχικά, NRA, στα γκρίκλης, πώς λέγεται το NRA, NRA. Ακριβώς έτσι ακούγεται και στο τραγούδι. Ρεγάτης τιμημένος.

Λοιπόν, τα ακούσαμε και το NRE. Και τώρα θα μιλήσουμε για την ιστορία με το Μαζονέκη. Θα σταθώ στο θέμα της κηδείας του. Είδα, ήταν μια κηδεία λαϊκού ειδόλου. Έχω δει και άλλες κηδείες λαϊκών τραγουδιστών, ειδόλων, όπως ο Διονυσίου, αλλά και ο Καζατζίδη. Στο μεγάλο Στέλιο Καζατζίδη, οι χιλιάδες λαού που τον συνόδευσαν στο νεκροταφείο ήταν εκείνοι που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, που του συντρόφευσαν στην ξενιτιά και που με αυτά νοσταλγούσαν την πατρίδα. Έχω την εντύπωση ότι οι χιλιάδες λαού που συνόδευσαν τον Μαζονάκη στην τελευταία του κατοικία, συνόδευσαν στον τάφο τα ανέμελα χρόνια της δεκαετίας του 90. Τους ερωτές τους, τα όνειρά τους, ό,τι όνειρα είχαν, πριν έρθουν τα μνημόνια, ο COVID, η ακρίβεια και τους τα γκρεμίσει.

Λοιπόν, και μια και μιλήσαμε για την κυρία του Μαζονάκη, θα πρέπει να προσθέσουμε και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που αιτιολογούν την κοσμοπλημμύρα που κατέκλυψε την Νίκαια. Πρώτον, ο Μαζονάκης πήγε άδικα, εντελώς άδικα, από γιατρούς και τζίδες. Δεύτερον, υπήρξε άτομο που βοηθούσε αδύναμους. Και δεν εννοώ μόνο τις συναυλίες στους φυλακές, ενώ και τα χρήματα που έδινε σε αδύναμους οικονομικά. Τώρα τα στόματα άνοιξαν. Όπως για παράδειγμα η τελευταία σύζυγος του φίλου μου, του Σπύρου του Φωκά, που είπε πως τους βοήθησε. Τρίτον, ο Μαζονάκης ποτέ δεν απαρνήθηκε την καταγωγή του, τους δικούς του, τη γειτονιά του. Τέλος, στις διάφορες ελίτ που μίλησαν λίγο περιφρονητικά για το πλήθος που πήγε στην κηδεία ενός κιλά, τους θυμίζω την ανάρτηση του μεγάλου Σταύρου Ξαρχάκου, γράφει ο συνθέτης. Αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Σταύρος Ξαρχάκος.

Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω τη Ρούλα που δεν χαρίζουμε το λαό. Πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη στους φασίστες. Και ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Αντώνη. Το λαμβάνω υπόψη μου. Το λαμβάνω υπόψη μου, σε μου είπε. Συγκεκριμένα μου είπε να μην ψιθυρίζω, να μιλάω πιο δυνατά. Και υπάρχει μια διαφορά στάθμισης ανάμεσα στα τραγούδια που ακούγονται και στην ομιλία μου. Να μην ψιθυρίζω. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα τώρα. Το περασμένο Σάββατο το πρωί μάθαμε την είδηση για τον θάνατο του Σπύρου Χαλβατζή. Του ατόμου που διατέλεσε στέλεχος συνολέας Λαμπράκη, τη ΕΔΑ, αγωνιστής πρώτης γραμμής δικτατορίας και γραμματέας της ΚΝΕ και ηγετικός στέλεχος του ΚΟΕΣ, τη μεταπολίτευση και βουλευτής. Ο Χαλβατζής γεννήθηκε σε κομμουνιστικό γενιά το 1947 στην Κοζάνη και από μικρή ηλικία φυσικά γνώρισε το μεροκάμα του κλπ. Η ασφάλεια στο φάκελό του κατέγραφε την πολιτική του δράση, από το 1963, δηλαδή όταν ήταν 16 χρονών. Αμετανόητο κομμουνιστή τον χαρακτήριζαν τα όργανα της Χούντας του φάκελο του και η δικτατορία του συνέλαβε την ημέρα του πραξικοπήματος. Αρχικά εκτοπίστηκε στη Γιάρο και στη συνέχεια στάλθηκε σε στρατόπεδα Σκάλα Σοροπού και στο Λακί της Λέρου. Από το στρατό επολύθηκε το 1972 όταν το απογορεύτηκε έξοδος από τη χώρα. Μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου συνελήφθη και εξορίστηκε στη Γιάρο, όπου απελευθερώθηκε το 1974. Στη συνέχεια έγινε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακιστέων και Εξεριστέων και της Ασιακών, βουλευτής στο κόμμα και εκλεγμένος νομαρχιακός σύμβουλος, επικεφαλής των συνδυασμών που στήριζαν το ΚΚΕ. Ακούστε, μπορεί με το ΚΚΕ να μην διατηρώ διπλωματικές σχέσεις, χρόνια τώρα, αλλά ειλικρινά σέβομαι τους αγωνιστές του. Η Φάμπρικα, ένα τραγούδι αμιγώς έτσι, για το κομμουνιστικό, ας πούμε.

Και αφού ο λόγος για τον Χαλβατζή, θα σας διαβάσω μια ανάρτηση που έκανε ο γελιογράφος, σκητσογράφος και γελιογράφος, ο Ανδρέας Πετρουλάκης, για τον Χαλβατζή. Γράφει λοιπόν: «Κάποτε είχα σχολιάσει ειρωνικά κάτι κομμουνιστικό που είχε πει ο Σπύρος Χαλβατζής στην τηλεόραση. Ο Αντώνης Καρκαγιάννης, διευθυντής τότε της Καθημερινής, αγρίεψε: Μη μιλάς έτσι για τον Χαλβατζή. Ήταν το μεγαλύτερο παλικάρι που πέρασε από τη Γιάρο. Σκληρός άντρας. Προκαλούσε τους χωροφύλακες να τον χτυπήσουν. Είχε φάει το περισσότερο ξύλο στο νησί και ακόμα προκαλούσε». Ο παντοτινός σεβασμός στο γενναίο παλιό αγωνιστή, ακόμα και αν είχαν πια αλλάξει στρατόπεδα. Κι εγώ τόσα ήξερα.

0: και μετά τους 15 που θα ακούσετε θα ακολουθήσει ο συνάδελφος ο Τάκης Κρυβάνος για τις ειδήσεις των 4 και εμείς θα τα πούμε την επόμενη ώρα.
1: Ο τάφος μικρός, η μάνα δεν ζει και ένα πουλάκι λάει.

πίκρες, ήλιος λαμπρός στους δρόμους γιορτή. Τραγούδια ανεμίζει πλήθος λαός και ένα πουλάκι λαρεί.

0: στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνεο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του «Πάντα παρόν». Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 4.
0: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Θριαμβολογής Μητσοτάκη για την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Νίκο Σκούπ. Οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επικαλούμενος στα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με αυτά, το 27,5% των πολιτών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην κυβέρνηση και με αφορμή την παραδοχή του Κυριάκου Πιερακάκη σε συνέντευξή του στην Ευσύν ότι το κόστος ζωής αυξάνεται, ότι οι πολίτες χρειάζονται μεγαλύτερη προστασία, αλλά και ότι οι τράπεζες πρέπει να κάνουν περισσότερα για την οικονομία και την κοινωνία. Όλα αυτά ύστερα από 7 χρόνια διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία αναγνωρίζει τα προβλήματα αλλά προστατεύει τις επιλογές που τα αναπαράγουν. Δημοσιονομικές δυνατότητες υπάρχουν, το ερώτημα είναι για ποιους χρησιμοποιούνται, τον ΣΥΡΙΖΑ. Νέα καταγγελία για τη γιατρό στο Κολωνάκι με πολίτη να καταγγέλει ότι διέγνωσε τη σύζυγό του με καρκίνο, αλλά τελικά ήταν υγιής. Όπως μάλιστα ανέφερε, μιλώντας στο Sky, λίγο μετά το περιστατικό έκανε τηλεφωνική αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, από που τον ενημέρωσαν ότι το ιατρείο στην Καρνεάδου ήταν καθόλου ανώμημο, ενώ του πρότεινα να ακολουθήσει τις συστάσεις της γιατρού. Ανατράπηκε η απόφαση που προέβλεπε τον τερματισμό του ιστορικού ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle την 1η Ιανουαρίου του 2027. Τη συνέχιση της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος αποφάσισε χθες το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο του Γερμανικού Φορέα. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 17χρονου μαθητή, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο 17χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Μαδέ στο Δήμο Μαλεβιζίου. Στην περιοχή από το πρωί βρίσκονταν σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου, για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση. Στη διεθνή ενημέρωση, τη δεσμευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η οποία παρέχει στην Ουάσιγκτον μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας της Ιρλανδίας, χαιρέτησε η Δανία. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία θα αποτρέψει την εγκατάσταση της Κίνας και της Ρωσίας στο έδαφος της Γκριλανδίας. Στην αθλητική ενημέρωση για την 5η αγωνιστική της Super League, σήμερα θα παίξουν Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7 και Άρης Ηρακλής στις 7.30.
5: Ο καιρός.
7: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στο Μιχάλη Βαλιανάτο.
8: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολονακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
5: Και 5 στο κόκκινο.

Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας, Aperitif, που είπαμε είναι ένα ορεκτικό ποτό, όπως μου είπε ο φίλος μας, που περιλαμβάνει, εν πάση περιπτώσει όμως, το ποτό αυτό που σε σερβίρουμε εδώ στο κόκκινο, περιλαμβάνει λοιπόν επικαιρότητα, ιστορία, πολιτική και πολιτισμό και φυσικά τραγούδια, μουσική. Λοιπόν, Aperitif λοιπόν, με εμένα, με τον Μιχάλη Βαλιανάτη στο μικρόφωνο και τον Νίκο Μπετσιμέα, πολύτιμο αργό στον ήχο. Παρατήρησα ότι μία ώρα ολόκληρη δεν έχω ασχοληθεί, δεν σας έχω μιλήσει για την ποίηση. Ξέρετε ότι η παλιότερη τουλάχιστον, ότι μια πετριά την έχω φάει με την ποίηση, έτσι. Χρόνια τώρα. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Ξεκινώ με ένα γνωστό τραγούδι, το τραγούδι του Ξαρχάκου, το «Ήταν μια φορά μάτια μου». Αυτό το τραγούδι το έχω πρωτακούσει ως τραγούδι των τίτλων στο σύριαλ της ΣΕΤ2, «Η έμπορ των εθνών». Ένα σύριαλ που στηριζόταν στη σειρά διηγημάτων του Παπαδιαμάντη, έτσι. Ήταν σε σκηνοθεσία του Κώστα Φέρη. Λοιπόν, όπως μου είχε πει ο Φέρης, που έγραψε τους στίχους, αυτούς τους στίχους τους εμπνεύστηκε από ένα δημόδες δύστιχο που έλεγε ένα Σαββατοβράδυ, μια Κυριακή πρωί. Πού το βρήκε? Το βρήκε στα άπαντα του Μιλτιάδη Μαλακάση ως μότο, θα σας πω τι είναι το μότο, στο ποίημα του Μπαταριάς. Μότο είναι μια φράση που χρησιμοποιεί ο ποιητής ή ο συγγραφέας πάνω από το ποίημά του ή πάνω από το μυθιστόρημά του, η οποία λειτουργεί ως ερέθισμα για την έμπνευση του ποιητή ή του συγγραφέα. Λοιπόν, από το μότο λοιπόν του Μπαταριά εμπνεύστηκε ο Φέρης τους στίχους του τραγουδίου που θα ακούσετε.

Καταρχήν να ευχαριστήσω για τα καλά λόγια την κυρία Άννα, η οποία μου λέει πόσο χρονών είναι, δεν έχει σημασία, και ότι δεν άκουγε Μαζονάκη. Αλλά ο θάνατός του όμως για κάποιο λόγο διαπέρασε και μετά ανακάλυψε τη συνεργασία του με τα στάντος, τέλος πάντων, με τον Κραουνάκη και την ταινία του Παναγιωτόπουλου, τα όσα είχε πει ο Φίβος και τα τραγούδια που έβαλα εγώ, εν πάση περιπτώσει. Και τελικά το προσέγγισε διαφορετικά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Στη φίλη μου τη Μάχη, που μου έρχεται καλό τη νέα εκπομπή, με σχόλια κλπ. Και στην φίλη μου τη Σοφία, μας δίνει κάτι για την εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αφήστε το αυτό. Λοιπόν, μιλήσαμε λοιπόν. Σας είπα ότι πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Θα σας πω τώρα κάτι άλλο. Κάτι αντίστοιχο, πάλι με μότο, όπως σας έλεγα, δηλαδή με την φράση που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας πάνω-πάνω στο έργο του και την οποία υποτίθεται εμπνέεται έτσι και αναγράφει το έργο. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και με τον Αΐμι στο φίλο μου, τον Μανώλη Ρασούλη. Ο Ρασούλης, φανατικός λάτρης της ελληνικής ποίησης, διαβάζοντας το δεκάλογο του Γύφτου, το μεγάλο αυτό ποίημα του Κωστή Παλάμα, στάθηκε στο μότο, αυτό που σας έλεγα πριν, στον πρώτο λόγο. Εκεί, όπως αρχίζει το ποίημα, πριν αρχίσει το ποίημα δηλαδή. Του δωδεκάλογου του Γύφτου, δηλαδή του Γύφτου που γκρεμίζει παρελθόν, ιστορίες, θρησκείες, αυτοκρατορίες και πάει λέγοντας έτσι. Εκεί λοιπόν διαβάζουμε στο μότο: Γύφτισα τον εβίζαξε, για τούτο έχει φτερά. Σέρβικο τραγούδι. Δηλαδή είχε ακούσει ένα σέρβικο τραγούδι που έλεγε αυτό το στίχο ο Παλάμας και από εκεί αφορμίστηκε. Όπως καταλάβατε, το ίδιο μότο ενέπνευσε και τον Μανώλη του Ρασούλη που μας χάρισε το γνωστό και τόσο δημοφιλές τραγούδι με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Και τώρα λοιπόν από την ποίηση θα περάσουμε στην επικαιρότητα και θα μιλήσουμε για υποκλοπές. Ναι, αυτές που ως γνωστόν τις έκαναν ιδιώτες και όχι η ΕΕ με το Πρέταντορ. Λοιπόν, το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα, ξέρετε ότι αφορά τουλάχιστον 92 καταγεγραμμένους στόχους παρακολούθησης. Ανάμεσά τους πολιτική, στρατιωτική και δημοσιογράφη. Στις αρχές του 2026 μάλιστα, εκδόθηκαν και καταδικαστικές αποφάσεις για τα εμπλεκόμενα στελέχη εταιριών, ενώ έχουν κατευθεί και αγωγές αποζημίωσης από τα θύματα. Όπως με τις οποίες αγωγές, από ό,τι γνωρίζω, ζητούν το ποσό των 7,6 εκατομμυρίων ευρώ. 8 θύματα που κατέθεσαν την αγωγή τους στο πολυμέλες πρωτοδικείο, γιατί ήταν θύματα υποκλοπών μέσω του Πρέταντορ. Λοιπόν, δεν κατηγορείται η κυβέρνηση, κατηγορούνται οι ιδιώτες. Και τι είναι αυτοί οι ιδιώτες? Οι ιδιώτες αυτοί είναι ο κύριος Ταμ Ντίλιαν, ιδιοκτήτης της Ιτελέξα, παράγει το Πρέταντορ, η Σάρα Χάμου, ο Φελίξ Μπίτσιος και ο Γιάννης Λαβράνος. Σε αυτούς τους κυρίους λοιπόν επιβλήθηκε συνολική ποινή 126 χρόνων και 8 μηνών. Λοιπόν, σύμφωνα με την κυβερνησάρα μας όμως, ξέρετε ότι δεν φταίει η ΕΕΠ, αλλά οι ιδιώτες. Έφταιγαν αυτοί οι ιδιώτες, που όμως αυτοί αρνούνται την ενοχή τους. Και για ποιος φταίει για τις υποκλοπές? Μήπως φταίει ο Χατζηπετρής?

Λοιπόν, και εκεί που νόμιζε ότι η κυβέρνηση δική σε χάσει με το θέμα των υποκλοπών, νέα προειδοποιητική βολή προς το Μαξίμου από τον Ταλ Ντίλιαν, τον ιδιοκτήτη της Τελέξα. Τι συνέβη, αυτός δικαζόταν στην Κύπρο γιατί μέσω ενός μαύρου βαν η εταιρεία του έκανε υποκλοπές. Λοιπόν, εκεί βγήκε εντελώς λευκός, παρθένος. Οπότε προέβησε σε δηλώσεις και λέει για τα θέματα της Ελλάδας. Κάποιοι ίσως διαπιστώσουν στην Ελλάδα ότι η αλήθεια την οποία γνωρίζουν είναι ήδη πιο δύσκολο να συνάδει με το αφήγημα που επέλεξαν να προωθήσουν. Ένα. Είναι σαφές ότι ο πρώην αρχιδιοικητής της μυστικής μονάδας τεχνολογίας του Ισραηλινού στρατού, Ντίλιαν δηλαδή, προειδοποιεί τον Μαξίμου ότι με τα στοιχεία που θα καταθέσουν οι τέσσερις κατηγορούμενοι, γύρω στο Δεκέμβριο αυτό, θα την έξω στον αέρα το αφήγημα. Επίσης, λέει με νόημα, όσοι βασίστηκαν επί Μακρόν σε αυτό το αφήγημα, ενδείχεται τελικά να διαπιστώσουν ότι από τα πραγματικά περιστατικά αποέχει μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Τι ισχυρίζεται αυτός? Ότι δεν πουλάει αυτός σε ιδιώτες το Predator, το πουλάει σε κράτη ή σε υπηρεσία των κρατών. Λοιπόν, και αφού μιλάμε για υποκλοπές, μπαλάτε για τους ασφάλιτες.

Λοιπόν, και από τους ανατολικογερμανούς ασφαλίτες πάμε στη Μαρία Κάλλας. Γιατί στη Μαρία Κάλλας? Γιατί στις 16 Σεπτεμβρίου, τώρα πριν μερικές μέρες δηλαδή, το 1977, στο Παρίσι, πεθαίνει σε ηλικία 53 ετών. Όταν ακούω το όνομα της Κάλλας, αυτόματα θυμάμαι τον Λουκίνο Βισκόντι, τον γνωστό σκηνοθέτη, έτσι, τον άνθρωπο που ουσιαστικά δημιούργησε το φαινόμενο Κάλλας. Και τούτη διότι την έμαθε να παίζει ως ηθοποιός πάνω στη σκηνή. Μέχρι τότε η σοπράνο απλώς τραγουδούσαν. Όπως είπε χαρακτηριστικά το 1969, άρχισε να σκηνοθετώ όπερα για την Κάλλας. Ήταν αυτός που δημιούργησε το φαινόμενο λοιπόν της Κάλλας, αφού της καλλιέργησε στο έπακρο εκφραστικά μέσα της και φτάνοντας τις ερμηνείες, τις δυνατότητές της σε επίπεδα μιας μεγάλης ηθοποιού πόζας. Μέχρι τότε οι εύσομες σοπράνο ανέβαιναν και τραγουδούσαν, δεν έπαιζαν. Γι' αυτό λέμε ότι η όπερα είναι προ-Κάλλας και μετά Κάλλας. Μάλιστα, η επίδραση του Βισκόντι ήταν τόσο μεγάλη στην Κάλλας, που λέγεται πως κάποτε της απαγόρευσε να υποδηθεί επί σκηνής τη Μανών Λεσκό, γιατί δεν ήταν τόσο όμορφη όσο η νεαρή ηρωίδα του Πουτσίνι. Και φυσικά η θεά υπάκουσε σε μαθήτρια γυμνασίου. Την τραγούδησε όμως. Και την τραγούδησε θεϊκά. Ακούστε τη.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής σημερινής, την οποία ξεκίνησα με αρκετό τρακ και με αρκετή επιστροφή στην ετωλοκαρνανική, στο ετωλοκαρνανικό ιδίωμα, που τρώω πολλές λέξεις. Τέλος πάντων, θα το συνηθίσω. Μιλάγαμε λοιπόν πριν για την Κάλλας. Η Κάλλας ήρθε και στην Ελλάδα αρκετές φορές. Συγκεκριμένα πρωτοεμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών το 1957 και μάλιστα έγινε και μεγάλο ζήτημα, γιατί ενώ στην αρχή δεν ζήτησε χρήματα, είπε «δεν θέλω χρήματα», εν τέλει της πρόσφεραν 9.000 δολάρια, γεγονός που τότε η τότε αντιπολίτευση το εργαλειοποίησε και ήταν, λέει, υπέρμετρη σπατάλη. Τελικά η Κάλλας τραγούδησε μόνο μία μέρα, 5 Αυγούστου 1957. Τρία χρόνια αργότερα, το 1960, πρωταγωνίστησε ως Νόρμα στην πρώτη παραγωγή όπερας στην Επίδαυρο, κάνοντας έτσι το χατήρι στον δημοσιογράφο Κωστή Μπαστιά, ένα άτομο που την είχε βοηθήσει στα πρώτα βήματά της. Και συμφώνησε ότι τα χρήματα να δοθούν για υποτροφίες Κάλλας. Εκεί λοιπόν ανέβηκε η Νόρμα στις 24 και στις 28 Αυγούστου του 1960. Με σκηνοθέτη τον Αλέξη Μινωτή, ενδυματολόγο τον Αντώνη Φωκά και σκηνογράφο τον Γιάννη Τσαρούχη. Την επόμενη χρονιά επανεμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Επιδαύρου, το 1961 δηλαδή, υποδιόμενη τη Μύδια του κ. Μπίνη. Η σκηνοθεσία πάλι και του Μινωτή, η σκηνογραφία και η ενδυματολογία του Τσαρούχη και οι χορογραφίες της Μαρίας Χόρς. Λοιπόν, γίνοντας από μικρό αυτό αφιέρωμα στην Κάλλας, ακούστε την πώς ερμήνευσε την Κάστα Ντίβα στο Παλέ Γκαρνιέ στις 19 Δεκεμβρίου 1958. Η ερμηνεία αυτή είναι ιστορική.

Λοιπόν, αρκετά με την Κάλλας. Το μικρό μου αφιέρωμα το κάναμε. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω για τον Νίκο Σκαλκότα. Και θα σας μιλήσω για τον Νίκο Σκαλκότα γιατί στις 19 Σεπτεμβρίου του 1949 ο συνθέτης, λοιπόν, Νίκος Σκαλκότας είχε επισκεφτεί το Δημοτικό Νοσοκομείο του Δήμου Αθηναίων. Δηλαδή εκεί που είναι σήμερα το Πνευματικό Κέντρο. Προκειμένου να εξεταστεί γιατί έπασχε από κύλι. Περίμενε στην ουρά, αλλά το ιατρείο έκλεισε το μεσημέρι. Δεν μπόρεσε να μπει λόγω πολλών ασθενών και αποφάσισε να επανέλθει την επομένη. Δεν είχε τη δυνατότητα να πάει σε ιδιώτη γιατρό. Εκείνη τη μέρα είχε κλείσει θέση σε κλινική για να γεννήσει η γυναίκα του. Το βράδυ τον έπιασαν οι πόνοι, τύλιξε το στόμα του με πετσέτες για να μην καταλάβει η ετοιμόγενη γυναίκα του τον πόνο του, ταραχτεί και βάλει σε κίνδυνο το έμβριο. Το πρωί είχε πεθάνει. Ποιος ήταν ο Σκαλκότας? Ο Σκαλκότας γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1904, στις 8 Μαρτίου. Από την ηλικία των 5 ετών άρχισε να μαθαίνει βιολί. Αργότερα αποφύτησε από το Οδείο Αθηνών το 18 με ανώτατη διάκριση. Το 21 πήρε υποτροφή από το Ίδρυμα Βέροβ για ανώτερες σπουδές βιολί στο Βερολίνο. Εκεί λοιπόν είχε δασκάλους τους Κουρτ Βάιλ, Φίλιπ Γιάρναχ και τον πάπα της πρωτοπορίας Άρνορντ Σέντεμπεργκ, ο οποίος τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Έμεινε στο Βερολίνο μέχρι το 1931 χάρη στην υποτροφία που είχε προσφέρει ο Εμμανουήλ Μπενάκης. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, αντιμετώπισε το φθόνο και την υποψία του όλου του κυκλώματος του μουσικού. Ποιοι του αποτελούσαν? Ο Φιλοκτήτης Οικονομίδης, ο Μανώλης Καλομύρης, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ο Σπύρος Φαραντάτος, αυτοί δηλαδή που ήταν η λεγόμενη εθνική σχολή, που δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να κατανοήσουν τις νέες προτάσεις του Σκαλκότα. Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές για τον Σκαλκότα. Για να ζήσει, καταδέχεται να παίξει βιολί σε ένα από τα τελευταία αναλόγια της κρατικής ορχήστρας. Και αργότερα στις ορχήστρες της λυρικής και της ραδιοφωνίας. Επίσης άρχισε να συνθέτει περιττωδώς. Από το 35 μέχρι το 45 είχε γράψει πάνω από 100 έργα. Κλεισμένα στο δικό του κόσμο και αποκομμένος εντελώς. Το πώς πέθανε, σας το είπα. Σήμερα, ο Νίκος Σκαλκότας θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα. Ο Αυστροβρετανός μουσικολόγος και κριτικός Hans Keller πλειοδοτεί σε ένα κείμενό του, αναφέρει ως κορυφαίο συνθέτης του 20ου αιώνα τα τέσσερα σίγμα: Σένμπεργκ, Στραβίνσκι, Σκαλκότας και Σωστακόβιτς. Και τώρα θα ακούσετε το τραγούδι, τον υπηρώτικο χορό, υπηρώτικος dance, από τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, που τη διευθύνει παρακαλώ ποιος? Ο Δημήτρης Μητρόπουλος. Αυτός που τον κυνήγησε όταν ήταν στην Ελλάδα.

Λιντοβίκα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ίσως χρειαστεί ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή στον Ρέντφορντ. Γιατί είναι έτσι όπως τα λέτε. Έκανε πολύ σημαντικά πράγματα για τον κινηματογράφο. Και τη Σταρ ο ίδιος. Επίσης, ο φίλος μου ο Τάσος που λέει: δεν σας άκουσα από την αρχή και δεν ξέρω αν θα κάνετε εκπομπή και την Κυριακή. Ναι, και την Κυριακή θα έχουμε εκπομπή. Λοιπόν, τώρα θα ασχοληθούμε με τον αστέρα της κυβερνησάρας μας, τον Κυριάκο Πιερακάκη, ο οποίος πρόσφατα έδωσε και συμβουλές στη Γερμανία πώς να ξεπεράσει η Γερμανία τώρα την οικονομική κρίση. Και λέει: η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια υπαρξιακή κρίση και σήμερα βρισκόμαστε στα πρόθυρα ενός ιστορικά χαμηλού ποσοστού ανεργίας. Επιτυγχάνουμε πρωτογενή πλεονάσματα, ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης οικονομίας μας είναι διπλάσιοι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η έμπνευση που πιστεύω ότι μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή στη Γερμανία, είναι ότι οι μεταρρυθμίσεις μπορεί στην αρχή να είναι επώδυνες, αλλά τελικά αποδίδουν τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά. Λοιπόν, επειδή τα πήρα, ας θυμηθούμε πώς έγινε πρόεδρος του Eurogroup ο πρώην σοσιαλιστής και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και γίνει υποτακτικός του κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών είχε αντίπαλο τον Vincent van Petegem, δηλαδή τον αναπληρωτή πρωθυπουργό και υπουργό προϋπολογισμού και διοικητικής απλοποίησης του Βελγίου. Το οποίο Βέλγιον, ως γνωστόν, προβάλλει στεναρία δίσταση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τη εκχωρήσει ως άτοκο δάνειο 185 δισεκατομμύρια ευρώ για την ανασυγκρότηση της Ουκρανίας από τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια. Κατόπιν τούτο, η εκλογή του κ. Πιερακάκη, ενός υπουργού που η χώρα του κατά δήλωση του πρωθυπουργού της είναι σε πόλεμο με τη Ρωσία, δεν ήταν έκπληξη για τους παρικούντες στην Ιερουσαλήμ. Τολμώ δε να πω ότι ήταν προαποφασισμένοι και 100% σίγουροι. Όλα τα άλλα, τα περί αναγνώρισης του κύρους της χώρας μας και τα περί εθνικής επιτυχίας, είναι οι γνωστές απαραίτητες πομπόδες εκφράσεις που συνοδεύουν τα 9 μέρα της γνωστής οπίστειας περιοχής. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον πρώην σοσιαλιστή υπουργό εθνικής οικονομίας, ο πολιτευτής.

0: και μου την κάνεις λιώμα. Απ' το πόδι με τραβάς βαθιά μέσα στο χώμα.
1: Λοιπόν, πλησιάζοντας προς το τέλος, ο φίλος ο Μιχάλης λέει: προτείνω μετά την αναφορά στον πρώην σοσιαλιστή το πρώτο μέρος της εκπομπής να λέγεται Aperitif και το δεύτερο Digestif. Χαίρε αδελφέ, να είσαι καλά. Και ο Γιώργος, ο οποίος μου λέει: αυτά που λέει ο Ιερακάκης τα πέτυχε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με την κοινωνία όρθια, αυτός με την κοινωνία στα τάρτερα. Και ο κλέφτης εκμεταλλεύεται τις επιτυχίες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιώργος, να είσαι καλά. Λοιπόν, θα κλείσουμε σιγά σιγά την πρώτη εκπομπή μας με την αναφορά μας σε ένα φίλο, πολύ καλό φίλο, που μας αποχαιρέτησε πριν 7 χρόνια, τον Τάκη Σπυριδάκη. Ο Τάκης Σπυριδάκης έφυγε στις 14 Σεπτεμβρίου του 2019. Είχε γεννηθεί στην Αίγνα το 1958, αποφύτησε την δραματική σχολή του Εθνικού, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην μεγάλη οθόνη το 1983, παίζοντας έναν από τους πρωταγωνιστές της ταινίας «Η γλυκιά συμμορία» σε σκηνοθεσία του Νίκο Νικολαίδη. Ακολούθησε ένα λούφα και παραλλαγή του Περάκη, που γεννή περίπολος, μπροστά της οικογένειας, αυτή η νύχτα αμένη, μαύρο γάλα, κανείς δεν χάνει σε όλα, φτηνά τσιγάρα κλπ. Το 89 υπέγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «Μικρού μήκους Βέρα Κρούζ». Τιμήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού και το 90 βραβεύτηκε από το Εθνικό Κέντρο Ταινιών της Γαλλίας. Οι κάπως νεότεροι ανακάλυψαν το Σπυριδάκη μέσα από την περίφημη διαφήμιση για τον Αγαπούλα και τον Πίου, πρόεδρος καρικατούρα ποδοσφαιρικής ομάδας που βρίσκει ένα μετανάστη από την Αφρική να πλένει μπαρμπρίζ σε φανάρια και τον παρουσιάζει σαν βασικό φόρ στην ομάδα. Στημένοι αγώνες, απειλές, λεζάντες κλπ. Σε όλα αυτά είναι μέσα ο Αγαπούλας. Ο Σπυριδάκης τον ερμηνεύει με τέλειο κωμικό στυλ. Ο ηθοποιός βέβαια που έφυγε δεν θα μείνει μόνο στην μνήμη μας μόνο από την κάλτα αυτή διαφήμιση, αλλά πάρτε μια γεύση.
2: Στα Αγαπούλα, ή ρίχνεις τον Νίκη στο γήπεδο ή παίζω μπάλα αλλού.
3: Πρόεδρε, εδώ υπάρχουν συμβόλαια.
2: Έχω πληρώσει εγώ συμβόλαια. Συμβόλαια υψηλής ραπτικής.
4: Εμφάνιση Kickstep.
2: Τι είναι αυτό, ρε?
4: Εμφάνιση see-through.
2: Εμφάνιση see-through. Άλλο.
4: Ηλίκον.
2: Και πώς θα τζαρτζάρει, ρε? Συμβόλαια ζωής.
5: Πρόεδρε, εγώ δεν ξαναπαίξω μπάλα.
2: Στο Σουμπούτεο. Συμβόλαια προγαμία. Μαρία, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Σοφία, Στεφανία, Αλεξία, Κατάσα. Αυτό που νομίζεις είναι. Συμβόλαια με το λαό.
1: Λοιπόν, όχι τυχαία πάντως. Το Σπυριδάκη, οι περισσότεροι συνεφίλ τον έχουν συνδεδεμένο στο μυαλό τους με πολύ συγκεκριμένες σκηνές, όπως αυτή του κινηματογραφικού ντεμπούτου του στην Γλυκιά Συμμορία. Εκεί ο Τάκης αποφασίζει να πάρει μέρος σε μια ταινία πορνό μαζί με τον φίλο του τον Αργύρη. Η μουσική υπόκριση στο κρεβάτι ωστόσο περιλαμβάνει βιολοντσέλα. Και ο Τάκης γυρίζει αγανακτισμένο στο σκηνοθέτη, ο οποίος του έκανε παρατηρήσεις γιατί δεν μπορούσε να λειτουργήσει ερωτικά στην ταινία και είπε: «Δεν μπορούμε να βάλουμε κανένα Μάντι Γουότερς να γίνει φραμπαλάς τέλος πάντων». Λοιπόν, για τον φίλο μου, όπου και αν είναι, Μάντι Γουότερς. Του άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, από μένα και από τον φίλο μου τον Νίκο τον Πετσιμέα, καλό υπόλοιπο Σαββάτου, θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.

έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: στο κόκκινο.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρόκοσμος και Στούντιο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι 5.
0: Και 5 στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Θριαμβολογίες Μητσοτάκη για την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Οικοσκόπ. Οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα. Σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, επικαλούμενος στα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με αυτά, το 27,5% των πολιτών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σάλλος έχει ξεσπάσει με τις δηλώσεις του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη. Είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, είπε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας στο One, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να ανακαλέσει, κάνοντας λόγο για άστοχη δήλωση. Νέα καταγγελία για τη γιατρό στο Κολωνάκι με πολίτη να αναφέρει ότι διέγνωσε τη σύζυγό του με καρκίνο, αλλά τελικά ήταν υγιής. Όπως μάλιστα σημείωσε μιλώντας στο Sky, λίγο μετά το περιστατικό έκανε τηλεφωνική αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, από όπου τον ενημέρωσαν ότι το ιατρείο στην Καρνεάδου ήταν καθόλου ανώμημο, ενώ του πρότεινα να ακολουθήσει τις συστάσεις της γιατρού. Το Θάνο Πλεύρη στηρίζει κυβέρνηση, δεν υπάρχει θέμα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας του Υπουργού Μετανάστευσης έκανε λόγο το Πασόκ, ρωτώντας ξανά για ποιο λόγο είπε ψέματα, σχετικά με το πότε γνώριζε τους κατηγορούμενους στην υπόθεση Μαζονάκη. Την απόσυρση και τη ριζική αναμόρφωση του νομοσχεδίου για τους νοσηλευτές, το οποίο χαρακτηρίζει κοροϊδία, ζητεί η Φωτεινή Καριστινάκη. Η υπεύθυνη του Τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τονίζει ότι το νομοσχέδιο, αντί για ένα γενναίο ειδικό μισθολόγιο, την καθολική ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά, τα αντικειμενικά κριτήρια στις κρίσεις, προσφέρει ψίχουλα και ημίμετρα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 σήμερα το βράδυ έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευρυπίδου και Ερμού, στην Καραγιώργη Σερβία, στην Ερμού και σε όλες τις καθέτους από την Αγίων Ασωμάτων. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στο Λουξεμβούργο, οι αρχές διεξάγουν έρευνα αφού εντοπίστηκαν ντρόουν στον εναέριο χώρο στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η ενέργεια κυκλοφορία στη διάρκεια τη νύχτα, δήλωσε ο Πρωθυπουργό Λικ Φριντέν. Ο Φριντέν ανέφερε ότι το Λουξεμβούργο συνεργάζεται με τους εταίρους του στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό αυτό. Στην αθλητική ενημέρωση, οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα καουντραριστούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Νωρίτερα στις 5, Παρτίζαν και Μπουργ θα κοντραριστούν στο μικρό τελικό της διοργάνωσης.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Θοδωρή Μανίκα.
6: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολονακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

Τις 5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Θοδωρής Μανίκας και θα είμαι παρέα σας εδώ στο κόκκινο μέχρι το ρολόι να δείξει 7, αναζητώντας και τούτο το σαββατιάτικο απόγευμα, το χαμένο Σαββατοκύριακο, κάνοντας δηλαδή παρέα σας μια ραδιοφωνική βόλτα γύρω από τους ανθρώπους, με τις οδύνες τους και με τους θριάμβους τους, κάνοντας μια βόλτα γύρω από την πολιτική, τη μουσική, την κοινωνία, το ποδόσφαιρο και εν τέλει κάνοντας μια βόλτα γύρω από την ίδια την παλιοζωή, στην οποία βόλτα έχω σήμερα συνοδοιπόρο μου, συμπαραστάτη μου εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του σταθμού μας, τον ηχολήπτη μας, τον Γιάννο Ηλιάδη. Έχει σημασία, έχει πολύ μεγάλη διαφορά ένα όμικρον από ένα ήττα, άλλο Γιάννος και άλλο Γιάννης. Ο δικός μας εδώ λοιπόν είναι ο Γιάννος. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 7. Σας θυμίζω ότι σε αυτή την ώρα, σε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκυριακάτικου προγράμματος δεν έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη. Απ' την άλλη, χωρίς να θέλω να προκαταλάβω κάτι και κάποιον, με χαρά άκουσα τις προάλλες ότι από το ξεκίνημα του άλλου μήνα, από τις αρχές Οκτωβρίου, θα αποκατασταθεί αυτό το έλλειμμα και θα έχουμε τηλεφωνική υποστήριξη. Για να δούμε. Μέχρι τότε, η μοναδική δυνατότητα επικοινωνίας σας με το χαμένο Σαββατοκύριακο και με τον σταθμό γενικότερα αυτές τις ώρες είναι η αποστολή γραπτού μηνύματος μέσω της εφαρμογής Viber. Γράφετε την οποιαδήποτε ερώτηση, υπόδειξη, απορία, παρατήρηση, ακόμη και επίπληξη αν προκύπτει κάτι τέτοιο, και την αποστέλλετε το όποιο μήνυμά σας μέσω της εφαρμογής Viber στο 69 85 87 0059. Επαναλαμβάνω τον αριθμό για αποστολή μηνυμάτων μέσω Viber, 69 85 87 0059. Ξανά πιες το καλοκαιράκι, δεν ξέρω, φαντάζομαι το έχετε αντιληφθεί, 3 μέρες τώρα οι ψύχρες και οι εμφανώς εμφατικώς χαμηλότεροι των προηγούμενων εβδομάδων θερμοκρασία αποκαταστάθηκε κατά μία έννοια, παίζουμε γύρω στο 30-32. Βλέπω ότι ερχόμενος εδώ με τα πόδια, διασχίζοντας ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου της Αθήνας, το έχω ξαναπεί εδώ και χρόνια, πάντα μου αρέσει να έρχομαι πεζός όταν το επιτρέπει ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου και οι καιρικές συνθήκες. Παρατήρησα ότι υπάρχει μια σχετική ηρεμία στο κέντρο. Δεν ξέρω τι και πόσο από αυτή την ηρεμία, από αυτή την έλλειψη ιδιαίτερης κινητικότητας οφείλεται σε απουσία εκτός Αθηνών weekend, όπως λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει η αλήθεια είναι ότι εμφανώς υπάρχει μια ηρεμία, μια ησυχία στην κίνηση, στην κυκλοφορία εδώ στο κέντρο. Ξεκίνησα το σημερινό χαμένο Σαββατοκύριακο με ένα ευτραφή κύριο που δεν είναι πια στη ζωή εδώ και μια πενταετία. Έζησε 57 όλα και όλα χρόνια ο Μπις Μάρκι, ο οποίος ήταν και συνονόματός μου, με την έννοια ότι το πλήρες όνομά του ήταν Μάρσελ Θεόδωρ Χολ, ο Μαρκέλος Θεόδωρος Χολ. Λοιπόν, Μπις Μάρκι το καλλιτεχνικό, ένας DJ, παραγωγός, τραγουδοποιός, ράπερ, ψιλογκαγκστεράκος, όπως και όλοι οι ράπερς και οι hip hoppers εκείνων των πρώιμων ετών του hip hop, ο οποίος στα 57 του χρόνια μας άφησε χρόνους. Είναι μια περίεργη περίπτωση ο Μπις Μάρκι, και αν θέλετε μπορείτε να αναζητήσετε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ, όχι μόνο για τον βίο του αλλά και για όλες τις συνθήκες που από τα μαύρα γκέτο των μεγαλοπόλεων των Ηνωμένων Πολιτειών έβγαλαν προς τα έξω τα παιδιά αυτά που άλλαξαν τον κόσμο της μουσικής. Εμπολής κάποιοι άλλαξαν και τον δικό τους κόσμο και κάποιοι άλλαξαν και τον ευρύτερο κόσμο των κοινοτήτων μέσα από τις οποίες αναδείχθηκαν. Αυτό το φιλμ λοιπόν, αν θέλετε να το ψάξετε, έχει τον τίτλο All Up in the Bees.
κάνοντας και ένα λογοπαίγνιο τίτλος με το biz του ονόματός του, το biz του biz Μάρκη, αλλά και με το biz του show biz που λέμε, του business δηλαδή. Αυτός ήταν λοιπόν ο biz Μάρκη. Έρχομαι τώρα στην χώρα μας, στην πόλη μας, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπου αναμενόταν μετεπιτάσεως από διάφορους φαν της μουσικής και φαν των μεγάλων φυσιογνωμιών που δημιούργησαν την ροκ μυθολογία εκεί από τη δεκαετία του 60, που ανέμεναν τις συναυλίες του Arthur Brown σε Αθήνα χθες. Στον Καζάρτε ήταν προγραμματισμένο το χθεσινό live εν Αθήνες, και στη Θεσσαλονίκη σήμερα στο GUI, που έχει παρουσιάσει τα τελευταία χρόνια έντονη συναυλιακή κινητικότητα ο συγκεκριμένος σαλονικιώτικος χώρος. Δεν ξέρω τώρα και δεν θέλω να κάνω εικασίες τι συνέβη. Τα δελτία τύπου που κυκλοφόρησαν από χθες μιλάν για θέμα υγείας. Και γενικώς τώρα εδώ υπάρχει ένα ζητηματάκι το οποίο λέει ότι σε μια τέτοια ηλικία σαν την ηλικία του Arthur Brown, και έχοντας ζήσει μια ζωή γεμάτη όχι ακριβώς και υγιεινό τρόπο ζωής, γεμάτη καταχρήσεις να το πω έτσι, 84 είναι ο Arthur Brown, έτσι, και τα live του είναι δύσκολα live, δεν είναι ένας σαν τον Neil Young, ας πούμε, μια κιθάρα που βγαίνει πάνω στη σκηνή και παίζει. Βάφεται, μασκαρεύεται, περνάει μέσα από φωτιές, χοροπηδάει, έχει μια έντονη σκηνική παρουσία. Η ανακοίνωση λέει ότι της διοργανώτριας εταιρείας, και μάλιστα λάθος το λέω, όχι της διοργανώτριας εταιρείας, του management που εκπροσωπεί τον Arthur Brown, λέει προς τους Έλληνες φίλους μας, ζητάμε συγγνώμη, αλλά ερχόμαστε, κάνει ένα λογοπαίγνιο ανακοινώνοντας την μεταφορά της συναυλίας στο μέλλον. Λέει λοιπόν, παρά τις προσπάθειές μας, απρόβλεπτες δυσκολίες στις μετακινήσεις και στον ευρύτερο προγραμματισμό της περιοδίας μας αναγκάζουν να επαναπρογραμματίσουμε τις επερχόμενες εμφανίσεις μας στην Ελλάδα. Τα καλά νέα είναι ότι αξιοποιούμε αυτή την ευκαιρία για να επεκτείνουμε την περιοδία μας και σε άλλες χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβάνοντας την Σερβία και την Κροατία, και θα ανακοινώσουμε τις νέες ημερομηνίες μόλις τακτοποιηθούν οι λεπτομέρειες. Ο Άρθουρ είναι καλά στην υγεία του, η μπάντα είναι έτοιμη και έχουμε απόλυτο σκοπό να έρθουμε στην Ελλάδα. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την οποιαδήποτε αναστάτωση και ευχαριστούμε θερμά για την υπομονή και την κατανόησή σας. Και καταλήγει η ανακοίνωση με ένα είδος σλόγγαν. Ελλάδα, αυτή είναι μια αναβολή και όχι ένα αντίο. Υποσχόμαστε ότι θα πραγματοποιήσουμε τη συναυλία. Υπογραφή Arthur Brown και η ομάδα του. Το αναφέρω αυτό γιατί προφανώς είναι σε αντίθεση με όσα είπα πριν για την επιβάρυνση της υγείας του τραγουδοποιού και τραγουδιστή. Η αλήθεια είναι πάντως ότι μη σχετιζόμενα με την Ελλάδα και τις εδώ εμφανίσεις του που αναβλήθηκαν, τα δημοσιεύματα στο εξωτερικό, χωρίς να επαναλαμβάνω να αναφέρονται καθόλου στις ενελλάδεις συναυλίες, αναφερόντουσαν τις τελευταίες μέρες σε επιβάρυνση της υγείας του Arthur Brown, τον οποίο ακούμε για άλλη μια φορά στο πολυθρύλιτο Fire.

0: Ο Άρθουρ Μπράουν και η μπάντα του, γιατί έτσι υπέγραφε τα ηχογραφήματα σε όλο το μήκος της καριέρας του. The Crazy World of Arthur Brown. Ο τρελός κόσμος του Άρθουρ Μπράουν. Δεν πούλαγε τρέλα ο Άρθουρ Μπράουν, ήταν τρελοκαμπέρο περίπτωση από την ώρα που ξεκίνησε την διαδρομή του και παραμένει αυτό που έλεγα πριν, ότι στα 84 του διεκπεραιώνει ένα πάρα πολύ απαιτητικό live, μια πάρα πολύ απαιτητική σκηνική παρουσία, με όλα αυτά τα προαπαιτούμενα που έχει φτιάξει, που έχει ο μύθος του τέλος πάντων, και τα οποία τα αναπαράγει πάνω στη σκηνή όποτε βρίσκεται. Δεν ήταν και περίεργο που τέλος πάντων αναβλήθηκαν οι δύο συναυλίες του. Ευελπιστώ ο άνθρωπος να είναι καλά, και όπως ανακοίνωσε το γραφείο που τον μανατζάρει, στο αμέσως επόμενο διάστημα, προσθέτοντας και συναυλίες σε Σερβία, Κροατία και Κουτουλουπού, να έρθει ξανά στη χώρα μας. Και τελικά και αυτοί που είχαν αγοράσει εισιτήρια για χθες και αυτοί που είχαν αγοράσει εισιτήρια για σήμερα στη Θεσσαλονίκη, και όσοι αποφασίσουν να το κάνουν όταν ανακοινωθούν οι καινούργιες ημερομηνίες, να μπορέσουν να τον απολαύσουν επί σκηνής. Βλέπω εδώ στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News για την ακρίβεια, στο ειδησιογραφικό κανάλι της ΕΡΤ, σε μία από τις δύο τηλεοπτικές οθόνες που έχω απέναντί μου εδώ στο στούντιο του Κόκκινου, συζήτηση που δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 24 ώρα που γίνεται σε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι, περί την αποφυλάκηση Κασιδιάρη και τις κινήσεις που κάνει για να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή της χώρας αυτό το μίασμα. Έχω την εντύπωση, ταπεινή μου γνώμη, και κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να την πάρει τις μετρητής, ούτε και να την πάρει στα σοβαρά, αλλά έχω λόγο και έχω και δικαίωμα να το πω. Έχω την εντύπωση ότι κακώς δίνεται αυτή η δημοσιότητα. Όσο πιο πολύ γίνεται μπούρου-μπούρου για το τι θα κάνει ο Κασιδιάρης και για το αν θα κάνει κόμμα και για το τι λένε οι συνταγματολόγοι για το αν του επιτρέπεται να κατέβει ως αρχηγός κόμματος ή και ως απλός υποψήφιος, τόσο πιο πολύ η πλατφόρμα που εκπροσωπεί, τα θλιβερά πολιτικά του ιδεώδη και όλα αυτά που μοιράζεται με τους όποιους συνοδοιπόρους του, βγαίνουν στην επιφάνεια, αποκτούν μια επίφαση νομιμότητας, και πιθανόν κάποιους που δεν πατάνε πολύ καλά με τα πολιτικά ζητήματα ή είναι νέα και αύγαλτα παιδιά και εντυπωσιάζονται από διάφορα εύκολα κλισέ, πιθανώς να τους γοητεύουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται περί την επάνωδο του Κασιδιάρη στον έξω κόσμο, στον εκτός φυλακής κόσμο, και ποια είναι τα σχέδιά του και αν θα κάνει κόμμα, αν θα κατέβει υποψήφιος και whatever, πιθανώς και να τον βολεύουν, και ίσως θα έπρεπε οι συνάδελφοι, οι δημοσιογράφοι και στο κρατικό κανάλι και στην ΕΡΤ αλλά και στα υπόλοιπα κανάλια να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στο χρόνο που αφιερώνουν για τα σχέδια αυτού του ζωφερού ανθρώπου, αυτού του χαρακτήρα που λέρωσε την πολιτική σκηνή της χώρας, όπως και όλοι οι ομοειδεάτες του από το 2011-12 και μετά, που βγήκε μπροστά η Χρυσή Αυγή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό είχα να πω, δεν μου μένει χώρος και χρόνος για να παίξω ένα τραγούδι μέχρι το ρολόι να φτάσει στο σημείο που κάνουμε το break των 5.30 για διαφημιστικά σήματα και τα λοιπά. Άρα πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις και σήματα και επανερχόμεθα για τη συνέχεια του χαμένου Σαββατοκύριακου.
1: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολονακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την αυγή της Κυριακής.
2: Στο κόκκινο.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

Από το 1992 ήγουν 34 ολόκληρα χρόνια πριν από τις μέρες μας. Αυτή ήταν η Καναδή τραγουδοποιός και τραγουδίστρια Katie Lang, που παρέα με τον μόνιμο συνεργάτη και κιθαρίστα της, τον Ben Mink, έγραψαν το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, το Constant Craving. Ένα κομμάτι που μακροπρόθεσμα, 5-6 χρόνια αργότερα, από μια σειρά, από μια αλληλουχία γεγονότων και διαδικασιών, τους απέφερε σε αμφότερους τους δημιουργούς του, Katie Lang και Ben Mink, περισσότερα χρήματα ίσως από όσα έχουν βγάλει σε όλη τους την καριέρα από όλα μαζί τα άλλα τραγούδια που έχουν υπογράψει, που έχουν δημιουργήσει. Γιατί, όπως ίσως αναγνώρισαν οι πιο φιλόμουσοι από εσάς και αυτοί που έχουν το πιο εκπαιδευμένο αυτή, τα ρεφρέν του Constant Craving που μόλις ακούσαμε προσομοιάζουν με το hit των Rolling Stones από το 1997, Anybody Seen My Baby. Κάτι που η δημιουργή του Anybody Seen My Baby, η μόνιμη τραγουδοποιοί των Rolling Stones, Mick Jagger και Keith Richards, προς τιμήν τους παραδέχθηκαν χωρίς να χρειαστεί να γίνουν διαδικασίες, δικαστήρια κτλ. Και αφήνοντας τους δικηγόρους των δύο πλευρών να συζητήσουν και να βρουν την άκρη, βρέθηκε η άκρη, και η άκρη ήταν αφενός να δοθεί το λεγόμενο συνθετικό credit στους δύο Καναδούς, στην Katie Lang και τον Ben Mink. Και έτσι, αν έχετε την πρώτη έκδοση του Anybody Seen My Baby, την πρώτη έκδοση του δίσκου των Rolling Stones, όπου περιείχεται το επίμαχο τραγούδι του δίσκου Bridges of Babylon, θα δείτε το κομμάτι να υπογράφεται ως Jagger και Richards. Αν έχετε μια μεταγενέστερη έκδοση, θα δείτε το κομμάτι να υπογράφεται ως Jagger, Richards, Lang και Mink. Πολλά τα χρήματα, γιατί ήταν και, δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να λέω υπερβολές, αλλά για μένα αυτό το άλμπουμ των Rolling Stones είναι το τελευταίο σπουδαίο άλμπουμ των Rolling Stones. Κάθε δίσκος τους ακούγεται ευχάριστα, συγγνώμη, κακά τα ψέματα, αλλά ο συγκεκριμένος είναι ο τελευταίος σπουδαίος δίσκος των Rolling Stones, και το τραγούδι είναι πραγματικά αξιολάτρευτο. Εκ των υστέρων όλοι κατανοήσαμε ότι αυτό το αξιολάτρευτο του τραγουδιού Anybody Seen My Baby οφείλεται κατά πολύ και στην συνδρομή άθελά τους και εν αγνία τους, της Katie Lang και του Ben Mink, με τα ρεφρέν του Constant Craving που χρησιμοποιήθηκαν στο κομμάτι των Rolling Stones. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ακούσαμε το Constant Craving, το κομμάτι από το οποίο άρχισε αυτή η ιστορία, η περίεργη ιστορία, αλλά που δεν είναι και μοναδική στο χώρο της παγκόσμιας δισκογραφίας. Έλεγα νωρίτερα αυτά που έλεγα για την δημοσιότητα που δίνεται στην επάνωδο του Κασιδιάρη στον έξω κόσμο, στον εκτός φυλακής κόσμο. Χαίρομαι με κάποια μηνύματα που βλέπω εδώ στο Viber, που ακροατές έχουν την ίδια γνώμη. Αυτό που ακούτε αυτή τη στιγμή, αν το ακούτε στα ραδιόφωνά σας, άντε να κάνω μια παρένθεση και να σας το πω τώρα. Εδώ πέρα, στο κτίριο που στεγαζόμαστε, κάτω στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Καραϊσκάκη, στον αποκάτω όροφο, υπάρχει ένας χώρος όπου δεν ξέρω αν είναι για καλό ή για κακό. Κάποιοι άνθρωποι, για να το κάνουν, σημαίνει ότι καλά περνάνε, έρχονται και κάνουν τα λεγόμενα διαδραστικά παιχνίδια, αν το λέω καλά. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια δωμάτια όπου πρέπει να κάνεις κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες, να περάσεις κάποιους συγκεκριμένους στόχους για να βγεις από το δωμάτιο και να πας στο άλλο. Δεν έχω πάει και ποτέ να το δω. Αυτό που ξέρω, όπως ακούτε και αυτή τη στιγμή, ότι κάθε τρεις και λίγο πέφτει ένα ανελαίητο ντουμπου ντουμπου και ένα ανελαίητο ντάμπα ντάμπα, και δεν μας διευκολύνει αυτό καθόλου να κάνουμε τα ραδιοφωνικά μας καθήκοντα. Να τονίσω για όσους τυχόν δεν το κατανοούν ότι φυσικά και έχουμε μονώσεις και τα σχετικά σαν ένας ραδιοφωνικός σταθμός, σαν ένα ραδιοφωνικό στούντιο. Παρόλα αυτά όμως, το ντουμπου ντουμπου είναι τόσο ανελαίητο που, όπως
ίσως ακούσατε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, περνάει την ώρα που κάνουμε εκπομπή αυτό το πράγμα, και προφανές είναι ότι επειδή αυτοί που έρχονται σε αυτό το χώρο προφανώς το κάνουν αυτό στον ελεύθερο χρόνο τους, και ο ελεύθερος χρόνος είναι πιο διαθέσιμος για όλους τα Σαββατοκύριακα, ότι τα Σαββατοκύριακα το νταμπαντούμπα δίνει και παίρνει. Πάω λοιπόν και πάλι σε αυτά που, για λίγο ακόμα, σε αυτά που έλεγα περί τον Κασιδιάρη. Αν προσέξατε στην έξοδό του από τη φυλακή, αλλά ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν το έχει βγάλει από πάνω του. Βγήκε με ένα μαύρο μπλουζάκι, αυτά με το γιακαδάκι και τα τρία κουμπάκια, τα μπλουζάκια που ονομάζονται πόλο στην ενδυματολογική διάλεκτο, και είναι της, θα το πω γιατί έχει νόημα για αυτό που θέλω να σχολιάσω, είναι της αγγλικής φίρμας Fred Perry. Πολλά τα μπλουζάκια αυτού του τύπου, από τα Lacoste μέχρι τα Fred Perry, ένας ολόκληρος ενδυματολογικός κώδικας κρύβεται πίσω από τα λεγόμενα μπλουζάκια πόλο, έτσι ονομάζονται τα μπλουζάκια με το γιακαδάκι και τα τρία κουμπάκια. Αυτό το μπλουζάκι δεν το φόραγε τυχαία ο Κασιδιάρης, ούτε γιατί του είπε η αραβωνιαστικιά το «Αχ αγάπη μου, θέλω να βγεις από τη φυλακή φορώντας το μπλουζάκι που σου είχα πάρει δώρο στα γενέθλιά σου», για παράδειγμα. Είναι η στολή μιας ακροδεξιάς αμερικανικής οργάνωσης που ονομάζεται Proud Boys, όπως την επέβαλε ο ιδρυτής της εν λόγω οργάνωσης και πρώην ηγέτης της, ονόματι Gavin McInnes. Αυτός εμφανιζόταν πάντα με ένα μπλουζάκι Fred Perry μαύρο, έχει σημασία γιατί υπάρχουν Fred Perry μπλε, πράσινα, κόκκινα, κίτρινα και ούτω καθεξής, μαύρο με κίτρινες τις δύο εμβληματικές ρίγες στο γιακά που έχει η συγκεκριμένη φίρμα, και με κίτρινο το δάφνινο στεφανάκι που αποτελεί το σήμα της, όπως είναι το κροκοδυλάκι για τη Lacoste και ούτω καθεξής, είναι για την συγκεκριμένη εταιρεία Fred Perry το δάφνινο στεφάνι. Όταν η οργάνωση αυτή, οι Proud Boys, έκαναν μια πολύ δυναμική πορεία στο Portland του Oregon το Σεπτέμβριο του 2020, όπου συγκρούστηκαν με αντιφασίστες διαδηλωτές και έφαγαν μπόλικο ξύλο, όλα τα μέλη της οργάνωσης στη συγκεκριμένη πορεία φορούσαν το ίδιο μαύρο πόλο της Fred Perry, δίνοντας το look μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης και παραπέμποντας και στις παραστρατιωτικές οργανώσεις του Μεσοπολέμου, τότε που στην κεντρική Ευρώπη γεννήθηκε ουσιαστικά ο φασισμός και ο ναζισμός. Η εταιρεία Fred Perry, να τονίσω εδώ, καθόλου δεν το γούσταρε αυτό, πέρα από το ότι έκανε πωλήσεις, και δεν το γούσταρε γιατί δεν αποδεχόταν με τίποτα τις αξίες των ακροδεξιών καταναλωτών του προϊόντος της, για πολλούς λόγους και για σημαντικότερο λόγο των οποίων ότι ο ιδρυτής της εταιρείας Fred Perry ήταν ένας δημοκρατικών πεπιθήσεων εργατικός άνθρωπος εκεί στην Αγγλία, εργατικός εννοώ όσο αφορά στο κόμμα που προτιμούσε, και ο οποίος εμφορείται από δημοκρατικά ιδεώδη τα οποία σαν εταιρική κουλτούρα, ας το πούμε έτσι, τα κληροδότησε και στους εργαζόμενους της εταιρείας του και στην εταιρεία. Άρα λοιπόν δεν έχουν κανένα λόγο οι της Fred Perry, της εταιρείας Fred Perry, να είναι ευχαριστημένοι από αυτή την εξέλιξη, και δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι από αυτή την εξέλιξη σε τέτοιο βαθμό ώστε μακροπρόθεσμα αποφάσισαν και ακύρωσαν, ανέστηλαν κάθε εισαγωγή στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών του συγκεκριμένου μοντέλου της μαύρης μπλούζας με τις κίτρινες ρίγες στο γιακά,
τα άλλα μοντέλα της εταιρείας, δηλαδή το μπλε, το κόκκινο, το πράσινο και ούτω καθεξής, δεν έχουν κανένα λόγο να μην τα εξάγουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά το συγκεκριμένο το έχουν ακυρώσει. Παρόλα αυτά, ο ακροδεξιός μύθος για το ένδυμα έχει κάνει το γύρο του κόσμου και προφανώς από εκεί ορμόμενος και ο αποφυλακιστής Κασιδιάρης, για να κλείσει το μάτι έτσι σε πιο στιλιστικά ανήσυχους ακροδεξιούς φασιστόμουτρα, βγήκε με το συγκεκριμένο μπλουζάκι.

Να θυμίσω λοιπόν ότι μια που το ανέφερα, ότι ο Φρεντ Πέρι, νικητής του Wimbledon προπολεμικά και μεγάλη φυσιογνωμία, ήταν ένας πολυτάλαντος άνθρωπος που ήταν πρωταθλητής, αυτό είναι σπανιότατο, και στο τένις και στο πικ-πονγκ. Δηλαδή δούλευε και την μεγάλη ρακέτα του τένις και τη μικρή ρακέτα του πικ-πονγκ, δούλευε και στο κόρτ του τένις το ανοιχτό, αλλά δούλευε και στο στην επιτραπέζια αντισφαίριση, όπως λέγεται ελληνιστή. Μεγάλη φυσιογνωμία και με πολιτικό έτσι, background που οπωσδήποτε θα τον στεναχωρούσε σε τραγικό βαθμό βλέποντας αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Να σας πω ότι στα μέσα της δεκαετίας του 30 συνδέθηκε αισθηματικά με τον παγκόσμιο πόθο των ανδρών εκείνης της περίοδου, την Μάρλεν Ντίντριχ για την ακρίβεια. Αυτά, και μια που λέγαμε για τον Κασιδιάρη, κλείνω αυτή την αναφορά στον Χρυσαυγίτη που αποφυλακίστηκε με ένα κομμάτι που δεν μιλάει για τη Χρυσή Αυγή, αλλά μιλάει για το Χρυσό Αυγό, The Golden Egg of Empathy, το Χρυσό Αυγό της Εμπάθειας, από το συγκρότημα The Claypool Lennon Delirium, που είναι η μπάντα που έχει ο ιός του Τζον Λένον, ο έτερος ιός του Τζον Λένον και με τη Γιώκο Όνο, εν πάση περιπτώσει. Ο Σον Λένον, η Claypool Lennon Delirium, μαζί τους ο Willow και το The Golden Egg of Empathy στα ραδιόφωνά σας.

Λοιπόν, The Claypool Lennon Delirium μαζί και ο Willow στο The Golden Egg of Empathy. Δεν μου φτάναν τώρα όλα τα ζητήματα που έχω και η σχετική

αναστάτωση εκνευρισμού που μου επιφέρει όποτε μιλάω για ή όποτε βρίσκεται μπροστά μου κάποιο ακροδεξιό χρυσάυγουλο. Αλλά έχω και ένα πρόσθετο πρόβλημα τώρα, το οποίο είναι ότι όπως δυστυχώς με την φθορά του χρόνου συμβαίνει καμιά φορά στα μηχανήματα εδώ στο σταθμό, υπάρχει ένα πρόβλημα με το σκληρό μας δίσκο και είναι λίγο δύσκολη η επιλογή του επόμενου τραγουδιού. Μέχρι να καταφέρει ο Γιάννος Ηλιάδης να θριαμβεύσει πάνω στα μηχανήματα η ανθρώπινη θέληση και η ανθρώπινη ικανότητα, να σας θυμίσω, δράτω με της ευκαιρίας, ότι από την εβδομάδα που ολοκληρώνεται, από την τρέχουσα εβδομάδα, είχα και έχω τη μεγάλη χαρά, ξεκίνησα 2 καινούργιες ωριές ανά εβδομάδα εκπομπές στο καθημερινό πρόγραμμα. Το χαμένο Σαββατοκύριακο παραμένει στη θέση του 5 με 7 κάθε Σάββατο και Κυριακή, εκπομπή που ακούτε αυτή τη στιγμή δηλαδή. Αλλά ξεκίνησα 2 καινούργιες εκπομπές. Κάθε Τρίτη στις 8 το βράδυ παρουσιάζω τη συνέντευξη της εβδομάδας, φιλοξενώντας ένα πρόσωπο που έχει να μας πει κάτι παραπάνω από τα τετριμένα. Ένα πρόσωπο που προέρχεται είτε από το χώρο της πολιτικής, είτε από το χώρο της τέχνης, είτε από το χώρο των σπορ, είτε εν πάση περιπτώσει από την ευρύτερη κοινωνία. Αυτή η εκπομπή ονομάζεται «Η συνέντευξη της εβδομάδος», παίζει 8 με 9 το βράδυ της Τρίτης και μεταδίδεται σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ της Παρασκευής, χθες βράδυ δηλαδή. Η πρώτη συνέντευξη της εβδομάδας που έπαιξε την Τρίτη μεταδόθηκε σε επανάληψη. Αυτή η πρώτη συνέντευξη της εβδομάδας είχε σαν πρόσωπο, είχε καλεσμένο τον Πέτρο Τατσόπουλο, τον συγγραφέα, πολιτικό ακτιβιστή κατά μία έννοια, με την έννοια του κοινωνικού πολιτικού ακτιβισμού το λέω αυτό. Πήγε καλά, χάρηκα για την ανταπόκριση που είχε αυτή η συνέντευξη. Είναι και λίγο αμφιλεγόμενο πρόσωπο ο Τατσόπουλος, με την έννοια ότι έχει τη γενναιότητα και υποστηρίζει τις επιλογές του, ακόμα και αυτές που δεν αρέσουν σε όλους, και εκφράζει τη γνώμη του με θάρρος, με παρησία. Αποκαταστάθηκε η ζημιά. Τονίζω ότι η δεύτερη εκπομπή καινούργια που άρχισα είναι αυτή που παίζει κάθε Πέμπτη βράδυ 8 με 9 και λέγεται «Οι δίσκοι που άλλαξαν τον κόσμο». Τη χαίρομαι πολύ αυτή την εκπομπή. Ο πρώτος δίσκος που άλλαξε τον κόσμο που παρουσιάστηκε προχθές Πέμπτη ήταν το «Astral Weeks» του Van Morrison. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής με τους Class. Δελτίο ειδήσεων στις 6 από τον Τάκη Σκριβάνο και επανερχόμεθα με το δεύτερο ημίχρονο του χαμένου Σαββατοκύριακου.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 6. In the night time.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή της τριαμβολογίας Μητσοτάκη για την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Μούντις και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Νίκο Σκούπ. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος τα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με αυτά, το 27,5% των πολιτών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σάλλος έχει ξεσπάσει με τις δηλώσεις του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη. Είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, είπε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας στο One, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να ανακαλέσει, κάνοντας λόγο για άστοχη δήλωση. Νέα καταγγελία για τη γιατρό στο Κολωνάκι που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πολίτης δήλωσε επώνυμα στον Sky ότι γιατρός διέγνωσε τη σύζυγό του με καρκίνο και τον ίδιο με μικρόβια στο αίμα, Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, ήταν και οι δύο υγιείς. Όπως μάλιστα ανέφερε, λίγο μετά το περιστατικό έκανε τηλεφωνική αναφορά στον ιατρικό σύλλογο Αθηνών, από που όμως τον ενημέρωσαν ότι το ιατρείο στην Καρνεάδου ήταν καθόλου ανώμημο, ενώ του πρότειναν να ακολουθήσει τις συστάσεις της γιατρού. Την ίδια ώρα, το Θάνο Πλεύρη στηρίζει η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει θέμα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας του Υπουργού Μετανάστευσης έκανε λόγο το Πασόκ, ρωτώντας ξανά για ποιο λόγο είπε ψέματα σχετικά με το πότε γνώριζε τους κατηγορούμενους στην υπόθεση Μαζονάκη. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της υγείας του 17χρονου μαθητή, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν στο προάβλιο του σχολείου του στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Ο 17χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από τις 8 σήμερα το βράδυ έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευρυπίδου και Ερμού, στην Καραγιώργη Σερβία, στην Ερμού και σε όλες τις καθέτους από την Αγίων Ασωμάτων. Στη διεθνή ενημέρωση, με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων, πραγματοποιούνται τις τελευταίες εβδομάδες διάφορες εκδηλώσεις στη Νότια Αφρική μετά τη δολοφονία 9 γυναικών κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ, μια σειρά εγκλημάτων που έχει προκαλέσει οργή και φόβο στην κοινή γνώμη της χώρας. Πολλά από τα θύματα 20 έως 40 ετών βρέθηκαν χωρίς ρούχα και με ενδείξεις ότι είχαν υποστεί σεξουαλική βία. Πέρυσι, η έμφυλη βία κηρύχθηκε εθνική καταστροφή στη Νότια Αφρική, όπου σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μία στις τρεις γυναίκες υφίσταται σωματική ή σεξουαλική βία στη διάρκεια της ζωής της, ενώ μόλις ένα στους 10 φόνους εξεχνιάζεται. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ σήμερα στις 8 το βράδυ στο Αμπουντάμπι, με στόχο την κατάκτηση του πρώτου Super Cup στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο και πάλι στον Θοδωρή Μανίκα.
0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα. Στο 130% η πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων. Νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Μήπως βρήκε κανείς χαμένο Σαββατοκύριακο?
2: Ok, ici, elle vous chauffe. Faites un maximum de bruit pour James, s'il vous plaît.

0: Are you Serge?
1: Maybe.
2: I'm Z.
0: You're expecting me, yes?
1: You are what they sent to. Take care of this business. What are you doing after we are done?
2: I'll be gone. Far from here.
1: Shame.
2: How about a little privacy?
3: Δέκα λεπτά μετά τις 6 το χαμένο Σαββατοκύριακο μέρος δεύτερον, και όπως ξέρετε οι τακτικοί ακροατές και οι τακτικές ακροάτριες αυτής της εκπομπής, ξεκινάμε πάντα το δεύτερο ημίχρονο κάνοντας μια στάση σε ένα τραγούδι από αυτά που σημάδεψαν τη μουσική που μας μεγάλωσε, που μας διαμόρφωσε, τη μουσική που αγαπάμε, τη μουσική που μας αρέσει να ακούμε, του οποίου ακούμε διαφορετικές εκδοχές και εκτελέσεις. Φυσικά ακούμε και την original, την αρχική του εκτέλεση. Λέμε κάποια πράγματα, κάποιες ιστορίες για το τραγούδι αυτό. Και σήμερα το τραγούδι που μας απασχολεί είναι ένα πολυθρύλιτο τραγούδι της δεκαετίας του 60, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη και γνώρισε και εκτελέσεις σε μεταγλωτισμένο και σε άλλες πέραν της αγγλικής γλώσσες. Και το τραγούδι αυτό είναι το «Let's Live for Today». Ωραίο, ωραίο μήνυμα για εκείνα τα χρόνια της χιπίας, της ανεμελιάς και της εξέγερσης στο δεύτερο ήμισι της δεκαετίας του 60. Μάιο του 67 πρώτο άκουσε ο κόσμος το τραγούδι αυτό, που το πρώτο κυκλοφόρησε το συγκρότημα των Grassroots σε παραγωγή δύο σπουδαίων παραγωγών και μουσικών, του P.F. Sloan και του Steve Barry, που ο καθένας τους έχει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα και τις δικές του ξεχωριστές χρυσές σελίδες στην ιστορία της μουσικής. Έχουμε ένα τραγούδι το οποίο πρώτο ηχογραφείται από το συγκρότημα Grassroots, βγαίνει χωρίς ιδιαίτερες τυμπανοκρουσίες, έχει αγγλικούς στίχους γραμμένους από τον Michael Julian, αλλά το πρωτότυπο είναι γραμμένο από τον Ιταλό στιχουργό Mogol, γιατί το τραγούδι πρώτο κυκλοφόρησε στα ιταλικά ως Piaggi con me, που σημαίνει κλάψε μαζί μου, κλάψε στον ώμο μου, όπως θέλει να το πάρει κανείς. Θα ακούσουμε και την πρωτότυπη ιταλική εκτέλεση καθοδόν. Ξεκίνησα πάντως τις επανεκτελέσεις του Piaggi con me ή Let's Live for Today, όπως το έμαθε, το κατέγραψε ο αγγλόφωνος κόσμος και όπως ούκο λίγες φορές ηχογραφήθηκε από καλλιτέχνες στην αγγλική του βερσιόν, και εμπροκειμένου η κυρία ήταν η Diana Silvers, μια τραγουδίστρια με δικό της στυλ. Το ακούσατε κι εσείς αυτό το υπνοτικό, έτσι κάπως στυλάκι, αυτή την ατμόσφαιρα που έβαζε στα ηχογραφήματά της. Η Diana Silvers, η οποία ποιος ξέρει τώρα πώς της ήρθε και διασκέβασε αυτό το τραγούδι, να πω ότι είναι 28 μόλις ετών, γεννήθηκε δηλαδή το 97, είναι πιο μικρή και από τα παιδιά μου, και έχει παράλληλη καριέρα και σαν ηθοποιός. Diana Margaret Silvers το πλήρες της όνομα, η οποία ξεκίνησε και την κινηματογραφική και τηλεοπτική της καριέρα πριν από 6-7 χρόνια, το 2020, τα πάει καλά και με τα δύο, και σαν να μην της έφταναν δύο καριέρες, μία στο τραγούδι, μία στην ηθοποία, άνοιξε και τρίτη ως μοντέλο η Diana Silvers, που το δικό της Let's Live for Today είναι το πρώτο που ακούσαμε σήμερα, που κάνουμε αφιέρωμα σε αυτό το σημείο της εκπομπής, σε αυτό το ξεχωριστό τραγούδι.

Αυτός είναι ο Αμερικανός συνθέτης και τραγουδοποιός, ο Νίκολας Ζαρ, ο οποίος, αν θυμάμαι καλά, είναι γέννημα θρέμα της Νέας Υόρκης και που κινείται σε αυτό που ονομάζουμε κατά τη ηλεκτρόνικα, κατά τη house, το λες και ambient, έχει έτσι χαλαρές ατμόσφαιρες, έχει πλάκα, τι πλάκα δηλαδή. Αυτό είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα του ανθρώπου. Η πολυεθνική του καταγωγή. Ναι, μεν γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Οι γονείς του είναι χιλιάνικης καταγωγής, χιλιάνοι από τη Χιλή, αλλά με καταβολές οι ίδιοι, η μεν μαμά από τη Γαλλία, ο δε μπαμπάς από Ολλανδία και Παλαιστίνη. Άρα στο αίμα του Νίκολας Ζαρ που ακούμε το δικό του Live for Today, ρέει παλαιστινιακό, ολλανδικό, γαλλικό, χιλιάνικο και νεοϊορκέζικο αίμα. Καλό πακέτο, δεν μπορώ να πω. Τον ακούμε στο δικό του Live for Today και για τη συνέχεια θα περάσω σε μια άλλη βερσιόν του τραγουδιού που μας απασχολεί σήμερα σε αυτό το σημείο της εκπομπής, η οποία βερσιόν, άλλωστε αυτό είναι και το νόημα, έτσι, όταν κάνουμε αυτό το πράγμα με τα τραγούδια που ακούμε σε διάφορες εκτελέσεις κτλ. Το νόημα είναι να ακούμε πως ένα τραγούδι έχει τη δύναμη από τη μήτρα του, από το DNA του, από την αρχική του παρτιτούρα, να μεταγράφεται, να μετατρέπεται σε ηχογραφήματα διαφόρων λογικών και αισθητικών. Και πάω τώρα στο βρετανικό συγκρότημα των Raptor για το επόμενο Let's Live for Today. Η Raptor που και αυτή είναι προϊόντα μετακίνησης ανθρώπων από το ένα σημείο του πλανήτη στο άλλο. Από την Ταϊλάνδη ξεκίνησαν οι γονείς, ο ένας με τα ταϊλανδική καταγωγή και ο άλλος Αμερικανός που υπηρετούσε σε αεροπορική βάση στην Ταϊλάνδη, γνωρίστηκαν, προέκυψαν τα παιδιά τα οποία βρέθηκαν στο Λονδίνο και εκεί έβαλαν μπροστά την καριέρα τους.

Η εκδοχή του τραγουδιού που το έβαλε στο δικό μου κάδρο ήταν μια εκδοχή από το θρυλικό γκρουπ της δεκαετίας του 80 που άκουγε στο όνομα Lords of the New Church, ένα σπουδαίο συγκρότημα που έχουμε ακούσει αρκετές φορές εδώ στο χαμένο Σαββατοκύριακο, και ακούμε τώρα έρχεται η δικιά τους εκδοχή. Θυμίζω ότι εκτός από τον εξαιρετικό Steve Bators, το γκρουπ περιλάμβανε και τον Brian James από τους Damned.

Οι The Lords of the New Church, η δικιά τους εκδοχή για το Live for Today. Τονίζω ότι η πρώτη αγγλόφωνη εκτέλεση του τραγουδιού ήταν από τους Grassroots, όπως είπα και πριν, το 67. Αλλά θα κλείσω αυτή την αλληλουχία, αυτή τη σεκάνς, πηγαίνοντας στους Rogues, το ιταλικό στη βάση, αλλά αγγλικό ως προς τη σύνθεση των μελών συγκρότημα, που ζούσε και ηχογραφούσε στη Ρώμη, και το 66, δηλαδή ένα χρόνο πριν εμφανιστεί το αγγλόφωνο Let's Live For Today, το 66 παρουσίασαν το Piaggi Con Me. Κλάψε μαζί μου, κλάψε στον νόμο μου, όπως θέλετε το μεταφράζετε. Με αυτό κλείνω αυτή την αλληλουχία αναφοράς στο Let's Live For Today ή και Piaggi Con Me, όπως ήδη το ακούμε.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Τι ωραία παρέα, τι ωραία συμμορία. Ο Λιμπριγιό και η παρέα του, η Dr. Feelgood στο Roxette. Ποιος ξέρει ποιο ήταν το κορίτσι αυτό. Θυμίζω, Roxette είναι και το όνομα ενός συγκροτήματος που να πήγε πολύ καλά, αλλά ναι, σαν γυναικείο όνομα που στόλισε κάποιο τραγούδι. Τους έχουμε από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από τους Dr. Feelgood. Θέλω να πω κάτι. Καταρχάς ευχαριστώ πάντοτε, και έχω και να το λέω και να το περηφανεύομαι, για το επίπεδο των ακροατών του σταθμού μας. Θα θυμάστε για παράδειγμα ότι όποτε έχω να δώσω κάποιο δώρο από αυτή την εκπομπή, κάποιο δίσκο, κάποιο βιβλίο, κάποιο εισιτήριο για κάποια συναυλία, πάντοτε το δίνω κάνοντας μία ερώτηση. Δεν μου αρέσει και δεν το έχω κάνει ποτέ να επιβραβεύω αυτόν που έχει χάσιμο ελεύθερο χρόνο, τέλος πάντων, να χάσει, και που είναι και λίγο κολόφαρδος με την έννοια ότι θα πάρει τηλέφωνο και θα βρει ανοιχτό τη γραμμή και θα απαντήσει. Όχι, θα απαντήσει, θα πει απλά το όνομά του όπως κάνουν άλλοι σταθμοί και άλλες εκπομπές, και επειδή πήρες πρώτος τηλέφωνο να πάρεις το όποιο δώρο, το όποιο βραβείο. Προτιμώ να κάνω μια ερώτηση και να την απαντά αυτός που ξέρει, ώστε να είμαι και εγώ σίγουρος ότι το επίμαχο δώρο, τέλος πάντων, ό,τι και αν είναι αυτό, θα φτάσει στα σωστά χέρια. Το λέω αυτό λοιπόν με την έννοια ότι ναι, ποτέ δεν έχω κάνει μια ερώτηση, ποτέ δεν μου έμεινε το όποιο προσφερόμενο αντικείμενο στα χέρια. Πάντα όποτε ρώτησα κάτι, βρέθηκε κάποιος, συνήθως περισσότεροι του ενός, να το απαντήσει. Και γι' αυτό μιλάω για ένα καλό επίπεδο που έχουν οι ακροατές μας. Επίσης, γιατί κάπου αλλού θα φτάσω τώρα, δεν έχω κάποιο δώρο να δώσω. Μ' αρέσει που στέλνετε μηνύματα όταν έχετε κάτι να πείτε, όταν έχετε κάτι που δεν συμφωνείτε μαζί μου, που το λέτε, που ακόμα και αν ερχόμαστε σε, ας το πούμε έτσι, διαφορετικές απόψεις, μια σύγκρουση απόψεων. Μ' αρέσει που βλέπω τον αντίλογο να εμφανίζεται μπροστά μου. Και θα σταθώ τώρα. Αυτό που βλέπω τώρα μπροστά μου εδώ στα μηνύματα είναι ότι έχω σχόλια για τις καινούργιες εκπομπές που ξεκίνησα εδώ στο κόκκινο και για τις οποίες μίλησα λίγο νωρίτερα. Την εκπομπή την προχθεσινή που έκανε εγκαίνια με τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο, και που, όπως ίσως δεν έχει γίνει κατανοητό, γιατί μόνο μία έπαιξε η προχθεσινή, μιλάμε, έστω και λίγο καθ' υπερβολή, για δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο, σίγουρα σημάδεψαν τις ζωές μας. Θα παρουσιάζω σε αυτή την εκπομπή δίσκους από όλο το φάσμα της μουσικής. Ξεκίνησα με το Astral Weeks του Van Morrison από το 1968. Θα παρουσιάζω δίσκους από την ιστορία του rock, δίσκους blues, δίσκους soul, funk και όλα τα συμπαραμαρτούντα στυλ, δίσκους κλασικής μουσικής και όπερας, δίσκους reggae, δίσκους από την πλούσια και τόσο σημαντική ελληνική δισκογραφία, δίσκους punk, δίσκους με αφρικάνικη μουσική, δίσκους με κουβανέζικη μουσική, τα πάντα όλα, για να το πω έτσι απλά. Και είμαι πολύ έτσι ευχαριστημένος από την καταρχήν αποδοχή που είχε αυτή η εκπομπή. Τώρα, για την έτερη εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη, αλλά επαναλαμβάνεται και την Παρασκευή, την ίδια ώρα, 8 η ώρα την Τρίτη και 8 η ώρα το βράδυ της Παρασκευής, σε επανάληψη. Χθες βράδυ έπαιξε σε επανάληψη η εκπομπή νούμερο 1, η συνέντευξη της εβδομάδας νούμερο 1, η οποία και είχε ως φιλοξενούμενο τον Πέτρο Τατσόπουλο. Βλέπω εδώ, εκεί ήθελα να φτάσω, βλέπω εδώ στα σχόλια λοιπόν,
Κάποια σχόλια που λένε ωραίες καινούργιες εκπομπές, μπράβο, συνέχισε κτλ. Okay. Δεν θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε αυτά, αν και ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Εδώ βλέπω, ας πούμε, τώρα για την εκπομπή των συνεντεύξεων. Λέει κάποιος, καλά κάνατε και δώσετε καινούργιες εκπομπές στο Μανίκα. Okay, ευχαριστώ. Λέει κάποιος άλλος, πολύ ωραία η ιδέα της εκπομπής της Πέμπτης με τους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο, να τη βάλετε και αυτήν σε επανάληψη. Μάλλον κάνει πλάκα, αλλά okay, το κρατάω. Βλέπω εδώ πέρα ένα μήνυμα που μου κάνει σχόλιο για την συνέντευξη του Τατσόπουλου. Μάλιστα μου λέει ότι έκανα και γκάφα. Λέει λοιπόν ότι η συνεργασία του αντιφασίστα Τατσόπουλου με τη Νέα Δημοκρατία του φασίστα Βορύδη ήταν ένα ερώτημα που έθεσε κάποιος ακρότης, και όντως έγινε αυτό στην εκπομπή, και ότι εγώ προέτρεψα, λέει, τον Τατσόπουλο να μην απαντήσει, και ότι αυτός ανακουφισμένος δεν απάντησε. Εφόσον δεν απάντησε, δεν μπορεί να είναι προφανής από το ραδιόφωνο η ανακούφισή του. Άμα ήταν τηλεόραση θα το βλέπατε, αλλά ραδιοφωνικά δεν υπήρχε τρόπος να το εντοπίσετε. Εγώ έκανα αυτή την επιλογή. Όποιος θέλει, οι εκπομπές είναι στο site μας και είναι διαθέσιμες για ακρόαση. Έκανα αυτή την επιλογή γιατί το ερώτημα έφτασε την ώρα που τελείωνε η εκπομπή, ή τουλάχιστον έφτασε μπροστά μου στο monitor που έχω εδώ εκείνη την ώρα, και είπα στον Τατσόπουλο, σε καλύτερα μην απαντάς. Προτίμησα να διαβάσω το μήνυμα μιας ακροάτριας. Ίσως να ήταν και επιπόλαιη η εκτίμησή μου, δεν ντρέπομαι να το πω, αλλά εκείνη τη στιγμή έτσι μου φάνηκε καλύτερο από το να πιέσω τον Τατσόπουλο να απαντήσει μονολεκτικά γιατί τελείωνε ο χρόνος. Προτίμησα να διαβάσω το συντομότατο μήνυμα μιας ακροάτριας, η οποία έλεγε ότι στη φάση που είμαστε και που είναι ώρα να συστρατευτούμε για να φύγει η δεξιά κυβέρνηση που μας έχει ταλαιπωρήσει, κάθε άνθρωπος που έχει το θάρρος της γνώμης του και την ευδιάκριτη κοινωνική πολιτική του παρουσία είναι χρήσιμος και ωφέλιμος στον εναγκαλισμό που πρέπει να κάνουν οι αριστερές δυνάμεις για να προχωρήσουν τα παραπέρα. Και ό,τι και αν έγινε, ό,τι και αν ακούστηκε, ό,τι και αν δεν έγινε κατανοητό, τίποτε άλλο δεν ήταν το κριτήριό μου. Ποτέ δεν θα έκανα μια εκπομπή παίρνοντας συνέντευξη, μη αφήνοντας κάποιον να απαντήσει. Τονίζω πάντως, για να το κλείνουμε, ότι το ερώτημα δεν απευθυνόταν στον Τατσόπουλο για να απαντήσει, απευθυνόταν σε μένα. Εγώ ξέρω το μήνυμα που είχα μπροστά μου εκείνη την ώρα. Και ουσιαστικά με ρώταγε γιατί έδωσα μικρόφωνο στον Τατσόπουλο, γιατί τον κάλεσα. Δεν ρώταγε τον Τατσόπουλο να πει. Επίσης τονίζω ότι αν υποθέσουμε ότι η επιλογή του Τατσόπουλου το 19 να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία ήταν λάθος, δικαίωμα στο λάθος έχουμε όλοι. Και το ίδιο που τονίζουμε για το ότι το 19 συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να τονίσουμε για το ότι το 23 είχε ήδη απομακρυνθεί και με ξεκάθαρη δήλωση για ποιο λόγο αυτό το λάθος που έκανε, τέλος πάντων, δεν θέλει να το συνεχίσει. Τονίζω επίσης για τον Τατσόπουλο και για το πολιτικό του ανάστημα ότι τα έβαλε με τη Χρυσή Αυγή, ενώ δεν είναι και κανένας μπρατσάς και γίγαντας, και με φυσική αντιπαράθεση. Όλοι θυμόμαστε εκείνο το μπετατζή, το μίχο μέσα στη Βουλή που κυνήγαγε να χτυπήσει τον Τατσόπουλο και μεσολάβησε ο βουλευτής επικρατείας του Πασόκ Πύρος Δήμας και μπήκε ανάμεσα. Και όλοι θυμόμαστε και έξω από το χιτήριο, το θέατρο, τα ντου που κάνανε εκεί οι χρυσαυγίτες γιατί δεν συμφωνούσαν με το περιεχόμενο της θεατρικής παράστασης, τον Τατσόπουλο να είναι απ' έξω και να δέχεται τα όποια πειρά. Τέλος πάντων, επειδή τον ξέρω καιρό στον άνθρωπο και δεν είμαι εγώ εδώ πέρα για να υπερασπιστώ κάποιον που έχει σφάλει, αυτό που λέω είναι ότι αναγνωρίζω του Τατσόπουλου ότι έχει ένα θάρρος, και το αναγνωρίζω επίσης ότι έχει και ένα θάρρος να διορθώσει ή να παραδεχτεί ένα σφάλμα που μπορεί να έκανε.
Τέλος, θυμίζω ότι το 14 που έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο ήταν βουλευτής από τις εκλογές της 12, κανείς δεν έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι βλέπαν να έρχεται σαν τρένο για να αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας, πράγμα που έγινε στις εκλογές του 15. Οπότε ωφελημιστικά ή παρτάκικα, αν το πω κάπως, σκεπτόμενος κάποιος, δεν θα έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα κοίταγε να κάτσει εδώ, και μάλιστα ο Τατσόπουλος με το βιογραφικό που είχε και με όλο αυτό που είχε κάνει αντιπαρατηθέμενος με τη Χρυσή Αυγή κτλ., πιθανώς να κέρδιζε και κάποια αξιώματα πέραν του βουλευτικού. Όλο αυτό όχι για τίποτα άλλο, απλώς για να δείξω ότι ο άνθρωπος έχει ένα χιθάρος, το οποίο το πίστωσα στην συνέντευξη της Τρίτης που χθες μεταδόθηκε σε επανάληψη. Υποθέτω ότι τα μηνύματα που παίρνω σήμερα είναι επειδή κάποιοι άκουσαν την εκπομπή στη χθεσινή επανάληψη, και αυτό δικαιώνει και το σταθμό που επέλεξε να επαναλαμβάνεται η εκπομπή αυτή την Παρασκευή το βράδυ. Αυτά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, και δεν μου αρέσει κιόλας η ιδέα του να έχω σε μια αντιπαράθεση, όχι στο ραδιόφωνο και στην ζωή μου, δεν μου αρέσει η ιδέα του να έχω τον τελευταίο λόγο, αλλά εκ των πραγμάτων τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Διάβασα προσεκτικά τα 2-3 μηνύματα που ήταν. Μια κυρία με το όνομα Ηλέκτρα με κατηγορεί ότι λέω και ψέματα, μάλιστα. Δεν είναι το χόμπι μου να λέω ψέματα, ούτε στη ζωή μου ούτε στο ραδιόφωνο. Και επαναλαμβάνω, η εκπομπή είναι εκεί, όποιος θέλει μπορεί να την ακούσει. Αν κάποιος καταλαβαίνει κάτι άλλο, εδώ είμαστε, και την Τρίτη το βράδυ που θα έχω την επόμενη εκπομπή, η συνέντευξη της εβδομάδας, αν δεν αλλάξει κάτι, θα έχω τη χαρά να φιλοξενήσω τον ηθοποιό Ρίκο Λίτσι την Τρίτη που μας έρχεται.

0: το ξεκίνημα της εκπομπής και οι επιπλήξεις είναι δεκτές στο χαμένο Σαββατοκυριακό και στις άλλες εκπομπές που ξεκίνησα και στη συνέντευξη της εβδομάδας και στους δίσκους που άλλαξαν τον κόσμο. Ο Frank Zappa με το δικό του Ring of Fire που είναι έτσι και λίγο σκοπτικό. That's right.
1: Captured by pure desire. That's right.

Ο Frank Zappa, το δικό του Ring of Fire, πολύ τραγουδισμένο τραγούδι, πολύ εκτελεσμένο. Αν το ακούσει κάποιος προσεκτικά, το είχε εντάξει σε κάποια ζωντανή του εμφάνιση. Και εν πάση περιπτώσει του έχει δώσει και μια φραγκζαπική, έτσι σκοπτική, όπως είπα λίγο νωρίτερα, εκδοχή. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το φινάλε για απόψε. Μια που έλεγα όλα αυτά περί των αντιδράσεων, διαδράσεων, όπως θέλετε πείτε, για τις καινούργιες εκπομπές, θυμίζω αυτό που είπα και νωρίτερα για να κλείσει ο κύκλος, ότι την Τρίτη στη συνέντευξη της εβδομάδος, στη συνέντευξη της εβδομάδος νούμερο 2, θα φιλοξενήσω τον Ερίκο Λίτσι. Δεν ξέρω ακόμα ποιος θα είναι ο δίσκος που άλλαξε τον κόσμο που θα με απασχολήσει στην εκπομπή της Πέμπτης. Αλλά δεν έχει και σημασία να τα προαναγγέλουμε όλα αυτά. Μια από τις χαριτωμένες πλευρές του ραδιοφώνου εδώ και έναν αιώνα και βάλε που υπάρχει παγκοσμίως το ραδιόφωνο, είναι ακριβώς ότι ξαφνικά εκεί που έχεις γυρίσει το κουμπί και κάτι ακούγεται, ακούς ένα σχόλιο, ένα τραγούδι, μια είδηση, μια επιλογή, κάτι της τέλος πάντων που είσαι απροειδοποίητος, που κανείς δεν σε έχει ειδοποιήσει ότι θα έρθει εκείνη την ώρα στα αυτιά σου.

Αυτή είναι οι Beastie Boys. Οι Beastie Boys, τα παιδιά που έδωσαν έτσι λευκό χρώμα στην κοσμογονία του rap και του hip hop, όταν όλα αυτά πήραν τον αρχικό τους δρόμο και κατέκτησαν τον κόσμο. Ήταν οι Beastie Boys, το It Takes Time to Build. Εσείως πέρασε η ώρα και φτάνουμε στο φινάλε της απόψινής εκπομπής. Θυμίζω ότι θα τα πούμε και πάλι από τις συχνότητες του κόκκινου αύριο το απόγευμα, λίγο μετά τις 5 με το χαμένο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ όλους και όλες εσάς που αντέξατε για ένα δύο ρωτά μπλα μπλα μου και τις μουσικές μου επιλογές. Ευχαριστώ τον Γιάννο Ηλιάδη που ήταν εδώ δίπλα μου στην κονσόλα του κόκκινου και σας εύχομαι ένα καλό Σαββατόβραδο. Από το Θοδωρή Μανίκα, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ. Θυμίζω ότι ακολουθεί η εκπομπή του Κωνσταντίνου Τσακίρη και από ό,τι βλέπω όλο και κάποιον καλεσμένο έχει μαζί του, κατά τα πώς συνηθίζει.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Κρυβάνος. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με αφορμή της τριαμβολογίας Μητσοτάκη για την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Μούντις και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Νίκο Σκουπ. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, επικαλούμενο στα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με αυτά, το 27,5% των πολιτών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα καταγγελία για τη γιατρό στο Κολωνάκι που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πολίτης δήλωσε επώνυμα στον Sky ότι η γιατρός διέγνωσε τη σύζυγό του με καρκίνο και τον ίδιο με μικρόβια στο αίμα, ωστόσο όπως αποδείχθηκε ήταν και οι δύο υγιείς. Όπως μάλιστα ανέφερε, λίγο μετά το περιστατικό έκανε τηλεφωνική αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, από που όμως τον ενημέρωσαν ότι το ιατρείο στην Καρνέαδου ήταν καθόλου ανώμημο, ενώ του πρότεινα να ακολουθήσει τις συστάσεις της γιατρού. Την ίδια ώρα το Θάνο Πλεύρη στηρίζει κυβέρνηση, δεν υπάρχει θέμα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας του Υπουργού Μετανάστευσης έκανε λόγο το Πασόκ, ρωτώντας ξανά για ποιο λόγο είπε ψέματα σχετικά με το πότε γνώριζε τους κατηγορούμενους στην υπόθεση Μαζονάκη. Συγγύη χθες από το Μαξίμου και για τον Φρέντι Μπελέρη, δηλώσεις του οποίου για τον Ηλία Κασιδιάρη έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι τελευταία ημέρα τη φυλακή του, είπε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μιλώντας στο One, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να ανακαλέσει, κάνοντας λόγο για άστοχη δήλωση. Την απόσυρση και τη ριζική αναμόρφωση του νομοσχεδίου για τους νοσηλευτές, το οποίο χαρακτηρίζει κοροϊδία, ζητεί η Φωτεινή Καριστινάκη. Η υπεύθυνη του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τονίζει ότι το νομοσχέδιο, αντί για ένα γενναίο ειδικό μισθολόγιο, την καθολική ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγινά, 7 αντικειμενικά κριτήρια στις κρίσεις, προσφέρει ψίχουλα και ημίμετρα. Την παρέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αφορμή τη διαφυγή του Ισοβίτη Αλκετριζάη, ζήτησε ο αρμόδιος τομεάρχης της Ελλάς, Μαρίνος Κανδάμης. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέο χτύπημα κατά της ελευθερίας του τύπου από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς απαγορεύτηκε είσοδο στο Λευκό Οίκο σε δημοσιογράφους του CNN και του MS Now. Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των εν λόγω μέσων ενημέρωσης, όπως και του πολίτικου στο Λευκό Οίκο, κατηγορώντας τα ότι μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος ανέφερε μάλιστα ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι, κατονομάζοντας τις εφημερίδες New York Times και Washington Post. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, σε εξέλιξη από τις 7 το παιχνίδι Ατρόμητος και Φυσιά, στις 7.30 θα παίξουν Άρης Ηρακλής. Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Τσακίρη.
0: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% η πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο κόκκινο.

Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα. Η ώρα είναι 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Contact και Κώστας Τσαχύρης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Είναι ο καιρός που σιγά σιγά βάλαμε τα μακριμάνικα. Οι προηγούμενες μέρες, μην με κοιτάς έτσι Γιάννο Ηλία, δεν έχουμε κοντομάνικα τώρα, αλλά το πρωί κρύωνα εγώ στις 6. Και το βράδυ χθες. Τρώμαξε ο Γιάννος Ηλιάδης που είναι στον ήχο, γιατί εγώ που είμαι τόσο του καλοκαιριού, νομίζω ότι αυτή η απότομη αλλαγή έφερε έτσι λίγο τις διαθέσεις τα πάνω κάτω. Όχι μόνο βέβαια ο καιρός, αλλά και ο χρόνος. Αυτά που συμβαίνουν, η επικαιρότητα, η πραγματικότητα. Εκεί που σε αναγκάζει ένα δευτερόλεπτο να προσγειωθείς απότομα και να καταναλώσεις χωρίς να είσαι πάντα έτοιμος ή προετοιμασμένος μια μεγάλη ποσότητα αλήθειας, βίας, τοξικότητας, αδικίας και με αυτήν την οποιαδήποτε μορφής κανονικοποιημένη βία να συνεχίσεις να ζεις και αυτήν να μάχεσαι, για αυτήν να συνεχίσεις να έχεις δυνατά την φωνή σου, υψωμένη τη γροθιά σου, έτοιμη πάντα το ψυχικό σθένος να αντιμετωπίσεις όλα αυτά που έρχονται ως κανονικότητα, ως ξέπλυμα σε εποχές που ο φασισμός μοιάζει να είναι απλώς η άλλη άποψη ή μία άποψη. Και αν θέλεις να είσαι δημοκράτης και δημοκρατικός, θα πρέπει να τον συμπεριλάβεις ως μία άποψη. Και με αυτή τη σταγόνα, με αυτή τη μόλυνση που έρχεται και κανονικοποιείται, καλείσαι να περάσεις στην απέναντι μεριά, στην απέναντι όχθη. Καλείται ο νέος άνθρωπος στα 15 του, στα 18 του, στα 20 να ονειρευτεί, να μπορέσει να ζήσει χωρίς φόβο και να ζήσει όπως φαντάστηκε, κυρίως χωρίς να πρέπει να απολογηθεί στον όποιο φασίστα. Και για όλους αυτούς τους λόγους σήμερα έχω στο στούντιο δύο νέους συναδέλφους, δύο ανθρώπους που τους παρακολουθώ και τους εκτιμώ ιδιαιτέρως για την στάση που παίρνουν, για τη μάχη που δίνουν καθημερινά μέσα από το Πανεπιστήμιο, μέσα από το Πάντιο Πανεπιστήμιο συγκεκριμένα, από το ραδιόφωνο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Τώρα ετοιμάσανε μια νέα εφημερίδα Free Press που θα έρχεται στα χέρια των αναγνωστών σε διάφορα σημεία της πόλης. Τους βλέπω στο διαδίκτυο, τους εκτιμώ ιδιαιτέρως γιατί μου δίνουν την αίσθηση ότι φέρνουν όλα αυτά που περιέγραψα, καταγράφουν τη σημερινή ιστορία, αλλάζουν το ρου της προς την διάφανη πλευρά και τη δίκαιη πλευρά χωρίς να έχουν ψεγάδι φόβου. Και όταν καταφέρουν οι νέοι να σε πείσουν ότι δεν φοβούνται και ότι θα βγουν μπροστά την ίδια μέρα και όχι την επόμενη, τότε αρχίζεις να λες ότι κάτι συμβαίνει. Υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος να καταναλώσω ή να μποϊκοτάρω. Και τη λέξη μποϊκοτάζ κρατήστε την. Γιατί πέρα από λέξη αποκτά υλική μορφή, γίνεται σελίδες, γίνονται λόγια, κουβέντες, ρεπορτάζ, δημοσιογραφία του δρόμου, δημοσιογραφία στο νέο αυτό φύλλο που λέγεται μποϊκοτάζ, ένα free press που έρχεται πραγματικά για να μείνει. Και λεπτομέρειες θα μας δώσουν σε λίγο, θα μου δώσετε ευκαιρία να τους υποδεχθώ. Θα είναι μαζί μας ο δημοσιογράφος, ο συνάδελφος, ο Βασίλης Τσουκαλάς και επίσης ο αρθρογράφος, επίσης συνάδελφος, ο Σπύρος ο Κουτσοβασίλης. Δύο νέοι από το Πάντιο Πανεπιστήμιο, στα όρια του τελειώματος του Πανεπιστημίου, αλλά έχουν εισέλθει στον κοινωνικό προβληματισμό πολύ πολύ νωρίς και τα αποτελέσματά τους τα βλέπουμε γιατί παραμένουν ανήσυχοι και ονειροπόλοι. Ένα τραγούδι μέχρι να τους υποδεχθούμε.

0: Μας ακούτε και στη Θεσσαλονίκη 91,4, το κόκκινο Βορειοελλάδος, επίσης στην Πάτρα 107,7 και επικοινωνούμε μέσα από το Viber στο 6985-87-0059. Ελάτε σας παρακαλώ με μια καλησπέρα. Θέλω την παρέα σας και την άποψή σας, το έχουμε ανάγκη, γιατί σήμερα θα γεμίσει το στούντιο με φωνές δράσης και αντίδρασης. Βασίλης Τσουκαλάς και Σπύρος Κουτσοβασίλης, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Κωνσταντίνε, είναι μεγάλη μου χαρά προσωπικά κιόλας που ξανάρχομαι στην εκπομπή σου. Ανταμώνουμε σχεδόν ένα χρόνο μετά. Δεν είναι τυχαίες, δεν είναι και ευχάριστες βέβαια.
0: Πώς προκύπτει, είμαστε σχεδόν ένα χρόνο όταν το συνειδητοποίησα, μου το είπες βασικά. Πώς το φτιάξαμε έτσι, βασικά.
1: Δεν ξέρω, αλλά πέρυσι μου ήρθε κάποια στιγμή από σπόντα, διότι κάποια στιγμή θυμήθηκα ότι πέρυσι μιλάγαμε για τη Μάγδα τη Φίσα.
0: Βέβαια.
1: Και φέτος αντίστοιχα πέφτουμε πάνω σε αυτό πάλι και πέφτουμε και στην άλλη άσχημη συγκυρία, την αποφυλάξη του Ηλία Κασιδιάρη, του εγκληματία. Ωστόσο μέσα σε αυτό ήρθαμε να μιλήσουμε κιόλας χωρίς φόβο για το εγχείρημα που έχουμε οργανώσει και που είμαστε πρώτο πυλόν να το υποδεχτεί ο κόσμος και αν θέλει και να το αγκαλιάσει.
0: Αναφέρεται ο Βασίλης Τσουκαλάς και ο Σπύρος, θα αναφερθούν, θα μιλήσουμε. Ήταν μία από τις αφορμές που τους κάλεσα. Η νέα εφημερίδα, αυτή η Free Press εφημερίδα, που σκεφτήκαν, δημιουργήσαν και πλέον έχει υλοποιηθεί και θα είναι από εβδομάδα στα χέρια σας. Και είναι, όταν μου το είπατε, Σπύρο, θα έρθω σε σένα, όταν μου το επικοινωνήσετε, λέω, τι γίνεται, δεν θα σταματήσετε ποτέ. Κάνετε το ραδιόφωνο στο Πάντιο. Εργάζεστε. Ναι. Ταυτόχρονα σπουδάζετε. Ναι. Και δεν ησυχάζετε ποτέ. Αλλά δεν ησυχάζετε ωραία. Τι γίνεται με εσάς?
2: Εντάξει, είμαστε λίγο, μάλλον το συζητήσαμε και πριν μόνοι μας, είμαστε τώρα πλέον η γενιά που φεύγει από αυτόν τον αλγόριθμο, νομίζω, η δικιά μας συγκεκριμένη γενιά, που θέλει λίγο να αποσπαστεί από το κινητό, οπότε ποτέ δεν καθόμαστε. Πάντα κάνουμε πράγματα για να είμαστε απασχολημένοι. Θα είναι εργασία, θα είναι η σχολή μας φυσικά και πάντα θα βρίσκουμε κάτι εκτός από αυτής της κουλτούρας, της καθημερινότητάς μας, να φεύγει λίγο το μυαλό, να...
0: Ισχύει αυτό που μου λες ότι η γενιά σας, είστε 20 ετών,
2: ναι,
0: ότι αρχίζετε και στρέφεστε ξανά σε άλλα μέσα ή σε άλλους τρόπους, έχετε κουραστεί δηλαδή από το μόνο κινητό?
2: Είμαστε και νομίζω και από τις πρώτες γενιές με τα αφής κινητά και λίγο πιο πολύ που μπαίναμε έτσι κι αλλιώς από μικρή ηλικία στον αλγόριθμο, που νομίζω το βαρεθήκαμε. Έχουμε φτάσει 20 χρονών και ψυχικά νιώθουμε 50 με αυτά που γίνονται, ναι, γενικότερη επικαιρότητα με αυτά που βλέπουμε. Οπότε απλώς πάντα προσπαθούμε να βρούμε κάτι έτσι ώστε να αποσπαστούμε από την καθημερινότητα, να πούμε ότι όλα είναι καλά και είμαστε ήσυχα.
0: Να πω ότι εσύ είσαι, παραμένεις ο επικεφαλής στο ραδιόφωνο, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Βασίλης Τσουκαλάς, εσύ Βασίλη, το τρέξατε παρέα κάποια χρόνια, τώρα είσαι στα νέα.
1: Είχα τη χαρά να δώσω τη δικιά μου σκυτάλη στο Σπύρο, όπως γίνεται σε τέτοια κοινοτικά μέσα. Και είναι το ευχάριστο της υπόθεσης ότι βλέπω άλλα παιδιά να παίρνουν με ζέση αυτό που και εσύ προσπάθησες κάπως να βοηθήσεις να φτάσει και λίγο πιο μακριά.
0: Σου λείπει το ραδιόφωνο?
1: Πάντα. Πάντα και εντάξει, περίμενα και το σημερινό πώς και πώς, γιατί είναι ο καλύτερος ψυχολόγος το ραδιόφωνο. Πόσο μάλλον όταν είναι ένα κοινοτικό ραδιόφωνο. Έχει έναν άλλο αέρα που είναι ένα πανεπιστημιακό ραδιόφωνο μέσα στον αγώνα, μέσα στην ελευθερία, μέσα στην επιστήμη που ο καθένας με πάθος κυνηγάει, ακόμα και αν δεν την επέλεξε απαραίτητα αρχικά. Και νομίζω πως αυτό είναι κίνητρο για πολλά πράγματα. Αντίστοιχα, το ότι τα πανεπιστήμια έχουν κοινότητες και το ότι και εγώ και ο Σπύρος βρεθήκαμε και ο Σπύρος βρίσκεται ακόμα σε αυτήν την κοινότητα, σίγουρα μας βοήθησε να μάθουμε πράγματα ώστε να χτίσουμε το τωρινό.
0: Όταν έφυγες από το ραδιόφωνο στο Πάντιο και βγήκες στη δουλειά, είσαι στα νέα, στο site, στην εφημερίδα, συνεχίζεις, εργάζεσαι εκεί. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση? Τώρα μου επιτρέπετε λίγες ερωτήσεις για εσάς, γιατί θέλουμε να σας γνωρίζουμε περισσότερο. Και ο κόσμος σας αγαπά και όσοι σας γνωρίζουν πραγματικά, αν σας γνωρίσουν, παραμένουν υποστηρικτές σας. Πώς ήταν η μετάβαση από τον πανεπιστημιακό χώρο στην αγορά εργασίας?
1: Κοίτα, προφανώς στον κόσμο που ζούμε δεν είναι όλα ρόδινα. Ίσα ίσα ζούμε σε μαύρες εποχές. Ευτυχώς εγώ βρήκα, πήρα πάρα πολλά εφόδια από το ραδιόφωνο, χωρίς να έχω κάνει ακόμα πρακτική στη σχολή, στο τμήμα μου, και βρέθηκα έτσι κάπως έτοιμος, ας πούμε, ώστε να μπορέσω να υποδεχθώ και να αντιμετωπίσω τις δυσκολίες που μπορεί να έχει μια δουλειά στον κλάδο μας. Και έτσι κιόλας μετά το έμαθα και πλέον μπορώ να πω στον εαυτό μου ότι είμαι ικανοποιημένος με την προσπάθεια που κάνω και στη δουλειά μου και με την προσπάθεια
0: όσο
1: που έκανα.
0: Όσο προετοιμασμένος κι αν είσαι, όσο υποψιασμένος, τώρα θα μου επιτρέψεις, δεν θα το ξαναπώ, γιατί ο Βασίλης Τσουκαλάς είναι ο γιος της Τζούλης Τσίγκα. Για μας είναι, ήρθε συγκινημένος, το κόκκινο είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του Βασίλη, αλλά το σημαντικό είναι ότι σε καλέσαμε για σένα. Το αναφέρω και δεν το ξαναπώ για την Τζούλη Τσίγκα, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα. Τζούλη, καλή συναδέλφισσα, να χαίρεσαι και τον Βασίλη και τον Σπύρο. Έχεις τι να πω. Δηλαδή, τα εύσημα από καρδιάς που τα στέλνω. Πραγματικά. Αλλά όσο υποψιασμένος και αν είσαι, Βασίλη, και της δουλειάς και από τη μητέρα σου και από γενικότερα, όταν βγεις, όταν το κάνεις στην πράξη, τι αλλάζει?
1: Εντάξει, είναι μια εξ ολοκλήρου άλλη εμπειρία. Δηλαδή. Το επάγγελμα αυτό από μόνο του είναι πολύ μοναδικό. Και έχει μια άλλη χάρη, σίγουρα. Πάνω απ' όλα το ραδιόφωνο, βέβαια, κατά τη γνώμη μου. Αλλά έχει ένα χώρο δημιουργικό τον οποίο αφήνει. Είναι σαν ένας λευκός καμβάς. Και είναι συγγενικό, σίγουρα, με πολλές τέχνες. Ειδικά με τη γραφή. Οπότε, μέσα από αυτό είναι ένας τρόπος έκφρασης πάλι. Και είναι και ένας τρόπος έκφρασης ο οποίος μπορεί να επιφέρει κάποιο καλό, μπορεί να προκαλέσει, μπορεί να αναστατώσει και να κρίνει αυτά που βλέπει γύρω του να γίνονται καθημερινά, σωστά και λάθη.
0: Μάλιστα. Είστε στο ραδιόφωνο, γράφετε στο site, αρθογραφείτε, γράφετε τα πάντα, κάθεστε, το συζητάτε. Πώς δημιουργήθηκε η ανάγκη να πείτε, πώς γεννήθηκε η ιδέα, γιατί υπήρξε αυτή η δική σας αρχικά ανάγκη να δημιουργήσετε μια εφημερίδα? Το Free Press Boycottage που κυκλοφορεί από αύριο.
1: Από αύριο σίγουρα και από μεθαύριο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να μιλήσουμε δηλαδή με σιγουριά. Μπορεί να είναι ότι είναι κάτι πολύ πειραματικό και για μας. Αλλά ναι, λαμβάνοντας υπόψη πώς έχουν βγει τα πράγματα, περίπου μεθαύριο νομίζω.
0: Σε 2-24 ώρα, τέλος πάντων, δεν είναι Δευτέρα, θα είναι Τρίτη ή Τετάρτη. Εννοούμε αρχές της εβδομάδος κυκλοφορεί το Boycottage. Πώς φτάσαμε στην κυκλοφορία του, τι συμβαίνει? Εξηγήστε μου.
2: Να πω λίγο ένα backstory, ναι, πώς ξεκίνησε όλο αυτό. Εγώ ήμουν διακοπές εκείνη την περίοδο και απλώς δέχομαι ένα τηλέφωνο.
0: Έχω ένα λεπτό για διάλειμμα. Τώρα που θα μας πει ο Σπύρος την ιστορία, το backstage. Αλήθεια?
2: Να συνεχίσω και βλέπω.
0: Ναι. Έλα, συνάδελφοι, θα τα ξέρετε.
2: Λοιπόν, και ήμουν διακοπές και με παίρνει τηλέφωνο, μου κάνει: έχω μπουχτίσει, δεν μπορώ με τη δουλειά. Έχω
0: Βασίλης.
2: Ο Βασίλης φυσικά πάντα. Δεν μπορώ. Έχω σκεφτεί να ανοίξουμε μια εφημερίδα. Έχω βρει ονόματα, να το ψάξουμε. Τα fonts, όλα πώς θα είναι 12 σέλιδοι, τι γνώμες θα έχει. Και το κάνω ωραία. Το ξεκινάμε. Πάμε. Εγώ να είμαι στη Σύρο καλή ώρα, ο Βασίλης στην Αθήνα δουλειά. Και έτσι ξαφνικά, απλώς μια μέρα, ξεκινάγαμε και στέλναμε. Όνομα αυτό. Πώς θα ανοίξει το Instagram, πώς θα είναι η εφημερίδα, τι θα έχει μέσα η εφημερίδα. Και απλώς έτρεξε μόνο του, δεν πιεστήκαμε. Βγήκε από μόνο του, ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άνω τελεία, θα αναγκαστώ να πάω σε διάλειμμα και επανέρχομαι να συνεχίσουμε την ιστορία από εκεί που την αφήσαμε.
2: Τέλεια.
3: Στο κόκκινο. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. τον Σεπτέμβρη στα θερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κοσμός και Στούντιο.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές, οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Η ώρα είναι 7 και 31. Είστε συντονισμένοι στο κόκκινο 105 και 5. Κόντακτ και Κώστα Τσακίρη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλό σας απόγευμα στη Θεσσαλονίκη 91,4, στην Πάτρα 107 και 7, αλλά και διαδικτυακά από την Αυγή, όπου και αν βρίσκεστε. Ελάτε σας παρακαλώ με τα μηνύματά σας, όπως έκανε η Έλενα και ο Κωνσταντίνος, ο συνονόματος. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ωραία λόγια. Και σας ευχαριστώ περισσότερο για την παρέα και τη συντροφιά. Το Viber του σταθμού του 6985-870059 στη διάθεσή σας. Στον ήχο Γιάννος Ηλιάδης. Και για το επόμενο μισάωρο έχουμε ξεκινήσει με τους σημερινούς καλεσμένους, τον Βασίλη Τσουκαλά και τον Σπύρο Κουτσοβασίλη. Συζητάμε με αφορμή τη δημιουργία της Free Press εφημερίδας με τίτλο «Μποϊκοτάζ», που κυκλοφορεί τις ερχόμενες μέρες, την ερχόμενη εβδομάδα, σε διάφορα σημεία στην πόλη. Ρώτησα τους καλούς συναδέλφους πώς φτάσαμε μέχρι την κυκλοφορία και, Σπύρο, ξεκίνησες να μας λες πώς σου τηλεφώνησε ο Βασίλης.
1: Εντάξει, μετά από αυτό, όπως είπα και πριν, ρόλαρε μόνο του. Εγώ εντωμεταξύ λείπαμε, δεν είχαμε βρεθεί καθόλου, αλλά αυτό έγινε μέσω τηλεφώνου, όλη η εφημερίδα.
0: Το πρωτοάκουσες, θα κάνουμε εφημερίδα, τι είπες?
1: Μέσα. Ναι, εγώ να μου πεις κάτι θα το κάνω, δεν έχω θέμα.
0: Δεν είχες
1: να μην έχω ελεύθερο σκέψη. Χρόνο.
2: Τον εκμεταλλεύομαι.
1: Ναι, με λίγα λόγια. Εντάξει, εγώ ήμουνα στο πατρικό μου τότε, ο Βασίλης είχε φύγει στην άδειά του και όλα αυτά. Όλα γίνανε μέσω τηλεφώνου και πήγανε πάρα πολύ καλά, έχω να πω.
0: Τι
1: και τα βίντεο, όλα.
0: Τι είναι το Μποϊκοτάζ, τι είναι αυτό, αυτή η εφημερίδα, τι είναι αυτό το Free Press και γιατί δημιουργήθηκε? Είναι μια προσωπική ανάγκη να καταγράψετε? Είναι ανάγκη για ρεπορτάζ? Βασίλη, Σπύρο, ό,τι θέλετε.
2: Κοίτα, είναι, ας ξεκινήσουμε με το βασικό. Είναι μια μηνιαία εφημερίδα, ελεύθερη συνεισφοράς. Θα διανέμεται δωρεάν η εφημερίδα. Όποιος θέλει μπορεί να συνεισφέρει στα σημεία που θα υπάρχει. Να πούμε ότι είναι. Υπάρχει μια ανάγκη για έκφραση και μια έκφραση διαφορετική από αυτή που έχουμε μέσα από τα social media, το λόγο που έχουμε, που είναι σημαντικό εννοείται, αλλά πλέον δεν μπορούμε να αφοσιωθούμε σε κάτι, δεν μπορούμε να προσέξουμε κάτι, να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο ώστε να μπορεί το μυαλό μας να εμπεδώσει κάτι. Ό,τι διαβάζουμε, το διαβάζουμε σε δευτερόλεπτα και διαβάζουμε 5.000 ειδήσεις, κρατώντας μία από αυτές και γεμίζοντας απλά με πράγματα τον εγκεφαλό.
0: Και πολλούς τίτλους.
2: Ακριβώς. Τώρα, εμείς και γεννήθηκε γι' αυτό το λόγο η εφημερίδα, γιατί από ένα παράπονο δικό μου δεν έκανα κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ δημιουργικό. Στα γούστα μου ακριβώς. Και μετά μεταξελίχθηκε σε κάτι άλλο. Δηλαδή είδα το ότι τελικά όλοι είχαμε μια κοινή ανησυχία για το ότι κανείς μας δεν μπορεί να κάτσει να διαβάσει εκτενώς κάτι στο διαδίκτυο. Οπότε ίσως ο τύπος βοηθήσει σε αυτό.
0: Τι αλλάζει και σε σένα και ως δημοσιογράφος το να γράψεις αυτό που πιστεύεις, που αισθάνεσαι, ή το ρεπορτάζ σου στο διαδίκτυο σε ένα post, ή να το γράψεις στο έντυπο, το Μποϊκοτάζ?
2: Θεωρώ ότι απευθυνόμαστε συνήθως σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην ηλικία μας και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν απαραίτητα μάθει εξ αρχής να διαβάζουν σωστά ένα ρεπορτάζ ή να διαβάζουν τέλος πάντων κάποια ανάλυση. Έχουν μάθει να βλέπουν μια είδηση, να βλέπουν τρεις προτάσεις οι οποίες να τους κάνει μια περίληψη.
0: Άρα να καταναλώνετε, συγγνώμη, στο scroll down πολύ, ναι, γρήγορα, οπτικοποιημένα.
2: Ακριβώς.
0: Σαν πληροφορία δηλαδή, ανάμεσα σε πολλά άλλα. Δεν έχει την επιλογή του πάω και παίρνω το χαρτί, με το έντυπο.
2: Ακριβώς. Και τώρα προσπαθούμε να δώσουμε σε όποιον θέλει αυτή την επιλογή να δοκιμάσει και κάτι άλλο. Και να πούμε ότι τη δίνουμε σε όλους τους ανθρώπους προφανώς, όποιος προλάβει επί της ουσίας, αλλά τη δίνουμε και όλα σε ανθρώπους οι οποίοι πολύ πιθανόν στην ηλικία μας να μην έχουν ακουμπήσει ποτέ εφημερίδα.
0: Αυτό είναι σχεδόν τρομακτικό, Βασίλη και Σπύρο και Βασίλη, ότι οι νέοι άνθρωποι στα 20, ας πούμε, στην ηλικία σας, 20-21 όσο είστε, μπορεί να μην έχουν πιάσει φίλο εφημερίδα. Το λέτε, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, αλλά έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ νομίζω υπάρχει και αυτό. Εγώ όμως το βλέπω και με τελείως διαφορετική ματιά, γιατί γέννημα θρέμα επαρχία είμαι, από ένα χωριό 300 κατοίκων.
0: Και ποιο χωριό?
1: Κοντά στη Σπάρτη είναι, Βρονταμάς λέγεται το χωριό.
0: Βρονταμάς, μάλιστα.
1: Γενικότερα, εγώ είχα μεγαλώσει με εφημερίδα. Οι γονείς μου είχαν μαγαζί, οπότε είχα πιάσει εφημερίδα. Από μικρός ήξερα την εφημερίδα. Το είδα λίγο όταν ξεκίνησα να κάνω παρέα με τον Βασίλη και παιδιά της Αθήνας, της Ζούγκλας, που πάντα ήταν Δεν είχαν πιάσει εφημερίδα, ήταν συνέχεια στο διαδίκτυο από τη στιγμή που βγήκαν τα κινητά. Και γενικώς ήταν στο τρέξιμο, δεν ήταν αυτό το ήρεμο της απαρχίας. Οπότε το διαχωρίζω και σε αυτό, στα παιδιά που είναι γεννημένοι και γεννημένα σε μια μικρή πόλη της Ελλάδος, που αντικειμενικά ψέματα, δεν θα πούμε και ψέματα, είναι, πάνε λίγο πιο πίσω χρονικά. Υπάρχει και
0: είναι
1: αυτή η νοσταλγία.
0: Είναι και άλλες οι προσλαμβάνουσες, βέβαια. Δεν ξέρω αν είναι
1: χωριά.
0: Πιο πίσω, ναι. Πιο μπροστά. Και εγώ παιδί της επαρχίας, μάλλον. Έχει άλλες προσλαμβάνουσες. Ναι. Άλλα
1: με τα παιδιά της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και γενικότερα, ναι, από τις Μεγαλούπολης. Οπότε.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτό.
0: Πείτε μου στον μποϊκοτάζ τι θα έχει το πρώτο τεύχος, αυτό το πρώτο μηνιαίο τεύχος. Τι είναι, ποιοι έχουν γράψει, ποιοι θα γράφουν. Και να θα ήθελα να μου πείτε και πού θα το βρούμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, είμαστε κατά βάση νέοι άνθρωποι περισσότεροι που γράψαμε. Έχουμε ένα κεντρικό θέμα, μιας και έχουμε κάπως περιορισμένο χώρο. Αυτή, σε αυτό το τεύχος μας έχουμε τη μεγάλη χαρά. Και μας μίλησαν η Άννα Κουρπού και η Βανέσα Βενέτικο Τίκα, οι οποίες είναι η πρόεδρος και η γενική γραμματέας της Transgender Greece, της πρώτης οργάνωσης με νομική υπόσταση πλέον για τα τρανς δικαιώματα. Εσύ το ξέρεις και πολύ καλά, Κωνσταντίνε, τις έχεις φιλοξενήσει κιόλας, την Άννα και τη Βανέσα. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να ακούγονται οι φωνές των τρανς ατόμων και γενικότερα των αδικημένων, των μειονοτήτων που δεν βρίσκουν ίσως στα συστημικά μίντια απαραίτητα ένα βήμα να μπορέσουν να εκφράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους. Έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα στην εργατική τάξη και σε αναχώρες στην Ευρώπη, σε χώρες της Ευρώπης δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα.
0: Τι συμβαίνει δηλαδή σε επίπεδο εργασιακών δικαιωμάτων, εργασιακής πραγματικότητας.
2: Ναι. Ποια είναι η πραγματικότητα που ζουν οι εργάτες σε ένα εργοτάξιο, ποια είναι η πραγματικότητα που ζουν οι άνθρωποι.
0: Σε χώρες της Ευρώπης.
2: Ναι,
0: πολύ ωραία.
2: Και στη ΣΥΠΑ. Μιλάμε για κάτι μικρό, δηλαδή είναι κατά βάση με στοιχεία που μπορούμε να βρούμε να αντιλήσουμε, με εμπειρίες που έχουμε. Μετά έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα επίσης στο γιατί νέα εφημερίδα. Γιατί ανοίγει μια εφημερίδα.
0: Γιατί, το 2026. Έχετε καταγράψει αυτό, ναι, ως θέμα. Πολύ ωραία.
2: Και εκεί είναι. Εκεί συνοψίζεται και όλο το τεύχος επί της ουσίας. Το ότι μπορεί, κατά τη γνώμη μου, και θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, να αποτελέσει ένα χώρο όπου θα μπορεί να εκφράζεται η δυσκολία του κάθε ανθρώπου. Και όχι μόνο η δυσκολία, οι ανησυχίες, να υπάρχει κάτι πρωτότυπο επίσης, που το οποίο πλέον δεν το βλέπουμε απαραίτητα, γιατί το πρωτότυπο θέλει και πολλή ελευθερία και χρόνο,
0: ναι,
2: επίσης. Θα το επιχειρήσουμε.
0: Ποιοι θα συνεχίσετε να γράφετε και αν θα δώσετε και τη δυνατότητα σε κάποιον να σας στείλει ένα κείμενο.
1: Να πούμε και ποιοι έχουμε γράψει αυτό το τεύχος.
2: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, εγώ φυσικά, ο Βασίλης, είναι η Φλωρεντία Ηλέφα.
2: Που, συγγνώμη, έχει κάνει και επιμέλεια, ναι, όλου του φίλου.
1: Ο Ανδρέας Οπεκύρη, η Μαρία Μπαμπούρη έγραψε.
2: Ναι, βεβαίως, ο Γιώργος Ελευθερίου. Περισσότεροι είναι φοιτητές,
1: ναι, και φίλοι μας.
2: Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί του Παντίου. Και φίλοι καλοί επίσης. Προφανώς είμαστε ανοιχτοί στο να γράψει οποιοδήποτε. Είναι λοιπόν.
0: Αλλά ουσιαστικά το πρώτο τεύχος είναι η φωνή των φοιτητών, των νέων, 20 συμπλήν, ναι, ετών, που καταγράφεται τον προβληματισμό. Τα θέματα που θίξατε μέχρι τώρα είναι όλα πολύ σημαντικής, ναι, αξίας. Τα τρανς δικαιώματα, όπως λέτε, που έχουμε δώσει μάχη, εκπομπή εδώ, αφήστε το, τα ξέρετε. Η εργασιακή πραγματικότητα και η εργατική τάξη των χωρών που πολλές φορές αποτελούν όραμα και όνειρο. Λες, θα φύγω, θα πάω Ολλανδία, θα πάω, ναι, Ιταλία, θα πάω Αγγλία. Το ακούμε, φεύγουν οι συνομιλικοί σας. Τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες? Αυτό το ρεπορτάζ έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία και από τους ίδιους τους νέους να γίνεται. Και προφανώς το να δοθεί δυνατότητα σε κάποιον να σας στείλει ένα κείμενο ή όχι. Θα γίνει αυτό, σωστά?
1: Ναι, υπάρχει και στήλη.
2: Η στήλη φωνή σου είναι μια μικρή στήλη, είναι της τάξης των 200 λέξεων, που όποιος επιθυμεί, αν έχει μια ανησυχία για κάτι, θέλει να εκφραστεί με έναν τρόπο, μπορεί να στείλει email στο boycottage@gmail.com.
0: Το γράφετε
2: με MP, Greeklish.
0: Greeklish, με MP, boycottage.
2: Ναι.
0: Ξανά.
2: boycottage@gmail.com.
0: Ωραία. Μποϊκοτάζ, γιατί μποϊκοτάζ, γιατί αυτός ο τίτλος? Και φαντάζομαι ότι θα συζητήθηκε αρκετά, θα στείλετε αρκετές ιδέες.
1: Όχι ακριβώς. Όχι νομίζω. Όχι. Δύο ήταν νομίζω τα ονόματα.
2: Είχα σκεφτεί εγώ να ξενέρω το όνομα.
0: Θέλω να μας το πεις, δεν θα μας το πεις.
2: Λοιπόν, θα το πω.
1: Πες το.
2: Είχα σκεφτεί τη λέξη μνήμη.
0: Μνήμη.
2: Ναι. Που θεωρώ ότι είναι πολύπλευρη η μνήμη.
0: Ναι.
2: Μετά, βλέποντας το όταν έφτιαξε το εξώφυλλο, λέω κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
2: Κάτι, δεν ξέρω, μου θύμιζε κάτι το οποίο είναι κάπως παλιό με έναν άσχημο τρόπο.
0: Ναι.
2: Και μετά, το έδειξε αυτό σε πολλούς φίλους. Τότε ακόμα δεν είχαμε καταφέρει να βρεθούμε από κοντά με το Σπύρο για την εφημερίδα.
0: Εσύ το μνήμη το άκουσες, το είχες ακούσει? Το σκεφτόσουν.
1: Άμα δεν βρίσκαμε κάτι άλλο.
0: Είχες πρόταση αντί του μνήμη?
1: Δεν θυμάμαι τι σου είχα πει.
2: Πέσανε χιλιάδες ονόματα.
0: Έλα, πείτε δυο τρία.
2: Και έχουμε βγει κάποια στιγμή. Δεν τα θυμάμαι όλα. Έπεσαν και πολλά τα οποία είναι αστεία.
0: Ναι,
2: κάποια στιγμή λοιπόν είχαμε βγει με κάποιους φίλους και φίλες που δεν γράφουν ακόμα στην εφημερίδα. Θα τους μίσουμε. Και μου λένε τι όνομα είναι αυτό και τι είναι αυτό. Και κάποια στιγμή λέει η φίλη μου, αφού αυτό που πάτε να κάνετε είναι μποϊκοτάζ, γιατί όχι μποϊκοτά? Και ζω,
0: Έχει δίκιο.
2: Και μου πήρε, ναι, μου πήρε κανένα πεντάλεπτο να κάνω τη σύνδεση του πόσο εύστοχο σχόλιο ήταν εκείνη τη στιγμή αυτό, γιατί αντιδρούσα κι εγώ ίδιος και λέω, όχι, δεν εκφράζει αυτό που θα προσπαθήσουμε να είναι η εφημερίδα. Και τελικά αυτή η λέξη νομίζω πως συμπληρώνει το παζλ της εφημερίδας.
0: Μου άρεσε πάρα πολύ το μποϊκοτάζ. Το είδα κατευθείαν όταν μου το είπατε, όταν το πληροφορήθηκα. Δεν συμφωνώ κι εγώ, δεν θα μου άρεσε τόσο το μνήμη. Έχει το μνήμη για μένα μέσα έτσι ένα από συγχωροχάρτη μέχρι...
1: Ακριβώς.
0: Ναι, κάτι όχι πολύ καλό. Αλλά το μποϊκοτάζ σας ταιριάζει και μου αρέσει γιατί έχει τόσα στοιχεία παρελθοντικά αλλά και πάρα πολλά σύγχρονα. Έχει ένα μίξ όπως είστε κι εσείς. Δηλαδή κρατάτε και ενώνετε και γεφυρώνετε διαφορετικούς κόσμους. Πώς νιώθετε γι' αυτό?
2: Κοίτα.
0: Έχετε άγχος?
2: Όχι, άγχος δεν έχω. Το μόνο άγχος που έχω είναι να βρει πραγματικά ένα κοινό το οποίο μπορεί να είναι στα έξω των 5 ατόμων, οποιοδήποτε, που να πούνε το ότι εδώ εγώ θέλω να διαβάζω ένα πράγμα, δύο σειρές, τρεις σειρές, γιατί θεωρώ ότι δίνει σε κάποιον ένα πάτημα να πει κάτι το οποίο απαραίτητα δεν συζητιέται και θα έπρεπε. Ένα ζήτημα το οποίο είναι φλέγον. Βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας πλέον. Ζούμε σε άσχημες εποχές. Είναι κρίμα που δεύτερη χρονιά που έρχομαι στην εκπομπή σου, νομίζω πως είχα πει την ίδια ατάκα και τότε και που ισχύει ακόμα. Πολύ άσχημο πράγμα. Και όσο υπάρχει αυτό και όσο ζούμε με το φόβο και όσο ζούμε στην εποχή που μας πολιορκούν τα... Οι χρυσαυγίτες του Κασιδιάρη και η μαυρίλα του ρατσισμού και της ακροδεξιάς, όσο ζούμε σε αυτό, τόσο μεγαλύτερη ανάγκη να υπάρχει κάτι το οποίο, και όχι μόνο ένα πράγμα, πάρα πολλά μέσα τα οποία να μπορούν, όπως είναι και το κόκκινο, να εκφράζουν τις ανησυχίες του κόσμου.
0: Άλυτε.
2: Και τα προβλήματά του.
0: Σπύρο, θέλω να περάσουμε από την επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Ο χαμός ενός πολύ δημοφιλούς καλλιτέχνη, του Γιώργου Μαζονάκη, που ένωσε διαφορετικούς και διαφορετικά είδη, διαφορετικά στυλ, διαφορετικά γούστα, αλλά ο Γιώργος Μαζονάκης κατάφερε να ενώσει όλους αυτούς, να είναι ένα σημείο επαφής. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για αυτό που συμβαίνει.
1: Πάλι το παίρνω σε επαρχία κι εγώ. Ναι. Μεγαλωμένος στα επαρχιακά κλαμπ και όλα αυτά. Με το Μαζονάκη μεγάλωσε και με αυτό το είδος μουσική. Έπαθα ένα μικρό σοκ, η αλήθεια. Και νομίζω όλες οι γενιές πάθαμε. Και οι μικροί από τους μέχρι πιο μεγάλους. Είναι αυτό που είπες και εσύ. Ότι τα είχε μπλέξει όλα μαζί με έναν τόσο ωραίο τρόπο. Που λέμε γιατί να χαθεί έτσι άσκοπα. Μανάδικα ένας τέτοιος τραγουδιστής. Και ειδικότερα τώρα που. Νομίζω ήταν και από τους καλλιτέχνες που όσο μεγάλωνε τόσο ανέβαινε και στα μάτια του κόσμου και ως πώς λέγεται, διασημότητα, τα τραγούδια του, το ρεπερτόριό του. Δεν είναι αυτό που παρατηρούμε συχνά που όσο μεγαλώνει ένας καλλιτέχνης να φθήνει.
0: Έρχονταν νέες γενιές, ναι, και προστίθενται διαρκώς νέο.
1: Ακριβώς.
0: Έχεις, Βασίλη, ένα άρθρο στα νέα, έτσι δεν έχεις?
2: Όχι στα νέα.
0: Πού είναι?
2: Στο πριν είναι.
0: Α, στο πριν, συγγνώμη.
2: Μια μικρή γνώμη επί της ουσίας.
0: Έλα λίγο πιο κοντά, βασικά.
2: Ναι. Όπου η λέξη που θα μπορούσε, κατά τη γνώμη πρόταση, φράση, να περιγράψει τον Μαζονάκη είναι λαϊκά αυθεντικός. Γιατί όντως τελικά αυτό που είδαμε να γίνεται μετά τον άδικο χαμό του Μαζονάκη είναι το ότι κατάφερε και άγγιξε μια πολύ λαϊκή φλέβα της χώρας, η οποία είχε πάρα πολλές διαφορετικές αφετηρίες. Και αυτό είναι μοναδικό, δηλαδή γίνεται πάρα πολύ σπάνια. Είναι μια στο τόσο που σε ένα τόπο θα υπάρξει ένας καλλιτέχνης ο οποίος θα αγγίξει έτσι τόσο διαφορετικό κόσμο.
0: Σε λίγα λεπτά, αφού του ανακοινώθηκε η αγρυπνία, τεράστια προσέλευση.
2: 25.000 άνθρωποι.
0: Χιλιάδες κόσμου στην Νίκαια. Έδειξε ότι ο κόσμος, όταν η αφορμή είναι ατόφια, πραγματική, είναι έτοιμος τελικά να βγει από το σπίτι.

0: άδεια να τις κάνουν. Και γίνεται μόνο στα δημόσια νοσοκομεία αυτή
1: η εξέταση.
0: Οι πλασμαφαίρες. Ναι. Μέσα από αυτό ξετυλίγεται ένα κουβάρι εκεί πέρα. Ένα κουβάρι ευθυνών. Είχαν γίνει πόσοι έλεγχοι. Αλλά δεν είχε γίνει κάτι σε αυτό το ιατρείο. Έτσι, αυτή η οργή του κόσμου, η οποία προέρχεται από ένα συναισθηματισμό φυσιολογικά, γιατί χάθηκε ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, θα έρθει κιόλας να ξεσκεπάσει, φαντάζομαι, κάποια πράγματα. Όσο φίλοι. Και ελπίζω να γίνει, γιατί τώρα έτυχε και ήταν ο Μαζωνάκης. Θα μπορούσε να είχε τύχει σε άλλους 10 συμπολίτες μας, οι οποίοι να μην είχαν την προβεβλημότητα του Μαζωνάκη.
1: Έτσι, συμφωνώ σε αυτό ότι δοθήσεις ευκαιρίας τραγικής δυστυχώς κατάστασης να ξετυλίξει ένα κουβάρι. Στο σήμερα, τι σας απασχολεί περισσότερο? Πριν από λίγες μέρες αναφέρθηκες, πριν και εσύ, Βασίλη, και Σπύρο, αποφυλακίστηκε επίσης ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Και όχι απλώς αποφυλακίστηκε. Υπήρχαν θαυμαστές του απ' έξω, υποστηρικτές του να τον υποδεχθούν. Το διαδίκτυο ταυτόχρονα έχει γεμίσει από τσιτάτα και άρθρα και κείμενα και σχόλια υπέρ αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και της ακροδεξιάς νοοτροπίας. 13 χρόνια μετά από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Όλα συνυπάρχουν, ένα μείγμα πολύ δύσκολο, πολύ δύσπεπτο, αλλά για εσάς είναι το πλάνο, ο καμβάς της ζωής σας.
2: Νομίζω είναι αυτό που λέω σε όλους μου τους φίλους και γενικότερα, ότι κάθε πέρσι και καλύτερα έρχεται μια στιγμή το χρόνο που αναλογίζουμε τι έχει γίνει το τελευταίο καιρό, τι έχω κάνει στο ίδιο και όλα αυτά. Και απλώς σκέφτομαι ότι κάθε πέρσι και καλύτερα για ό,τι γίνεται στον κόσμο. Το βλέπουμε από τις άλλες χώρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και κυριότερα στην Ελλάδα που μένουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο. Το είδαμε και πρόσφατα και στη Γερμανία, που βγήκε πρώτο κόμμα
1: με τις εκλογές,
2: με τις εκλογές, το ADF. Αυτό, δεν θυμάμαι. Με συγχωρείτε. Γιατί τόσο πίσω? Είμαστε νέο αίμα. Αυτοί που και καλά οι παλιές γενιές μας βάλανε μπροστά για να κάνουμε εμείς καλύτερα τον κόσμο. Γιατί όπως το χωρούμε.
1: Βασίλη.
0: Υπάρχει αυτός ο μήνας, είναι ο αντιφασιστικός Σεπτέμβρης. Και αυτός ο μήνας είναι ο μήνας του Παύλου του Φίσα. Φέρνω πίσω αυτό που είπαμε στην αρχή για το φόβο. Δεν γίνεται να λυγίσουμε μπροστά σε αυτά που ζούμε και που θα ζήσουμε, που πιθανώς να είναι και χειρότερα. Δεν γίνεται να φοβηθούμε καταδικασμένους εγκληματίες όπως τον Ηλία Κασιδιάρη και όπως κανέναν φασίστα ο οποίος έχει δολοφονήσει τον Σαχζάτ Λουκμάν ή σαν οργάνωση τουλάχιστον. Τον Παύλο το Φίσα που είχε κάνει τις δολοφονικές επιθέσεις στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, με τα τάγματα εφόδους της Λαϊκές, που πόσο κόσμο τραυμάτισαν με κάθε τρόπο, δεν γίνεται να κάνουμε πίσω. Μία φορά είδαμε όταν βγήκαμε στους δρόμους και άλλες αρκετές φορές, αλλά με τη Χρυσή Αυγή, όταν βγήκε η απόφαση ότι φυλακίζεται, ήμασταν στον δρόμο δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Σχεδόν εκατοντάδες. Αυτό το πράγμα πρέπει να το επαναλάβουμε. Δεν μπορούμε να αφήσουμε χώρο στο φασισμό.
1: Είναι στις ηλικίες σας, στο πανεπιστήμιο, γενικότερα, στους χώρους που κινείστε, εννοώ τις νεολαίες χώρους, έντονο το αποτύπωμα της ακροδεξιάς?
0: Σίγουρα.
2: Σίγουρα.
0: Όμως τα πανεπιστήμια φοβούνται να πατήσουν οι ακροδεξιοί και καλώς. Ένας υποστηρικτής της Αυγής ξέρει ότι δεν θα είναι καλοδεχούμενος κατά πάσα πιθανότητα από τη φοιτητική κοινότητα. Η φοιτητική κοινότητα υπάρχει γεννήσει περιληπτική για όλους τους ανθρώπους και όχι για να συμπεριλαμβάνει ανθρώπους μέσα οι οποίοι δεν θέλουν, τα queer άτομα, τους μετανάστες, τους πρόσφυγες. Δεν υπάρχει χώρος στα πανεπιστήμια, τα δημόσια, για τους φασίστες. Κανένας.
1: Ένας αριστερός σήμερα νιώθει ανασφάλεια στη δική σας γενιά, στη δική σας καθημερινότητα? Μπορεί να το πει, νιώθει συστολή να το πει, έχει και επικινδυνότητα? Τι λέει ένας αριστερός, πώς το βιώνει?
2: Εντάξει.
0: Ναι. Εγώ θα σου πω ότι νιώθει ανασφάλεια.
2: Δεν μη θα έλεγα.
0: Νιώθει ανασφάλεια και είναι φυσιολογικό. Γιατί οι ευκαιρίες που του δίνονται έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ λίγες. Η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη, πόσο μάλλον στα μεγάλα αστικά κέντρα. Εν συνέπεια, με όλα αυτά που συζητήσαμε και πριν, η ανασφάλεια κάθε μέρα μεγαλώνει και θα συνεχίσει. Και είναι ως ένα σημείο τουλάχιστον στο χέρι μας αυτό να το ανατρέψουμε. Και πρέπει.

0: Τα queer άτομα πώς ζουν σήμερα, τι εκτιμάτε? Έχουν φόβο, έχουν επικινδυνότητα?
1: Εννοείται.
2: Ναι, κατά και πολύ.
1: Και ζούμε και σε χειρότερες εποχές από ό,τι ζούσαμε πριν 15 ακόμα χρόνια, θα σου πω. Γιατί υπήρξε κάποια στιγμή μια βελτίωση και πλανητική, ας πούμε, ως ένα σημείο, στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ πλάς κοινότητας. Αλλά πλέον έχουμε γυρίσει σε άλλες εποχές.
0: Ναι, υπάρχει μια παγκόσμια επιστροφή και μια καταδίκη της λεγόμενης woke agenda που περιέχονται αυτά τα δικαιώματα, τα οποία δόθηκαν, αλλά όντως έχει σφίξει μια κατάσταση. Αυτό στην Ελλάδα πώς είναι? Ένα queer άτομο αν κυκλοφορεί, τι βλέπετε?
2: Είναι αυτό που είπα ο Βασίλης, ότι αλλιώτερα ήταν ακόμα καλύτερα. Το παρατηρούμε και εγώ με ο Βασίλης ο ίδιος. Στον Γκάζ βγαίνουμε, δεν το ντρεπόμαστε γι' αυτό. Κάθε Παρασκευή εκεί είμαστε. Το παρατηρούμε και εμείς οι ίδιοι, και από φίλους μας που είναι queer και από άτομα που απλώς τους βλέπουμε στο δρόμο. Είναι ανασφαλής να περπατήσουν μόνοι τους. Βγαίνουν από το μετρό.
1: Με φόβο.
2: Με φόβο. Φοβούνται για την υγεία τους, φοβούνται για τη σωματική τους
0: ακαιρεότητα.
2: Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτό.
0: Το μποϊκοτάζ πού θα το βρίσκουμε, τη νέα σας εφημερίδα? Γιατί και πέρα βαθιά ανάσα, γιατί θα σας ακούω με τη νέα γενιά να περιγράφετε αυτό το μείγμα που εμείς οι 40 πλάς που είμαι εγώ δώσαμε μάχη για να έχετε καλύτερο παρόν. Και δυστυχώς δεν έχετε καλύτερο παρόν. Πού βρίσκεται, πού θα βρίσκουμε το μποϊκοτάζ?
1: Το μποϊκοτάζ θα βρίσκεται.
0: Του έκανα πλάκα πριν. Του λέω, αν το έγραψε ο Μποσκοίτης μέσα στο μποϊκοτάζ, να το ονομάσετε Μποσκοϊκοτάζ.
1: Που του δίνουμε και τα πολλά μας τα χαιρετίσματα. Του
0: γεια σου, Αντώνη Μποσκοίτη, φίλε.
1: Το μποϊκοτάζ, λοιπόν, θα βρίσκεται για αρχή, αυτό θα αλλάζει συνεχώς, στο Πάντι Πανεπιστήμιο, στη βιβλιοθήκη του Παντίου.
0: Ωραία.
1: Και θα βρίσκεται και σε κάποια καταστήματα εστίασης. Εγώ θα έλεγα όμως, για να είμαστε ασφαλείς, να το τσεκάρουν οι άνθρωποι και στα social media το πού ακριβώς θα βγει μέσα σήμερα αύριο.
0: Έχετε σελίδα στο μποϊκοτάζ?
1: Ακριβώς.
0: Στο Facebook ή Instagram?
1: Στο Facebook είναι, ναι, σε αυτά τα δύο, είναι εφημερίδα μποϊκοτάζ στα ελληνικά.
0: Ωραία.
1: Και στο Instagram είναι μποϊκοτάζ newspaper. Όπως το είπαμε, το συλλαβήσαμε και πριν για το email, με τον ίδιο τρόπο.
0: Άρα μποϊκοτάζ γκρίκλης με MP, μποϊκοτάζ papaki@gmail.com είναι το mail για να στείλετε κείμενα που ενδεχομένως θέλετε να δημοσιευθούν. Επικοινωνείτε με τους ιδρυτές του μποϊκοτάζ μέσα από τις σελίδες στο διαδίκτυο Facebook και Instagram, και όπου το βρείτε κρατήστε το. Θέλω να έρθετε και στο κόκκινο, θέλω να φέρετε τέφια και στο κόκκινο.
1: Μεγάλη μας,
0: δηλαδή στην είσοδο του κόκκινου από μέσα τη βδομάδα θέλουμε να έχουμε και εμείς, στηρίζουμε αυτό το εγχείρημα, να παίρνουν και οι καλεσμένοι μας και εμείς οι ίδιοι αυτό το free press.
1: Μεγάλη μας χαρά, γιατί και το κόκκινο, τουλάχιστον προσωπικά για μένα, είναι μία έμπνευση, όπως και να το κάνω. Οπότε, δηλαδή έχω μέσα μου κομμάτια του. Οπότε, ναι, προφανώς ήταν ένα από τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποίησα.
0: Μία λέξη που θα χάρει στους ακροατές μας, Βασίλη Τσουκαλά, μία λέξη στείλε στο κοινό.
1: Αγάπη για το κόκκινο.
0: Ωραίο. Σπύρο, μία λέξη.
2: Νομίζω, τι να πω τώρα, κόλλησα. Αυτό ήθελα να πω και με το κόψεις.
0: Αγάπη.
2: Αγάπη κι εγώ.
1: Επί δύο.
0: Σας ευχαριστώ που ήρθατε και κυρίως σας ευχαριστώ για τη μάχη που δίνετε και που υπάρχετε.
1: Και εμείς για το ίδιο σε ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε, και να σε βρίσκουμε πάντα στα RGNA, στα FM του κόκκινου. Και θα ξανανταμώσουμε.
0: Εννοείται, θα ξαναρθείτε οπωσδήποτε.
1: Πιο σύντομα αυτή τη φορά, το υπόσχομαι, δεν θα κάνω ένα χρόνο.
0: Χαίρομαι. Ειλικρινά, θα ετοιμάσουμε και άλλες εκπομπές. Σας ευχαριστώ πολύ. Βασίλης Τσουκαλάς και Σπύρος Κουτσοβασίλης. Free Press Μποϊκοτάζ από την ερχόμενη εβδομάδα κοντά σας. Και εμείς θα λέμε ξανά αύριο. Κώστας Τσακίρης, παραμείνετε στο κόκκινο, ακολουθεί Μαρίνα Λαχανά. Γεια σας.

διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 8. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο ο Τάκης Σκριβάνος. Προκλητικές τριαμβολογίες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά την αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Νίκο Σκουπ. Οι οίκοι αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους. Οι πολίτες αξιολογούν την οικονομία στο σούπερ μάρκετ, στο ενίκιο, στο πρατήριο και στο τέλος του μήνα. Σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επικαλούμενος στα στοιχεία της Eurostat. Σύμφωνα με αυτά, το 27,5% των πολιτών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα καταγγελία για τη γιατρό στο Κολωνάκι που έχει προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πολίτης δήλωσε επώνυμα στον Sky ότι ο γιατρός διέγνωσε τη σύζυγό του με καρκίνο και τον ίδιο με μικρόβια στο αίμα. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, ήταν και οι δύο υγιείς. Όπως ανέφερε μάλιστα, λίγο μετά το περιστατικό, έκανε αναφορά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, από που τον ενημέρωσαν ότι το ιατρείο στην Καρνεάδου ήταν καθόλου ανώμημο, ενώ του πρότεινα να ακολουθήσει τις συστάσεις της γιατρού. Την ίδια ώρα το Θάνο Πλεύρη στηρίζει η κυβέρνηση, δεν υπάρχει θέμα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για σοβαρό ζήτημα αναξιοπιστίας του Υπουργού Μετανάστευσης έκανε λόγο το Πασόκ, ρωτώντας ξανά για ποιο λόγο είπε ψέματα σχετικά με το πότε γνώριζε τους κατηγορούμενους στην υπόθεση Μαζονάκη. Συγγύη ευθέως από το Μαξίμου για τον Φρέντι Μπελέρη, οι δηλώσεις του οποίου για τον Ηλία Κασιδιάρη έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι η τελευταία ημέρα τη φυλακή του, είπε ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο One, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να ανακαλέσει, κάνοντας λόγο για άστοχη δήλωση. Την απόσυρση και τη ριζική αναμόρφωση του νομοσχεδίου για τους νοσηλευτές, το οποίο χαρακτηρίζει κοροϊδία, ζητεί η Φωτεινή Καρεστινάκη. Η υπεύθυνη του τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τονίζει ότι το νομοσχέδιο, αντί για ένα γενναίο ειδικό μισθολόγιο, την καθολική ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά και τα αντικειμενικά κριτήρια στις κρίσεις, προσφέρει ψίχουλα και ημίμετρα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας από αυτή την ώρα έως τις 11 το βράδυ της Κυριακής στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αθηνάς χωρίς αυτοκίνητο. Η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνάς, στο τμήμα μεταξύ των οδών Ευρεπίδου και Ερμού, στην Καραγιώργη Σερβία, στην Ερμού και σε όλες τις καθέτους από την Αγίων Ασωμάτων. Στη διεθνή ενημέρωση, τους όρους του για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη ΣΥΠΑ διαβίβασε σε μεσολαβητές στο Ιράν, δήλωσε ο γραμματέας στο ανώτατο Συμβουλίο Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Μοχσέν Ρεζαΐ. Οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, την αποδέσμευση Ιρανικών κεφαλαίων και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, με την Τεχεράνη, σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο, να αναμένει μια απάντηση από τον Αμερικανό πρόεδρο. Στην Ελβετία, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη Γενέβη και τη Λοζάνη για να καταγγείλουν την αδράνη απέναντι στην υπερθέρμανση του πλανήτη με σύνθημα «Όχι καλοκαίρια» στους 50 βαθμούς Κελσίου. Στην αθλητική ενημέρωση για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Ατρόμητος Κηφισιά 0-0 στο ημίχρονο, σε εξέλιξη από τις 7.30 το παιχνίδι Άρης Ηρακλής.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος αναμένεται αύριο καιρός με τοπικές βροχές από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 8 το πρωί.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, καλησπέρα από το κόκκινο. Στο κόκκινο βρίσκεστε 105 και 5. Με καλεσμένους θα περάσουμε αυτή την ώρα. Καταρχάς να πούμε πως στον ήχο είναι η Σοφία Ξερικού και στα τρία μικρόφωνα ξεκινάμε από τη Μαρία. Μαρία Μπόκια, καλώς ήλθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μαρίνα.
0: Το Φίλιππο Πλακιά, καλώς ήλθες Φίλιππε.
2: Καλώς σας βρίσκουμε Μαρίνα και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πολύ χαιρόμαστε που είσαστε εδώ και στο άλλο μικρόφωνο η Μαρίνα Λαχανά για να ακούσουμε καινούργια τραγούδια που είχατε όλη την διάθεση και την όρεξη που τα άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και βρήκα πραγματικά ότι έχουν λόγο ύπαρξης.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα τα ακούσουμε και παρέα. Ξεκινήσαμε λοιπόν, καταρχάς είναι μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, πώς κυκλοφορείτε?
2: Ναι, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, CD δεν βγαίνουν πλέον.
0: Ναι,
2: ναι,
0: οπότε το λέτε δίσκο, το λέτε, πώς το λέτε?
2: Δουλειά.
0: Το λέτε μια συλλογή τραγουδιών?
2: Μια δουλειά, ναι. Είναι μια δουλειά με 9 τραγούδια που έχει τίτλο «Κάπου θα σε περιμένω». Το μόνιμο τραγούδι ακούσαμε πριν. Τραγουδάει η Μαρία Ιμπόκια, μια σπουδαία νέα φωνή, και εγώ έχω γράψει τη μουσική και στα 9 τραγούδια και διάφοροι άλλοι φίλοι έχουν γράψει και συνεργάτες τους στίχους.
0: Λοιπόν, το «Κάπου θα σε περιμένω» είναι αυτό που σηματοδοτεί ας πούμε αυτή τη συλλογή και το διαλέξατε για τίτλο, το διαλέξατε τυχαία?
2: Σαν τίτλος έτσι «Κάπου θα σε περιμένω» είναι πιο έτσι...
0: Αισιόδοξος
2: και ωραίος.
0: Αναμονή, ραντεβού.
2: Το συζητήσαμε και διαλέξαμε αυτό.
0: Εδώ τους στίχους έχει γράψει ο Θοδωρής Αμανίδης.
2: Θοδωρής Αμανίδης, ένα παιδί που το γνώρισα στο Πήλιο. Τα τελευταία χρόνια μένει στον Άγιο Γιώργη Ηλίας. Έχει εκεί μια ταβέρνα πολύ όμορφη. Και γράφει πολύ σπουδαία ποίηση και στίχους. Και μου έστειλε μερικά τραγούδια του και τα μελοποίησα εγώ 2-3. Το ένα είναι αυτό.
0: Και θα σταθούμε και λίγο στο άλλο επάγγελμα που μπορεί να έχει ο καθένας, γιατί τελικά στον χώρο της τέχνης είναι δύσκολο να επιβιώσει κάποιος,
2: ναι,
0: με την τέχνη. Με την τέχνη του.
1: Είναι δύσκολο.
0: Οπότε επιλέγει και μία άλλη δουλειά ή μία άλλη τέχνη και κάπως ισορροπεί η μέρα. Η καθημερινότητα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε αναλυτικά, θα μας πει και η Μαρία, γιατί τώρα η Μαρία βρίσκεται στην εξής θέση κατά τη γνώμη μου, να μπαίνει στο ελληνικό τραγούδι με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Δηλαδή ο Φίλιππος έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία μέσα στο τραγούδι, μέσα στη μουσική, και ο ίδιος ως ερμηνευτής, που έχει σημασία και αυτό, γιατί μπορεί και μπαίνει στο ρόλο σου όταν σου δίνει το τραγούδι ή όταν στο γράφει. Και εγώ τουλάχιστον βρίσκω ότι όταν ένα νέο κορίτσι θέλει να ξεκινήσει να τραγουδάει και να ηχογραφήσει κιόλας, γιατί όπως ξέρουμε πολύ καλά μπορεί να τραγουδάει κάποιος σε διάφορους χώρους, τόπους κτλ, αλλά να μην προχωράει σε αυτό το βήμα για τους δικούς του λόγους ή για αυτά που ξέρουμε.
1: Ο πιο σημαντικός λόγος είναι ότι πια δεν γράφονται όμορφα τραγουδιά, και εγώ το κάνω πολλά χρόνια επαγγελματικά, αλλά είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, που
0: ηχογράφησες.
1: Που ηχογράφησα, ναι, λόγω του Φίλιππου. Δηλαδή άκουσα τα τραγουδιά και μου άρεσαν και μου ταιριάζαν στο στυλ μου. Ήταν αυτό που περίμενα, ας πούμε.
0: Εσύ πού τραγουδούσες, Μαρία?
1: Τραγουδούσα σε διάφορα μεζεδοπολία, μπαράκια, πολλά χρόνια. Και ήταν και η βασική μου δουλειά για 10 χρόνια. Μετά άρχισα, δηλαδή.
2: Η Μαρία σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ξεκίνησε από 18 χρονών να τραγουδάει εκεί στη Λάρισα και σε διάφορα άλλα μέρη και της Θεσσαλίας.
0: Τραγουδάτε πολύ εκεί στη Θεσσαλία, νομίζω.
2: Ναι,
0: και γλεντάτε. Ναι, ναι. Αλλά τότε δεν είχατε γνωριστεί, φαντάζομαι.
2: Όχι.
1: Γνωριστήκαμε τώρα.
0: Στην Αθήνα.
1: Πριν 3 χρόνια στο Παγκράτη. Ναι.
0: Στην Ξεμιαλίστρα Αθήνα και στο Παγκράτη κιόλας. Το που είναι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ πολιτισμικό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οπότε εσύ δεν θα είχες παράπονο, να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, επαγγελματικό, αφού τραγουδούσες και δούλευες και βιοποριζόσουν από αυτό, έτσι?
1: Ναι, μέχρι το 2019 Δεν είχα κάποιο παράπονο, γιατί είχα όρεξη για δουλειά μου, άρεσε πάρα πολύ και δούλευα και 4 και 5 φορές την εβδομάδα. Οπότε κάπως έβγαινε. Αλλά μετά με τον COVID, ας πούμε, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, οπότε έκανα και κάτι COVID άλλο παράλληλα.
0: Για πολλές αλλαγές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, γιατί θέλουμε να προλάβουμε να ακούσουμε όσο γίνεται περισσότερα. Κλειδωμένα χείλη είναι το επόμενο. Όπως καταλαβαίνετε, μας αρέσουν οι ιστορίες, μας αρέσουν τα τραγούδια, αλλά μας αρέσουν και οι ιστορίες των τραγουδιών. Πάμε να ακούσουμε αυτό. Οι στίχοι είναι γραμμένοι από μία γυναίκα που εγώ τους άκουσα με πολύ προσοχή, δεν τη γνωρίζω. Είναι η Ρόδη Βαλαντάση.
2: Ρόδη Βαλαντάση, ναι. Είναι μία φίλη μου εκεί στο Παγκράτη, μένει και εκείνη, που ήταν τα παιδιά μας μαθητές στο σχολείο, στο δημοτικό, από το δημοτικό, και γράφει πολύ ωραία ποιήση και στίχους και μου είχε δώσει μερικά τραγούδια. Ένα από αυτά είναι το...
0: Και να η ώρα που ήρθε.
2: Ρόδη Βαλαντάση.
0: Ρόδη Βαλαντάση, λοιπόν, κλειδωμένα χείλη.

0: Εδώ είμαστε στο κόκκινο 105 και 5. Ακούμε καινούργια τραγούδια γραμμένα από το Φίλιππο Πλακιά, έτσι όπως τα τραγουδάει η Μαρία Μπόκια. Είναι ένα εγχείρημα που το προσπαθείτε έτσι να βγάλετε στο φως καινούργια τραγούδια με τις πλατφόρμες, με τον τρόπο αυτών που βγαίνουν τώρα βεβαίως. Αλλά εσύ Φίλιππε θα ξέρεις από παλιά και η Μαρία θα έχει ακούσει και θα μαθαίνει ότι το τοπίο είναι τελείως αλλαγμένο της δισκογραφίας και της...
1: Ομιχλώδες.
0: Ομιχλώδες, ναι. Όμως βγαίνουν τραγούδια, είδες.
1: Βγαίνουν τραγούδια.
0: Τα καταφέρνετε με έναν τρόπο.
1: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι βγαίνουν και αξιόλογα τραγούδια. Αλλά όμως βγαίνουν και μέτρια τραγούδια, να μην πω και τίποτα βαρύτερο.
0: Ναι.
1: Τα οποία η αξία, το θέμα των παραγωγών, ας πάμε στους παραγωγούς του ραδιοφώνου.
0: Ναι. Άλλη ιστορία και αυτή.
1: Είναι,
0: ναι,
1: λίγο τραυματικό, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο αληθινός παραγωγός είναι αυτός που έχει γνώμη. Δηλαδή, που ακούει τραγούδια καινούργια και λέει αυτό μου αρέσει, πολύ ωραίο τραγούδι. Και το παίζει. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται στα τελευταία χρόνια, ας πούμε.
0: Ξέρεις, αλλά δεν λες.
1: Ναι. Νομίζω ότι δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν μπορώ να εξηγήσω πώς εγώ ακούω, ας πούμε, στο YouTube διάφορα καινούργια τραγούδια που μου αρέσουν και δεν τα ακούς σε κανένα σταθμό, ας πούμε.
0: Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί για να περάσουν κάποια τραγούδια, ναι, και να ακούγονται σε ένα ραδιόφωνο. Ωστόσο υπάρχουν και ραδιόφωνα που ακούμε και που παρουσιάζουμε τραγούδια όπως εδώ.
1: Ναι, ναι.
0: Και απ' την άλλη θέλω να πω και το εξής, ότι ακούνε άραγε. Δεν χρειάζεται να τα ακούσουν αφού χρησιμοποιούν το μηχανισμό.
1: Ποιοι να ακούνε?
0: Κάποια ραδιόφωνο και κάποια παραγωγή.
1: Α, ναι, δεν
0: χρησιμοποιούν
1: ακούνε
0: το μηχανισμό, οπότε ο μηχανισμός αυτός καταφεύγει σε έναν τρόπο 1, 2, 3 και μπαίνουν έτσι. Και
1: ναι,
0: ακούγονται έτσι.
1: Νομίζω έχεις δίκιο. Δεν πιστεύω ότι ακούνε. Γιατί άμα ακούγανε και βλέπανε ένα ωραίο τραγούδι, έστω και αν ήταν όχι τελευταία, καλά τα τελευταία τραγούδια, δεν τα ακούνε σίγουρα. Άμα του στείλει 9-10 τραγούδια.
0: Ναι, περιμένουν να δοκιμαστούν ίσως, ναι, κάποιες φορές. Περιμένουν να βγάλουν κάποιο να το εντάξουν, αν έχει δοκιμαστεί και αν αρέσει. Όμως μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Απ' την άλλη, είναι και δική σας, δικό σας, ας πούμε, σαν στόχος πρέπει να μπαίνει αυτός, να τα τραγουδάτε σε χώρους.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτό λέμε και με τη Μαρία. Και τώρα η Μαρία, θα στα πει και η ίδια, έχει αποφασίσει να τραγουδάει τα καινούρια της τραγούδια στα live που κάνει. Εγώ το έκανα αυτό από παλιά. Κάναμε κάτι συναυλίες, ας πούμε, έτσι, κάτι στις μουσικές σκηνές και κάποια στιγμή μου λέει ένας φίλος μουσικός εκεί, ρέσει μου λέει, γιατί δεν παίζει και κανένα από τα καινούρια τα δικά σου που γράφεις. Εσύ του λέω, αφού δεν τα έχω δισκογραφήσει. Και τι έγινε, μου λέει, το παίξε έτσι.
0: Να ακουστεί, να δοκιμαστεί.
1: Ναι, μου λέει. Και αρχίσαμε, βγάλαμε 3 στην αρχή έτσι καινούρια κυκλοφόρητα. Τα έπαιξα και είδα ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε πάρα πολύ θετικά. Οπότε πήρα και εγώ θάρρος και αρχίσαμε και βγάζαμε κι άλλα και άλλα και φτάσαμε να λέμε 18 τραγούδια καινούρια κυκλοφόρητα.
0: Το καταλαβαίνω. Κοίταξε, και εσύ ξέρεις από προγράμματα πολύ καλά. Και θα μας πείτε τώρα και πού είσαστε, πού δουλεύετε, αλλά βλέπεις ότι όταν έχεις σε ένα πρόγραμμα την ευθύνη, θέλεις να βάλεις κάποια που τα ξέρει ο κόσμος για να τα τραγουδήσει, για να μπει στην παρέα κτλ. Ναι. Αλλά πώς θα δοκιμαστούν και τα καινούργια?
1: Όμως, εγώ έχω και μια άλλη άποψη, ότι όταν ο άλλος έρχεται σε σένα να ακούσει μια συναυλία, μια εμφάνιση με ένα μουσική σκηνή, θέλει να ακούσει και κάτι καινούριο που δεν το ακούει πουθενά άλλο. Έτσι έχει και νόημα το live.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα ακούς συνέχεια, ας πούμε, το δείχτη και παντού, λες πάλι τα ίδια θα ακούμε. Και ξαφνικά, όταν του λες 2-3, ξέρω, εντάξει, όχι πολλά, καινούρια, ακυκλοφόρητα, που δεν θα τα ακούσει πουθενά, λέει, οπ, εδώ τι έγινε, κάτι έγινε. Άμα είναι και καλά τα τραγούδια, έτσι. Και τεστάρεις και το τραγούδι σου.
0: Ναι, αυτό είναι το κυριότερο, ότι τεστάρεις το τραγούδι. Γιατί άμα ξέραμε από πριν ποια τραγούδια θα αρέσουν, το λέω και εγώ, λες και γράφω, θα μεταδίδαμε, ας πούμε, από το ραδιόφωνο μόνο αυτά που αρέσουν και θα γράφατε εσείς μόνο αυτά που αρέσουν. Οπότε πάντα υπάρχει αυτό το τεστ.
1: Είχε πει παλιά ένας παραγωγός ωραίος, Θύμιος.
0: Παπαδόπουλος.
1: Ναι, λέει, κάνουν λέει, το λάθος και παίρνουν το προηγούμενο σουξέ οι συνθέτες και πάνε να γράψουν κάτι ίδιο με το προηγούμενο σουξέ. Όμως λέει αυτό δεν ισχύει, γιατί ο κόσμος δεν θέλει ένα ίδιο σουξέ, θέλει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ένα καινούριο στυλ.
0: Ναι. Απ' την άλλη πρέπει αυτό να γίνεται με έναν τρόπο ώστε να μπορείς να ευχαριστείς πρώτα τη δική σου αισθητική και νομίζω ότι... Τι λες εσύ Μαρία?
2: Σίγουρα αυτό που είπατε, άλλα τραγούδια πίστευα ότι θα αρέσουν στον κόσμο και άλλα αρέσουν τελικά μετά το live ας πούμε, που έκανα το τελευταίο. Άκουγα τη γνώμη του κοινού. Και δεν ήταν αυτά που πίστευα, οπότε πρέπει να παίζονται τα τραγούδια στα live, θεωρώ. Όχι μαζί ή όλα μαζί.
0: Ναι, να έχετε έναν τρόπο.
2: Να κουράζουν, γιατί και εγώ όταν πηγαίνω ας πούμε, σε ξένα live, πάω να ακούσω, θέλω και κάποια στιγμή να ακούσω έτσι ένα γνωστό. Αυτό το παθαίνω πολύ με τα ρεμπέτικα. Όταν πηγαίνω, ας πούμε, σε ρεμπέτικα live, γιατί μου αρέσει το ρεμπέτικο πάρα πολύ.
0: Τραγουδάς εσύ ρεμπέτικο?
2: Τραγουδάω, ναι. Τραγουδάω. Και περιμένω να ακούσω και ένα γνωστό, ας πούμε, την Μπρούσα. Δηλαδή, ωραία τα άγνωστα, είναι τόσα εκατομμύρια που όσα και να ξέρω νιώθω ότι δεν τα ξέρω, ας πούμε. Οπότε περιμένω να ακούσω και ένα γνωστό ρεμπέτικο.
0: Πρέπει να μπαίνεις και, στη θέση
2: του ακροατή, ναι.
1: Είναι και αυτό μια τέχνη, το να ξέρεις πού, πότε, πόσο θα πεις, ας πούμε, καινούριο, παλιό, γνωστό, άγνωστο.
2: Να ακούς τον κόσμο, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την Πεταλούδα. Εμείς θα ακούσουμε κυρίως καινούργια τραγούδια και θα δώσουμε αυτόν τον αέρα να ακουστούν και να πάνε παντού. Λοιπόν, η Πεταλούδα είναι σε στίχους του Δημήτρη Φιλαλέ.
1: Δημήτρης Φιλαλές, φίλος και καλός.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνεο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρόκοσμος και Στούντιο.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: .5 στο κόκκινο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αυτό ήταν το «Αλλάζω» και αυτό είναι πολύ όμορφο. Γιώργος Χάκας, ο στιχουργός. Πείτε μας την ιστορία του αυτού, πώς βρεθήκατε.
1: Γιώργος είχε παλιά ένα βιβλιοπωλείο στο ΜΕΤΣ και κάπως έτσι γνωριστήκαμε. Και έχουμε μια επαφή και μου είχε στείλει μερικά στιχάκια του. Ένα από αυτά ήταν το «Αλλάζω».
0: Άρα είχες υλικό, ναι, να προτείνεις, ας πούμε.
1: Χάρηκα τώρα με τη Μαρία, ναι, γιατί τα τραγούδια που διαλέξαμε, γιατί εγώ τις πρότεινα και διαλέγαμε, έχουν στίχους, ένα μόνο έχει δικούς μου στίχους, από κάποιους φίλους και συνεργάτες
0: που βρεθήκαν.
1: Που το είχα έτσι, μαράζει να βγουν κάπως τα τραγούδια τους. Χάρηκαν πολύ όλοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί δεν είναι έτσι καταξιωμένοι φίρμες, ας πούμε. Είναι φίλοι που γράφουν πολύ ωραία και όλοι είναι... Τα 9 τραγούδια, τα 8 είναι από τέτοιους ανθρώπους.
0: Θυμάμαι που έλεγε ο εκδότης, ο Σάμις Γαβριλίδης, στους νέους ποιητές, από σένα εξαρτάται. Αν θα συνεχίσεις και αν θα συνεχίσεις να γράφεις, το ίδιο ισχύει και για σένα που γράφεις μουσική και για σένα που τραγουδάς, Μαρία. Αυτό είναι από σένα, δικό σου τελείως. Έτσι δεν είναι, Φίλιππε?
1: Έτσι είναι. Άμα γράφεις, ναι, και περιμένεις να ανταπόδοση έτσι να γίνει, σου ξένα γίνει, ξέρω, επιτυχία, απογοητεύεις. Άμα, ναι, γράφεις για να εκφράσεις τον εσωτερικό σου κόσμο, την ψυχή σου, ας πούμε, που λέμε, και το μεράκι σου, εντάξει, άμα γίνει, έγινε.
0: Πάντως έχεις περισσότερες πιθανότητες να επικοινωνήσεις. Αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Να το επικοινωνήσεις αυτό που λες, αυτό που γράφεις. Για αυτό που τραγουδάς.
1: Είναι πολύ, ναι, όμορφη η δημιουργικότητα, ναι, το να κάνεις κάτι.
0: Ναι.
1: Και ένα πράγμα να μείνει, ένα τραγούδι να μείνει, ας πούμε, είναι κάτι πολύ σημαντικό.
0: Στο επόμενο, που έχει τίτλο «Κάποτε όλα θα περάσουν», η στίχη είναι της Κυριακής Μπεϊόγλου, που αν θέλεις να γράψεις κάτι δίπλα στο όνομά της, είναι ακριβώς το γράψιμο. Έτσι. Γράφει. Γράφει πολύ όμορφα η Κυριακή.
1: Όντως, γράφει πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, γράφει βιβλία δικά της, είναι στην Εφημερίδα των Συντακτών, αλλά είναι το γράψιμο που την καθορίζει. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Για να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, «Κάποτε όλα θα περάσουν».

0: Αυτό ήταν το «Κάποτε όλα θα περάσουν». Και θέλω να μιλήσουμε έτσι και με τη Μαρία για το ποια σχέση κρατάς ή κρατούσες με τη μουσική. Δηλαδή είσαι από μουσική οικογένεια, πώς άρχισες να ακούς τραγούδια?
1: Οι γονείς μου και η γιαγιά μου τραγουδούσαν από πάρα πολύ μικρή ηλικία, τους θυμάμαι. Δεν έγινε κανείς ποτέ μουσικός ή επαγγελματίας τραγουδιστής, αλλά μεγάλωσα με τη μουσική. Ο μπάς μου ακούγε πάρα πολύ μουσική, ακόμα ακούει. Μεγάλωσα με ηπειρώτικη μουσική, γιατί μεγάλωσα στην Ήπειρο, είμαι ηπειρώτησα. Οπότε είχα αυτά τα ακούσματα από 4 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου. Και μετά όταν ξεκίνησα, ας πούμε, να καταλαβαίνω τι θέλω να κάνω, στα 12 άρχισα, ξέρω εγώ, να έχω ένα μικρόφωνο στο σπίτι, να ηχογραφώ, είχαμε τις κασέτες τότε. Και όταν τελείωσα το σχολείο, ασχολήθηκα επαγγελματικά με το τραγούδι, χωρίς να έχω κάνει δυστυχώς κάποια μαθήματα τότε. Ξεκίνησα δηλαδή ερασιτεχνικά να τραγουδάω και στυλάρισα επαγγελματικά.
0: Τώρα με αυτά που μου λες, θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι, κάνεις μαθήματα, έκανες μαθήματα?
1: Ξεκίνησα στα 23 να κάνω μαθήματα, γιατί δεν είχα πριν, ας πούμε, κάποια επαφή με κάποιο οδείο, ας πούμε. Ξεκίνησα στα 23, όταν κατάλαβα ότι έπρεπε να κάνω μαθήματα. Με βοήθησαν και διάφοροι άνθρωποι που βρέθηκαν στο δρόμο μου και από τότε δεν έχω σταματήσει να κάνω μαθήματα.
0: Και το δεύτερο είναι, πιστεύεις ότι έκανες αυτή την επιλογή, σε δικαιώνει η επιλογή σου, έκανες τη σωστή επιλογή, να το πούμε κάπως?
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Φυσικά πιστεύω ότι η φωνή, πέρα από το ότι βελτιώνεσαι πάντα σαν τραγουδιστής, ας πούμε, σαν μουσικός, πάντα στη μουσική έχεις πράγματα να μάθεις, δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Και αυτό για μένα είναι και το ωραίο. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Και έχεις συνεργαστεί με κάποιους, έχεις κάνει κάποιες, πώς έτυχε, κάποιες συναυλίες, κάποια, κάτι με κάποιους που να τους ξέρουμε, κάποιους τραγουδιστές, κάποιους μουσικούς?
1: Δεν έχω κάνει κάποιες συναυλίες με κάποιους γνωστούς μουσικούς. Έχω συνεργαστεί με καταξιωμένους μουσικούς, αλλά δεν ήταν γνωστοί.
0: Ήταν δηλαδή της γενιάς σου, να πούμε έτσι?
1: Όχι, ήταν και λίγο μεγαλύτερη. Στάθηκα τυχερή και είχα, ας πούμε, μεγαλύτερους στο δρόμο μου, οπότε με βοήθησε πάρα πολύ όλο αυτό.
0: Τώρα εδώ, στις ηχογραφήσεις αυτές, ποιοι παίζουν?
1: Στις ηχογραφήσεις ο Γιάννης ο Τσέρτος.
2: Ο Γιάννης ο Τσέρτος κάνει και την ενορχήστρωση. Ο Κοσμάς ο Κοκόλης παίζει μπουζούκι. Ο Κυριάκος ο Κουβέντας παίζει βιολί σε δύο τραγούδια.
1: Στο προηγούμενο που ακούσαμε να έπαιζε.
2: Διάφορα έτσι μουσική.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και τις ενορχιστρώσεις?
2: Ο Γιάννης Τσέρτος.
1: Ο Γιάννης την ενορχίστρωσε, ναι, πολύ όμορφα.
2: Ο γιος του Μπάμπη Τσέρτου.
0: Ο γιος του Μπάμπη Τσέρτου.
2: Πολύ καλός μουσικός και ηχολήπτης. Και
0: που σημαίνει, κάτι σημαίνει αυτό, ότι κάτι θα έχει. Όπως και ο γιος του Βαγγέλη Κορακάκη είχε έρθει εδώ καλεσμένος, ναι, μας. Έτσι, θαυμάζουν τους μπαμπάδες τους. Mm. Και είναι αγόρια που βγαίνουν με πολύ, πολύ μεγάλα εφόδια στη μουσική και στο τραγούδι. Λοιπόν, ήθελα να φτάσουμε, Μαρία, να μιλήσουμε και για το... Έτσι πριν μας είπες έτσι με τον Φίλιππο που ακούγαμε ότι είχες ανοίξει μια συναυλία του Πουλικάκου.
1: Ναι, ήταν ένα live. Ήταν στην Πατησίων, σε ένα χώρο το οποίο δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, γιατί έχουν περάσει 10 χρόνια. Και είχα τη χαρά να τον γνωρίσω, ναι. Τον κύριο Πουλικάκο, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα όμως, πέρα από το ότι ακούμε τα καινούργια σας τραγούδια, τυχαίνει να γιορτάζουν, να γιορτάζετε με αλφαγιώτα ή και να γιορτάζετε και με έψιλον έψιλον εσείς, αυτό που λέμε την ημέρα του έρωτα. Και λέγαμε πριν, αν εμείς έχουμε πάρα πολλά ερωτικά τραγούδια, πάρα πολύ ερωτική ποίηση, και λέω, αν θέλεις, αν σου έρχεται έτσι κάπως έτσι, χωρίς να δυσκολευτείς, τι θα διάβαζες, τι θα μας διάβαζες ένα ερωτικό ποίημα?
1: Ένα ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη είναι. Σε περιμένω παντού, στο δρόμο, στο φεγγάρι, στο κατόφλι του σπιτιού μας. Μέσα στη σιωπή, μέσα στη μουσική, μέσα στο θόρυβο του κόσμου. Πολύ πριν να σε συναντήσω, εγώ σε περίμενα. Και αν δεν ερχόσουν, θα σε είχα επινοήσει. Γιατί χωρίς εσένα η ζωή μου θα ήταν μια μικρή παράληψη. Γιατί χωρίς εσένα ο κόσμος θα ήταν μια ανορθογραφία.

0: Αυτό είναι το ποδήλατο. Τι ωραίο και αυτό το ποδήλατο, έτσι.
1: Θυμίζει τις φελελές και αυτό, ναι. Στίχη.
0: Λοιπόν, πρέπει να ψάχνετε πιο συχνά στα συρτάρια του Φίλιππου. Έχει θησαυρούς. Λοιπόν, στα διάφορα καλλιτεχνικά του Φίλιππου, στις διάφορες διαστάσεις, είναι και ένα βιβλίο που έχει γράψει Φίλιππε. Πόσα χρόνια είναι τώρα?
1: Κοίταξε, έχει εκδοθεί πριν από 5 χρόνια, πρώτα στον κορονοϊό μέσα.
0: Κάπου μέσα σε όλες τις αλλαγές του κορονοϊού έχουν συμβεί και καλά.
1: Ναι.
0: Και,
1: τα ποίηματα βέβαια αυτά που έχω γράψει, τα είχα γράψει πολλά χρόνια πριν.
0: Αυτό, αυτή η συνήθεια του να τα κρύβεται και να τα...
1: Μετά, και είναι υπερρεαλιστικά αυτόματη γραφή. Και μετά που άρχισα να γράφω στιχάκια για τα τραγούδια, σταμάτησα να γράφω και υπερρεαλιστικά ποίηματα και τα έψαξα και στο κορονοϊό και τα βρήκα, τα δακτυλογράφησα. Τα είδα έτσι όμορφα, λέω μήπως πρέπει να τα βγάλω, τα έστειλα σε ένα εκδοτικό εκεί, τους άρεσε πολύ και βγήκε ένα βιβλίο, μικρό είναι, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, θα μας διαβάσεις από αυτό το βιβλίο και μετά θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που είναι ένα και μοναδικό και σε μουσική και σε στίχους από αυτή τη συλλογή των τραγουδιών που έχεις με την Μαρία. Αυτό το όλα είναι τώρα πιο απλά, είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε.
1: Ωραία.
0: Και το ποίημα που θα μας διαβάσεις πώς λέγεται?
1: Λέγεται «Μη με φοβάσαι εμένα». Θα το διαβάσω?
0: Ναι βέβαια, ακούμε.
1: «Μη με φοβάσαι εμένα, τους νυχτερινούς μοναχικούς εραστές των ονείρων σου, μην τους φοβάσαι. Δεν έχουν λαμπερά χρώματα, ούτε ανάγκες για τον πυκνό εαυτό τους. Μια κρυφή έκλειψη έχουν στο μέτωπο και τα χέρια τους αμήχανα ακουμπούν σε ζεστές λίες επιφάνειες. Δεν θέλουν να σε γοητεύσουν, δεν θέλουν να σε κάνουν να κλαις, δεν θέλουν να σου θυμίσουν το όνειρο, ούτε τον χαμένο σου εαυτό. Θέλουν να παραπλανηθούν από σένα, θέλουν να τραυματίσεις την ευαίσθητη όψη τους και τις νύχτας το μουρμουριτό να το σβήσουν θέλουν με τον ήχο των υγρών τους ματιών. Αλήθεια σου λέω και πίστεψέ το, μη με φοβάσαι εμένα, γιατί η κόψη του σπαθιού που κρατώ είναι για να παραμυρίζω τα σύννεφα και η επιμονή των ματιών μου είναι φρόισμα φύλων και καπνός που διαλύεται και σε τυλίγει.

0: Λοιπόν, πολύ ωραίο και το ντουέτο σας και καλά κάνατε να σας ακούσουμε και μαζί. Και τι σκοπό έχετε, να κάνετε κάποια live ο καθένας χωριστά, μαζί, πώς το έχετε σκεφτεί?
1: Η Μαρία θα κάνει τα τραγούδια, εγώ τώρα δουλεύω στον Μπακαλόγατο, στην Κεσαριανή εκεί πέρα. Λέω μερικά τραγούδια, της Μαρίας δεν λέω ακόμα.
0: Έχεις εκεί στον Μπακαλόγατο γυναικεία φωνή?
1: Όχι, δεν έχουμε. Είχαμε μια που δεν σταμάτησε. Είμαστε εγώ και ο Γιωργόπουλος, ο Γιώργος, όπως ξέρεις, ο σπουδαίος.
0: Ποιες μέρες είσαστε στον Μπακαλόγατο, ποια βράδια μάλλον?
1: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι.
0: Αύριο δηλαδή, μεσημέρι, τι, στις 2?
1: Στις 2, ναι.
0: Πολύ ωραία. Εσύ, Μαρία?
2: Εγώ είχα κάνει τώρα τον Ιανουάριο ένα live, έτσι πιο μεγάλο, γιατί σταμάτησα αυτό το καθημερινό που είχα παλιά, ας πούμε. Οπότε τώρα το δουλεύω, κάνω πρόβες και κάνω έτσι πιο μεγάλα live με πιο πολλούς μουσικούς. Τώρα λογικά θα έχουμε μέσα Μαρτίου ή πρώτη Απριλίου, δηλαδή πριν λίγο πριν το Πάσχα. Ακόμη δεν ξέρω, δεν είναι σίγουρο, οπότε δεν...
0: Δημοτικά λες, Μαρία? Επειδή λες από Ήπειρο, είσαι από...
2: Λέω,
0: λες.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, θα σε έχουμε υπόψη μας σε κανένα γλέντι από αυτά που πιστεύουμε να έρθουν.
2: Αμέ, μακάρι.
0: Πάμε να ακούσουμε και λίγο τη Σαλόμη, που είναι του Τάσου Μιτσελή, και αυτός φίλος σας,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, τον Τάσο έχουμε κάνει πολλά τραγούδια.
0: Και όταν τα έχεις πει εσύ, ναι.
1: Ναι, αλλά... Είναι, όχι ακριβώς ερασιτέχνης, δεν ασχολείται συστηματικά με τις

0: άνθρωπος.
1: Με τη Σαλόμη θα αποχαιρετήσουμε τους φίλους και τις φίλες. Σας ευχαριστούμε όλους που είσαστε εδώ, που μας ακούσατε, που μοιραστήκαμε αυτά τα καινούργια τραγούδια, καινούργιες μουσικές, καινούργιους στίχους, καινούργια η φωνή της Μαρίας στο ελληνικό τραγούδι. Να την καλωσορίσουμε. Να ευχαριστήσουμε τη Ζωή, την Αλκμίνη, το Γιώργο, το Θανάση, τον Άρη που μας ακούνε στο κουκάκι. Δεν ξέρω εσείς αν είχατε λάβει μηνύματα, κάτι μας είπες.
2: Το Θεόδουλο, τη Λιάλια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τη Μαρία Μπόκια, τον Φίλιππο Πλακιά, στο άλλο μικρόφωνο η Μαρίνα Λαχανά και στον ήχο η Σοφία Ξερικού.
2: Και εμείς ευχαριστούμε, Μαρίνα, εσένα προσωπικά και το κόκκινο και τη Σοφία εδώ, όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.

Στο κόκκινο. Η ώρα είναι 9. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Η μοναξιά μέσα στην ερημιά, στην απουσία αλλά και μέσα στο πλήθος. Υπάρχουν φορές που η μοναξιά είναι πιο έντονη και πιο σκληρή μέσα στην βουή του κόσμου. Βράδυ Σαββάτου, τραγούδι του Χρήστο Κυριαζή, όπως ηχογραφήθηκε το 1992 στον δίσκο Σφεντόνα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Στην έναρξη της απόψινής μας εκπομπής είναι το κόκκινο 105 και 5 στην ραδιοφωνική σας συντροφιά, Αθήνα Αττική Πέριξ, Θεσσαλονίκη Πάτρα και όπου ακουγόμαστε. Χαιρετού μας, Σπύρος Παπακώστας είναι στον ήχο, Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο.

δίπλα από τα φώτα και τον σαματά, αόρατοι άνθρωποι, αόρατα τραγούδια, αόρατες ιδέες, ότι δεν φωνάζει και δεν φωτίζεται πολύ, είναι καταδικασμένο στην καλύτερη να ακούγεται όλο και λιγότερο, αν δεν σωπαίνει τελικά. Σωπαίνουν τα τραγούδια μας από τον καινούργιο ομότιτλο δίσκο του Λάκη Χανιώτη. Εδώ η ερμηνεία από την Μάρθα Φριτζίλα, η στίχη του Βαγγέλη Καπράλου. Με αναφορά δάνειο από λόγια σκέψης του σπουδαίου Χρονιμίσιου. Κι αυτός, ένας ακόμη αόρατος για πάρα πολλούς.

είμαι ο βασιλιάς των καναλιών και θεατής της ίδιας μου ζωής. Ο μέγας καταναλωτής είμαι ο συλλέκτης της βροχής.

σαν βέλος στο μικρό σου σώμα οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγες στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαντεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πυλιγμένος με αριθμούς δίχως αναπνοή, από την ημέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεώς. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απόν. Είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου των αγορών. Άγρυπνος παρατηρητής της ιστορίας των ξεχασμένων,

0: ήρθαμε.
1: Νέοι απρόβλεπτοι κλεισμένοι μέσα στο προσωπικό μας όνειρο. Ταξιδιώτες σε κόσμους ονείρων.
0: Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη. Λες και θα καταλάβουμε όσα νομίζαμε αυτονόητα.
1: Όλοι παθαίνουν το ίδιο. Ανίατη η περίπτωση της ύπαρξης και η ζωή να δοξάζεται από τον παγκόσμιο τρόμο του θανάτου.
0: Θα φύγουμε ένας-ένας χωρίς οργάνωση,
1: αυθόρμητα όπως πάντα.
0: Κι αβάτε στο μέσο των σκιών, παίχτες των ψευδεστήσεων.
1: Θεατρίνης απ' την πάντη και χωριώχτες.
0: Η σκηνή πέφτει καθώς αποχωρούμε. Νέοι ταξιδιώτες μπαίνουν μέσα στην ολίκληρη της συμφωνίας του κόσμου.
2: Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ, παραμένουν αδιάστατοι.
3: Στο ίδιο εργοθεατές, κομπάρσι αλλά και πρωταγωνιστές. Όπως οι προηγούμενοι, έτσι και εμείς, αλλά και οι επόμενοι που θα έρθουν. Ήταν ο βασιλιάς του θεάτρου, ο Σωκράτης Μάλαμας, από τον δίσκο του Κάτοπτρα. Και ερχόμαστε σε έναν ανέκδοτο κύκλο ηχογραφήσεων από τα μέσα της δεκαετίας του 70, μελοποίησης του Μάνου Λοΐζου σε ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ από τον κύκλο «Γράμματα στην Αγαπημένη» με τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη. Οι συγκεκριμένες ηχογραφήσεις έμειναν έκτοτε σε αυτή την πρώιμη αρχική μορφή και δεν κυκλοφόρησαν ποτέ επίσημα.

Ο άνεμος κυλάει, ποίηση Ναζίμ Χικμέτ, η μουσική του Μάνου Λοΐζου, η ερμηνεία του Μανώλη Ρασούλη από μια δοκιμαστική προσπάθεια, μια ηχογράφηση σε μορφή demo που έγινε στην Κολούμπια το 1975 με 76 με συνθέσεις μελοποίησης του Μάνου Λοΐζου σε ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ, σε απόδοση του Γιάννη Ρίτσου και προορισμένα για τη φωνή του Μανώλη Ρασούλη που τα ερμήνευσε, αλλά τελικά αυτές οι ηχογραφήσεις έμειναν έτσι σε αυτό το ηχητικό προσχέδιο. Λοΐζος Ρασούλης συνέχεια σε ένα από τα τραγούδια της Χαρούλας, όπως αυτό ηχογραφήθηκε το 2022 σε μια συλλογή αφιερωμένη στον Λοΐζο με τίτλο «Μάνος Λοΐζος μετά».

0: Η Μαρία Ναθαναηλίδου Αλαμανίστο και εγώ Σαμπόλη, ένα από τα 12 τραγούδια της Χαρούλας του Μάνου Λοΐζου σε στίχους σε Μανώλη Ρασούλη και Πιθαγόρα, που κυκλοφόρησαν το 1979, το συγκεκριμένο σε στίχους σε Μάνώλη Ρασούλη. Μια συλλογή 30 διασκευών σε τραγούδια συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου μέσα από την οπτική και προσέγγιση μιας νεότερης, νέας γενιάς δημιουργών, σχημάτων και τραγουδιστών, τραγουδιστριών. Και στο 8 της Τζόρτζια Κεφαλά, ο πρώτος προσωπικός της δίσκος, στην σημειολογία ενός αριθμού που διαπερνά το υλικό και δίνει σχήμα, σχηματοποιεί προσωπικές μνήμες, αναφορές, πρόσωπα, αγωνίες.
1: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά, δυο πετροχελιδόνια, μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια.

Ένα ακόμη παράδειγμα πως κάτι αφεντικό, αληθινό μπορεί να συγκινήσει κάποιες φορές περισσότερο από μια επαγγελματικά άρτια φωνή ερμηνεία. Από το 8 της Τζόρτζια Κεφαλά, τον πρώτο της προσωπικό δίσκο, ήταν ο μαρμαρωμένος βασιλιάς του Απόστολου Καλδάρα και του Πυθαγόρα Παπασταματίου σε μια διασκευή συναισθηματικά έντονη και μέσα σε προσωπικές αναφορές και παιδικές μνήμες, με τον πατέρα να το τραγουδά και να το ερμηνεύει ξανά εδώ πια μέσα σε ένα στούντιο. Η πρώτη ηχογράφηση από την Χαρούλα Αλεξίου το 1972 στον δίσκο Μικρασία. Και προχωρώντας προς το τέλος του πρώτου ημιώρου, να γυρίσουμε στο 1983 και σε έναν πολύ αγαπημένο μου δίσκο. Είναι η εποχή που ο Δήμος Μούτσης κάνει στροφή, αφήνει πίσω το ρόλο του συνθέτη αμυγός λαϊκών τραγουδιών και αλλάζοντας τον ήχο του μπαίνει μπροστά σε ρόλο τραγουδοποιού και ερμηνευτή των δικών του τραγουδιών, με κάποιες εξαιρέσεις φυσικά. Εδώ λοιπόν από τον δίσκο Ενέχειρο και ανάμεσα σε ηλεκτρικές ντυλανικές συνθέσεις και μπαλάντες, ένα πολύ όμορφο ζεμπέκικο μέσα σε μια επαρξιακή και εξομολογητική διάθεση. «Δεν με χωράνε εμένα οι νόμοι, είμαι ληστής, είμαι Χριστός». Ο Δήμος Μούτσης και η Λαου Λαου στο τριγύρο με την φωνή της Ροζαλίας. 1983.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταθάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

Ένα αερικό πέρασε από την μυθολογία του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου στην πρώτη τους ολοκληρωμένη δισκογραφική συνάντηση με έναν πρωτοποριακό κύκλο τραγουδιών με 12 δικούς τους μύθους που πήραν σχήμα και χρώμα με την φωνή του Γιώργου Ρωμανού, δίσκος που κυκλοφόρησε το 1966. Στο δεύτερο ημίωρο της απόψινης εκπομπής, στην παρέα σας πάντα το κόκκινο 105 και 5, με την ίδια σύνθεση εδώ στο στούντιο και σε μια καινούρια, μάλλον υποέκδοση κυκλοφορία, που έρχεται όμως από τη δεκαετία του 80. Ακριβώς 40 χρόνια πίσω, μια ζωντανή στιγμή, συναυλία του Νίκου Παπάζογλου στο Θέατρο Δάσους στην Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο του 1986. Ανάμεσα στα τραγούδια της βραδιάς και υλικό από τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο Μέσων Εφών, που δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμη.

Ο Βαρδάρης ακυκλοφόρητος μέχρι τότε, όπως παίχτηκε και ακούστηκε στο Θέατρο Δάσους στον λόφο του Σεϊχσού στην Θεσσαλονίκη το βράδυ 18 Αυγούστου 1986 στη συναυλία του Νίκου Παπάζογλου. Αυτό το live θα κυκλοφορήσει επίσημα 6 Οκτωβρίου σε ένα διπλό βινήλιο. Από διπλό δίσκο και η επόμενη ζωντανή ηχογράφηση. Εδώ η Κλάς, όμως ανατολικά της Δύσης.

Forget the gun, forget the chopper. Sorry.

Ο Γιώργος Μπαντούκ Αποστολάκης επί σκηνής, το Guns of Brixton των Clash, από τα ζωντανά του Θανάση Παπακοσταντίνου και την περίοδο των Λακεδέλικα αρχές της δεκαετίας του 2000, στον δικό τους τρόπο οι Λακεδέλικα να παίζουν και να διαμορφώνουν έναν ήχο μέσα σε μια συνάντηση, σύνδεξη μουσικών επιρροών και καταβολών. 20 τραγούδια στιγμές, ένας κύκλος χειμερινών παραστάσεων στο Θέατρο Χώρα, στο Καζάρτε και στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο το 2003 και 2004, που πέρασαν σε μια διπλή έκδοση με τίτλο «Τα Ζωντανά». Και εδώ στον ηλεκτρισμένο διενυσιασμό της υπηρώτικης Πικροδάφνης από τον Θανάση Κλεόπα και το σχήμα «Το Να Είμαστε».

Από το Κολοράντο έρχονται, αλλά πορεύονται σε έναν δικό τους, ας πούμε, fusion μουσικό δρόμο που περνάει και από τα σύνορα του Μεξικού, αλλά φτάνει και ως την Ανατολή, την Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Το συγκρότημα Divotska στο Contrabanda από τον δίσκο τους 100 Lovers. Στις μουσικές του κόσμου, από το Κολοράντο στην Αντ της Γαλλίας και στο μουσικό παλίμψιστο κάτω από τη σκιά των βιολετών, των Orange Blossom.

Μέξικο, το γαλλοαραβικό συγκρότημα των Orange Blossom από τον δίσκο τους Under the Shade of Violets. Αποχαιρετούμε, κλείνουμε με Stuart Staples και Tindersticks. Κάνουμε συστάσεις, ο Σπύρος Παπακώστας επιμελήθηκε τα του ήχου, ο Μιλών Γιάννης Πετρίδης στο μικρόφωνο. Ακολουθεί ο Νίκος Πετρουλάκης, εμείς πάλι αύριο στις 9, εδώ στο κόκκινο. 105 και 5 με άλλες ιστορίες. Γεια σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

105 και 5 στο κόκκινο. Καλησπέρα. Δύο 22 και 2 και 12 ακριβώς. Σάββατο βράδυ. Και για την επόμενη μία ώρα περίπου τα τραγούδια θα διαλέξει και θα πει 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης.

εξομολογήσεις ενός Βίνιλιο Μανούς και απόψε λοιπόν με τραγούδια παλιά και καινούρια, γνωστά και άγνωστα, επίκαιρα και ανεπίκαιρα, αρχής γενομένης με ένα ολοκέντριο σχήμα από το Μάντσεστερ της Μεγάλης Βρετανίας. Πολλά υποσχόμενο, για να δούμε τι θα κάνει και αυτό.

ξεκίνημα απόψε λοιπόν με ένα συγκρότημα που έχει επινοήσει και όνομα για το είδος που παίζει. Το λέει Britannicana, ένα μείγμα από αμερικάνικη country και βρετανικό new wave. Ο λόγος για τους West Side Cowboy από το Manchester, όπως είπα και προηγουμένως, και το Kickstones, εντός παρενθέσεως The Boys, ανοίγει το debut του album It Goes On στην Island, σε παραγωγή της Lorin Humphrey, το κορίτσι που παίζει τύμπανα στις Guards από το Νέα Υόρκη και έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως ο Tame Impala, ο Cameron Winter, τον Geese. Μα τους Geese μάλιστα έχουν περιοδεύσει οι West Side Cowboy. Τρία αγόρια και ένα κορίτσι, όπως στα επόμενα δύο σχήματα δεν το έκανα επίτηδες. Προφανώς το ασυνείδητο λειτουργήσε εδώ. Βέβαια οι πιο διορατικοί θα κατάλαβαν ότι υπάρχει μια ευθεία αναφορά στο What's Going On των Velvet Underground. Είναι μια παραλλαγή, εντάξει. Όπως και το επόμενο.

Αν έκανα ένα top 10 με τα αγαπημένα μου τραγούδια από τη Νέα Ζηλανδία, αυτό θα ήταν μέσα στην πρώτη πεντάδα. There is a chance από τους Sneaky Feelings, μαζί με δύο ακόμα αποτελούσαν την μία πλευρά από το διπλό 12-inch Dunedin, τη συλλογή της Fly Nun, όπου λανσάρισε άλλα τρία ονόματα. Είναι την περίοδο που η Sneaky Feelings ήταν τρία αγόρια και ένα κορίτσι. Μετά από δύο χρόνια έφυγε το κορίτσι και ήρθε ένα αγόρι στη θέση της. Το συγκρότημα δεν ξέρω αν υπάρχει μέχρι σήμερα, πάντως μέχρι το 20 είχαν μια κάποια παρουσία, τέλος πάντων είχαν και άλμπουμ τότε. Ενώ στο επόμενο σχήμα το κορίτσι παίζει σε κάποια κομμάτια του άλμπουμ, γιατί ήταν και έγκυος εκείνη την εποχή, όταν οι Velvet Underground κυκλοφόρησαν το τέταρτο τους άλμπουμ και πρώτο για την Cotillion, το παρακλάδι της Atlantic, με τίτλο Loaded, από που θα ακούσουμε το all time classic που λέμε και εμείς από τη Νέα Σμύρνη, Rock and Roll, με το Lou Reed να φεύγει από την μπάντα λίγο πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ, 1970 ακριβώς. Και τσαντιστεί τότε ο Λου. Βάλαν στο πιστόφυλλο φωτογραφία του Doug Yule. Το βάλανε και πάνω πάνω στη σύνθεση των μελών. Ούτε καν αλφαβητικά.

10 και 21 και 8 ακριβώς, Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο, με το συγκρότημα που θα εμφανιστεί αύριο Κυριακή 20 τρέχοντος στο Λυκαβητό, η μεγάλη μπάντα των Villages of Ioannina City και το For the Innocent από το άλμπουμ Age of Aquarius του 2019 στην Mantra. Έχουν και νέο άλμπουμ στην αγορά από χθες, το Venceremos. Είναι τα πράγματα που κάνω για να σώσω και τη σχέση μου. Μου είπε το κορίτσι, αν δεν το παίξεις το κομμάτι αυτό απόψε, μην έρθεις σπίτι, απάς από εκεί που ήρθες κανονικά. Ενώ και αυτός εμφανίζεται στην Αθήνα την άλλη εβδομάδα.

Για μία ακόμα φορά λοιπόν στην Αθήνα, την επόμενη Παρασκευή 25, τρέχοντας στο Floyd στην Πειραιώς, ο Καλιφορνέζος Ty Segall, τόσο παραγωγικός όσο και ο Ζάπα κάποτε, αμέτρητα albums. Ένα από αυτά παρέα με τον Michael Cronin, τον επί χρόνια συνοδοιπόρο του στο στούντιο και στη σκηνή, που να είναι και μαζί του, μια και παίζει και στο τελευταίο του album, κυκλοφόρησε και αυτό την περασμένη, προπερασμένη εβδομάδα μάλλον, με τίτλο Chrome στην Drag City. Αλλά εδώ είναι από το 2009. Όπου διασκευάζουν το κομμάτι του Pink Floyd από το τεπούτο τους. Το Take Up the Stethoscope and Walk είναι η πρώτη σύνδεση του Roger Waters που ηχογράφησαν οι Floyd. Ενώ για τη συνέχεια ο μη δύναμη, όπως είναι ο τίτλος του άλμπουμ Raw Power, το τρίτο της μπάντας αλλά πρώτο σαν Iggy and the Stooges, σε παραγωγή David Bowie.

0: 105 και 5 στο κόκκινο. Στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

10:35 ακριβώς. Σάββατο βράδυ στο Κόκκινο με τον Νίκο Πετρουλάκη και ένα από τα πιο λυπητερά τραγούδια του Neil Young είναι Requiem. Άλλωστε, το λέει στην παρένθεση του Running Dry, Requiem for the Rockets. Το συγκρότημα από όπου τα τρία έκτα του έφτιαξαν τους Crazy Horse με τους οποίους ηχογράφησε ο Neil Young το δεύτερο του άλμπουμ, το Everybody Knows This Is Nowhere. Το 1969 στην Reprise. Στο βιολί ο Bobby Notkoff, το ένα έκτο των Rockets, πρώην Electric Flag, που έχει παίξει με ονόματοπος αυτά της Karen Dalton, του Harvey Mandel και της Johnny Mitchell. Ενώ το βιολί στο επόμενο κομμάτι είναι του Dave Swanberg, ήταν μέλος άλλωστε της μπάντας, όχι από τις αρχές, αλλά τέλος πάντων από νωρίς. Η Fairport Convention και το Rosie από το φερόνιμο άλμπουμ του 1973 στην Island.

Και η Σάντι Ντένι, ο Ρίτσαρντ Τόμσον και η Λίντα δεν ήταν πια στο σχήμα. Συμμετέχουν εδώ στο κομμάτι που άνοιγε το άλμπουμ. Από τα πιο ωραία τραγούδια του συγκροτήματος. Ενώ και το επόμενο είναι ένα από τα πιο ωραία, από τα πολλά ωραία που έχει αυτός ο καλλιτέχνης, ο οποίος μάλιστα κυκλοφορεί τη περιοδία Rolling Thunder Review που έγινε το 76, το 75 έγινε το πρώτο της μισό, ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 75 και τελείωσε τον Μάιο του 76 αυτή η περιοδία που είχε πάρει το όνομά της από την κωδική ονομασία των Αμερικανικών βομβαρδισμών στο Βιετνάμ στο δεύτερο μισό των 60's. Going, going, gone από τον Bob Dylan, υπογραφημένο στο Fort Texas, το Fort Worth του Texas μάλλον. Ηχογραφή του 76, κυκλοφορούν νοσονούπο τον επόμενο Νοέμβρη για την ακρίβεια σε 39 CD με 381 τραγούδια.

0: η περιοδία Rolling Thunder, όπου συμμετείχαν διάφοροι είτε της προσκολήσεως είτε σε μόνιμη βάση: Joan Baez, Roger McGuinn, Johnny Mitchell, Jack Elliot, Bob Newhart, Mick Ronson, T-Bone Burnett, αυτός ο απατεώνας, και διάφοροι άλλοι από εδώ και από εκεί. Ένας περιοδεύων θίασος στην κυριολεξία, και το μοντέλο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο Dylan για την Never Ending Tour του, παίζοντας κυρίως σε μικρές πόλεις και μικρότερους συναυλιακούς χώρους. Όχι τώρα δεν κάνει και εξαιρέσεις βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, η τιμή στο Αμέρικα αυτή τη στιγμή του νέου σετ του Rolling Thunder, τα 39 CDs, είναι $160. Δεν ξέρω πόσο θα πουλιέται στην Ευρώπη. Αυτή την τιμή βρήκα μόνο στο Αμέρικα. Μπορεί να το προπαραγγείλει κάποιος με αυτά τα λεφτά. Δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο σε σχέση με αυτό που παίρνεις. Όποιος θέλει να αποκτήσει βέβαια όλη τη Rolling Thunder θα πρέπει να πάει πίσω, είτε να πάρει το βινήλιο από τα bootleg CD στο 5 το τριπλό και βγει το 2, ή να πάρει τα 14 CD που ήταν η Rolling Thunder του 75, το πρώτο της μέρος, και να δει βέβαια ή και να αγοράσει το ντοκιμαντέρ του Σκορσέζε. Μάλιστα αυτή η εμφάνιση στο Fort Worth του Τέξας θα βγει και σε τριπλό βινήλιο. Εκεί μου φαίνεται θα κουμπίσω τα λεφτά μου. Εδώ η Scarlett Rivera βέβαια στο βιολί, που έπαιζε και στο Desire, το άλμπουμ που ακολούθησε την περιοδία.
1: Nightmares.

Charlie, Andy White alto, σαξόφωνο Ray Coddington τρομπέτα, Harry Kilgorn στο πιάνο, Walter Booker Jr. στο μπάσο, πιο γνωστός από την πεντάδα, και Carl Mickey Newman στα τύμπανα. Έκαναν δύο άλμπουμ, αυτό ήταν το πρώτο, είχε και τον τίτλο New Jazz Frontiers from Washington στην Riverside. Και βέβαια μοιάζει πάρα πολύ με το αυτό πασίγνωστο jazz classic του ενός και μοναδικού για πολλούς λόγους Miles Davis, το Miles ή Milestones όπως έχει μείνει στην ιστορία, από το Milestones album του 58 για την Columbia.

Στο δεν όρο John Coltrane, στο άλτο ο Cannonball Adderley που λέγαμε και προηγουμένως, που προφανώς με το θάρρος που είχε με το Miles να το είπε δεν σε πειράζει τώρα που έχω βρει μια καινούρια μπάντα εκεί στην Ουάσιγκτον, να αλλάξουμε λίγο το θεματάκι σου. Dead Garland, πιάνο Paul Chambers, μπάσο Philly Joe Jones, τύμπανα και τρομπέτα βέβαια ο Miles. Ενώ θα κλείσουμε με έναν τρομπονίστα από την Σουηδία και ένα πολύ ωραίο άλμπουμ του 63 στην Sweet Disc, το Jazz Under the Midnight Sun, από όπου το θέμα The Runner, που και αυτό θυμίζει λίγο το Milestone, ειδικά προς το τέλος του. Για την ώρα που πέρασε λοιπόν, τα τραγούδια διάλεξε και είπε 2-3 πράγματα που γνωρίζει για αυτά ο Νίκος Πετρουλάκης, ενώ ακολουθεί όπως με το νέο πρόγραμμα ο Ιλάν. Ενώ στην είδηση του ήχου κάποιες απόψε ο Γιάννης Κολύβας. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο λίγο μετά τις 10. Αλλά μην ξεχνάτε το Records Symposio αύριο, Κυριακή 20 Σεπτέμβρη, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ στο Κλακάζ, αυτό που ήταν πριν το Six Dogs στην Αβραμιώτου, στο κέντρο της Αθήνας. Θα θυμάστε μόνο μην πάρετε αυτοκίνητο, γιατί είναι και μέρα χωρίς 4 τροχούς. Θα έχει και διάφορα πάρτι εκεί κοντά στην Αθηνάς. Πάρτι θα έχει και στο Κλακάζ με DJ sets, πίτσες και κοκτέιλς, αλλά κυρίως βινίλια. Το πρώτο έτσι παζάρι βινιλίου της νέας σεζόν. Μέχρι τότε λοιπόν, καλό υπόλοιπο βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 11. Και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

We shall overcome. Αυτή η φωνή και αυτή η μουσική ήταν η πρώτη ενιαία μορφή έκφρασης των διαφόρων φυλών των έγχρωμων σκλάβων της Βόρειας Αμερικής. Με τα gospels και τα spirituals, η Mahalia Jackson εμψύχωνε τον μαύρο πληθυσμό και ευχαριστούσε το Θεό για την έστω και πικρή ζωή που τους χάρισε στη νέα τους πατρίδα, στη γη των μεγάλων αντιθέσεων. Την αισιοδοξία της ότι τα προβλήματα θα ξεπεραστούν κρατώ στην αρχή και αυτής της νυχτερινής περιπλάνησής μου στις μουσικές κοινότητες στο Κόκκινο, όπου ο Ιλάν θα σας μιλά για τη μουσική που ο Γιάννος Ηλιάδης θα φροντίζει τεχνικά.

Τα Gospels, η φωνή του Θεού και τα Spirituals, η φωνή των πνευμάτων, είχαν τη βασίλισσά τους, την κορυφαία φωνή τους που άκουγε στο όνομα της Mahalia Jackson. Ήταν αποκλειστικά αφοσιωμένη στο θείο της έργο και ποτέ δεν υπέκυψε στις σιρήνες της βιομηχανίας του ήχου. Η ίδια όμως αυτή η βιομηχανία της χοληψίας μαγεύτηκε και παραμένει μαγεμένη από το θείο δώρο της φωνής, την ύψιστη τέχνη της Μαρία Κάλλας.

ήταν η κορύφωση ενός δράματος βασισμένου στον αρχαίο ελληνικό μύθο. Η Μύδια, η μάγισσα, σκοτώνει τα παιδιά της για να εκδικηθεί. Η ορχήστρα της Σκάλα του Μιλάνου ακολουθεί υπό τη διεύθυνση του Τούλιο Σεραφίν τη φωνή της Μαρία Κάλλας στην όπερα αυτή που ο Κερουμπίνι έγραψε το 1797. Και η μεγάλη αξέχαστη Ελληνίδα συνεχίζει.

«In mia mano», σπαράζει η Διβίνα Μαρία, διχασμένη ως νόρμα ανάμεσα στο ιερό καθήκον και τον έρωτα. Η νέα ιέρια των Δρυηδών, χέρι με τον Πολέον, τραγουδά στην δίπρακτη όπερα σε λιμπρέτο του Ρωμάνι, που ο Βιντσέντσο Μπελίνι παρουσίασε το 1831 στο Μιλάνο. Χέρι με χέρι όμως συνεχίζει τώρα ένα βιολί με ένα μπαντονεόν από την Αργεντινή, αυτή η γοητευτική συνάντηση. Encuentro.

Αυτή είναι η θλίψη ενός διπλού αλφα. Κομμάτι γραμμένο από τον δάσκαλο του μπαντονέων και εφευρέτη του Νουέβο Τάγκο, τον Αργεντίνο συνθέτη Αστόρ Πιατσόλα, που συχνά συνοδεύει συμμετέχοντας ενεργά στα βραδινά μας βήματα στη ρύθμιση της ψυχικής μας διάθεσης. Προς το καλύτερο, ελπίζω βέβαια. Κάτι αντίστοιχο μου προκαλεί και υπέστροφα αυτή του Φραντς Σούμπερτ.

ένα ντελικάτο πνευματώδες κομψοτέχνημα, υπέστροφα στην τέταρτη μελωδική παραλλαγή της, βασισμένη σε ένα τραγούδι για φωνή και πιάνο του Σούμπερτ, που ονομάτισε έτσι ολόκληρο το κουμιτέτο της πέστροφας για πιάνο, βιολί, βιόλα, τσέλο και μπάσο. Σε τέμπο αλέγκρο τζούστο και η συνέχεια από τους Rochester Chamber Players.

Όχι, φίλες και φίλοι, μην νομίζετε πως η δική μου ζωή είναι πάντα γεμάτη από την ομορφιά σαν κι αυτή που γεννά η σουμπερτική πέστροφα. Χαίρομαι όμως να ακούω τα βράδια μαζί σας μουσική τονωτική, ιδανική για το τελείωμα μια συχνά δύσκολη μέρα. Όμως με αυτά και άλλα τελειώνουν τα απόψινά μας νυχτοπερπατήματα στις μουσικές κοινότητες στο κόκκινο. Ο Ιλάν, ευχαριστώντας τον Γιάννη Ολιάδη που στήριξε τεχνικά την εκπομπή, σας καληνυχτίζει θερμά.

0: στο κόκκινο. Η ώρα είναι 12. Τον 5 και 5 στο κόκκινο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για πάμε να προλάβουμε τέλος εβδομάδας, να είμαστε πάλι Μάνο Τζανακάκης και εκπομπή Γκλομπαλίστα. Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου, ζωντανά από τα στούντιο του Κόκκινου της Θεσσαλονίκης. Και όπως έχουμε πει, από αυτό το Σαββατοκύριακο, τα μεσάνυχτα, Σάββατο και Κυριακή, επιλέγουμε από τις 10 ώρες της Θεσσαλονίκης και πάμε και σε 2 ώρες σε επανάληψη για την Αθήνα από την μητρική συχνότητα από όπου ξεκινήσαμε κάποτε στα παλιά στούντιο του Ψηρή, στους 105 και 5 και βεβαίως και με συνευλιακή επικαιρότητα Αθήνας. Πλησιάζουν οι μέρες, χαμούλης γίνεται στον υπέροχο χώρο του θεάτρου της Δώρα Στράτου, στο Φιλοπάπου, Φιλοπάπου Hill Sessions για δεύτερη χρονιά και στο πρώτο μέρος του καλοκαιριού πριν τον Αύγουστο και τέλη αρχές Σεπτεμβρίου με μέσα συνεχίζονται οι εκδηλώσεις με live από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και βέβαια έχουμε σταθεί, το έχουμε παίξει πολλές φορές, το έχουμε αναφέρει, την άχαστη συναυλία του τρίου ουτιστών των Παλαιστίνιων αδερφών Τζουμπράν, οι οποίοι ξεκίνησε ο πιο μεγάλος μόνος του, ακολούθησε ντουέτο με τον δεύτερο και μετά μπήκε και ο τρίτος και είναι ένα υπέροχο τρίο. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του Φιλοπάπου Hill Sessions η άχαστη συναυλία των αχάστων. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τη συνεργασία τους με τον Roger Waters, οπότε όπως καταλαβαίνετε αν δεν το ξέρετε ήδη είναι ένα σχήμα που τάσεται με τους αγώνες των Παλαιστινίων με πολλούς ακτιβισμούς. Carry the Earth, Le Trio, Jubran featuring Roger Waters.

Λοιπόν, Carry the Earth, υπέροχη συνεργασία, Le Trio Jubran με τον Roger Waters. Έχουν συνεργαστεί επανειλημμένα. Παρασκευή 25 του μηνός, την επόμενη μέρα από την παρουσίαση του Watersong, του υπέροχου project της Σαβίνα Γιαννάτου με τη Λάμια Μπεντιούη στην ECM. Και δύο μέρες πριν την επόμενη εκδήλωση με τον Σταύρο Λάντσια, ωραίο συμπυκνωμένο τριήμερο, τετραήμερο, νομίζω και μετά η Μαρία Παπαγεωργίου, ένας χαμούλης στα πλαίσια του Φιλοπάπου Hill Sessions στο μαγικό χώρο του Θεάτρου Δωρόρα Στράτου. Εδώ το τρίο Τζουμπράν, ο Σαμίρο Μεγαλύτερος, ο Βισάμ, ο Μεσαίος και ο Αντνάν Τζουμπράν, τρία ούτια μαζί. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και άλλη μπάντα υποστηρικτική, όπως ακούμε εδώ, αλλά και τους έχω δει και στο ξεκίνημά τους ως τρίο. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, είναι συγκλονιστικοί και ως τρίο. Μπορεί να έχουν και κρουστάτσα, έλα, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, η συνεργασία με το Roger Waters, τα τρία αδέρφια από τη Ναζαρέτ, που τώρα περισσότερο στο Παρίσι θα είναι με το Μακελιό, μοίραζαν το χρόνο τους μεταξύ Ραμάλα και Παρισιού. Ακούσαμε το Carry the Earth, πάμε να ακούσουμε και να τους ακούσουμε και μόνος τους στο Λαϊτάνα, που σημαίνει αν μόνο. Le Trio Jubran, 25 Σεπτεμβρίου, πλησιάζει.

Λετρείο Τζουμπράν, λοιπόν, το κομμάτι Λαϊτάνα, οι τρεις αδερφοί από τη Ναζαρέτ, στο προσκήνιο από καλλιτεχνών, στους αγώνες υπέρ των Παλαιστινίων, δίπλα και με τον Ρότζερ Βότερς που έχουμε πει προηγουμένως. Σαμίρ Ουισάμ και Αντνάν Τζουμπράν. Τρία ούτια, έξι χέρια, σαν ένας άνθρωπος με έξι χέρια, είναι συγκλονιστική. Στο θεατράκι Δώρα Στράτου, στο λόφο του Φίλο Πάπου, Παρασκευή 25 του μηνός. Δημήτρη, δεν σε πειράζει που θα είσαι μόνος και θα έχω χογραφημένη εκπομπή, αλλά ναι, εντάξει, θα καταφέρνεις με τη μοναξιά εσύ. Λοιπόν, και από τα τρία ούτια πάμε στις, πάμε στις δύο κιθάρες. Πάμε στις δύο κιθάρες, Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα. Σήμερα κυκλοφορεί, έχουμε ακούσει κανένα δύο-τρία σίγγλ ήδη, το νέο τους άλμπουμ. Το μεξικάνικο ντουέτο στη μουσική και στη ζωή που ζουν στην Ιρλανδία. Τους είχαμε δει κάποτε και στον Γκάζι πριν πολλά χρόνια. Our Home ο δίσκος. Ακούμε το Quicksand, κινούμενη άμμος. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα. Αυτοί ξεκίνησαν από το metal και μετά ακολούθησαν επιρροές φλαμένκο και άλλων μουσικών ακουστικών κιθαριστικών της Λατινικής Αμερικής και της χώρας τους βεβαίως. Κάποια στιγμή με ελάχιστα φράγκα μετανάστευσαν στην Ιρλανδία, τα κατάφεραν, ρίζωσαν και είναι γκρουπ με σημαντική διεθνή καριέρα.

και μετά τους Μεξικανούς Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα και τον καινούριο δίσκο, πάμε στους δρόμους της Πουέμπλα. Εκεί θα μας οδηγήσει ο εορτάζων παραγωγός, ο Καναδός, ο Ντανιέλ Λανουά, ο οποίος κλείνει τα 74 χρόνια σήμερα, γεννημένος στο Χαλ του Κεμπέκ, 19 Σεπτεμβρίου του 1951, συνεργασίες με Νίλ Γιάνγκ, Πίτερ Γκέμπριελ, Ντίλαν, Ρόμπερτσον, Ρόμπι Ρόμπερτσον, Έμιλου Χάρις, Βίλι Νέλσον, Χάρολτ Μπαντ κλπ. Γκράμι και πάει λέγοντας.

Και μετά τον εορτάζοντα Daniel Lanois στο Streets of Puebla, ο καινούριος δίσκος The Meaning of Flowers που κυκλοφορεί σήμερα από την Δανέζα ambient τραγουδοποιό, την Agnes Obel. Faustian Deal.

0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Globalista, εδώ από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης, παρεούλα ο Μάνος Τζανακάκης και ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης στην κονσόλα του ήχου. Όπως είπαμε, επιλεγμένες ώρες από τις συνολικά 10 που κάνουμε κάθε εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη παίζονται και από την μητρική συχνότητα του 105 και 5 στην Αθήνα, μεσάνυχτα Σαββάτου και μεσάνυχτα Κυριακής. Χαρακτηριστική ερμηνεία του David Byrne, τον απολαύσαμε και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το καλοκαίρι, χαμούλησε εκεί ο ένας πάνω στον άλλον, με τα μπλε όλη μπάντα, όρθιοι με τα όργανα. Είχαν διάφορα χρώματα μέσα στην περιοδία και φούξια και πορτοκαλί χτυπητό. Εμείς, Ελλάδα, απολαύσαμε τα χτυπητά γαλάζια. Το κομμάτι είναι καινούριο, το My Madness, και υπάρχει στην deluxe εκδοχή του τελευταίου του άλμπουμ Who is the Sky? Digital Deluxe Edition. Οπότε μάλλον μόνο ψηφιακά. Και ο David Byrne, ο οποίος είναι στα, πόσα είναι, στα 74, και πάμε στον 80, Neil Young. Σημερινή κυκλοφορία ο καινούριος δίσκος του Neil Young με σχήμα του Chrome Hearts. Λέγεται Second Song. Λοιπόν, συνεχίζει απτόητος ο βετεράνος αυτός τραγουδοποιός και κιθαρίστας και είναι και πάντα αγωνιστικός. Chrome Hearts είναι Anthony Logier for drums, Corey McCormick μπάσο φωνητικά, Micah Nelson, ο γιος του Rick Nelson, electric guitar και φωνητικά, και Spooner Oldham, Hammond B3 organ. Πάμε λοιπόν, The Foggy Edge of Time, Neil Young and the Chrome Hearts ολόφρεσκο.

0: Second Song λοιπόν, κυκλοφορεί σήμερα το νέο άλμπουμ του Neil Young με τους Chrome Hearts. Chrome Hearts, The Foggy Edge of Time ακούσαμε, με τον Neil Young στα φωνητικά βεβαίως και στο πιάνο. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε το κομμάτι ενός άλλου βετεράνου, του Bob Dylan, σε διασκευή. Είναι το With God On Our Side, από τον καινούριο δίσκο της μπασίστα τραγουδοποιού και ποιήτριας, περιζήτης για συνεργασίες, είναι και σε πολλές μπάντες επωνύμων πέρα από την προσωπική της καριέρα, Synonym, το καινούριο άλμπουμ με διασκευές και συνεργασίες της Michelle Ndegeocello. Εδώ μαζί της ο τραγουδοποιός και κιθαρίστας από το Silver Spring του Maryland, ο Bill Callahan, μαζί και ο Chris Tile από το Oceanside της Καλιφόρνια, τραγουδοποιός και μέλος του Progressive Acoustic Trio Nickel Creek, αλλά και του Bluegrass Quintet Punch Brothers. Οπότε πάμε. Michelle Ndegeocello, With God On Our Side, featuring Bill Callahan και Chris Tile.
1: Oh, my name, it is nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest.

0: Stop the next war.
1: With God on Our Side του Bob Dylan από το νέο δίσκο Synonym της Michelle Degeocello, της μπασίστριας, τραγουδοποιού και ποιήτριας, τρίτος δίσκος στην Blue Note, μαζί με τον Bill Callahan εδώ και τον Chris Stile, μία από τις καινούργιες παραγωγές της Blue Note, τρίτος δίσκος της Michelle Degeocello στο label αυτό, που έτσι κι αλλιώς ο καινούργιος, όχι ο καινούργιος, εδώ και χρόνια διευθυντής είναι ο Don Was, ο μπασίστας κι αυτός, που αναδεικνύει τέτοιες δουλειές πέρα από το κλασικό κατάλογο και τα κλασικά ονόματα. Στις 13 Σεπτεμβρίου ο Don Was γέρτασε τα 74 γενεθλιά του. Λοιπόν, αυτά για το Synonym. Όχι αυτά, μπορούμε να πούμε κι άλλα, ότι έχει πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές από Don't You Want Me, Human League, σε ιδιαίτερες αποχρώσεις, μέχρι George Michael με Aretha Franklin που είχαν κάνει εκείνο το ντουέτο. Πολύ ενδιαφέρον δίσκος και πραγματικά διασκευές, το πηγαίνει αλλού τα κομμάτια. Συνεργασίες με Cynthia Erivo, Cat Power, Liane La Havas, Chaka Khan, Liz Wright και πολύ ακόμα κόσμο. Robert Glasper, Anoni, ένας χαμούλης αυτό το δίσκο. Synonym, Michelle Degeocello. Και τώρα πού πάμε? Πάμε στο καινούριο δίσκο της Rhiannon Giddens, της τραγουδοποιού και είναι και βιρτουόζα στο μπάντζο, είναι και τσελίστα με σπουδές από το Greensboro της Βόρειας Καρολίνας, στα 49 της χρόνια σήμερα. Σπουδαία προσωπικότητα με μεικτή καταγωγή, έχει και αφροαμερικάνικο αίμα, έχει και ινδιάνικο και ευρωπαϊκή καταγωγή και είναι και ειδήμων στην ιστορία των οργάνων, ιδιαίτερα του μπάντζο, που ήρθαν από την Αφρική στις Ηνωμένες, στην Αμερική, στον Νέο Κόσμο, και βέβαια ιστορικά καπελώθηκαν, οπότε έχει κάνει και δίσκους και διαλέξεις και αναδεικνύοντας τη μαύρη ρίζα και του μπάντζο και πολλών μουσικών που θεωρούνται λευκές. Στην πορεία της καριέρας της έχει τραγουδήσει και bluegrass και country και gospel και blues και jazz και soul, R&B, κέλτικες μουσικές, διάφορα παρακλάδια της Αμερικάνα. Έχει βραβευτεί με Grammy με τις Carolina Chocolate Drops και έχει συμμετάσχει σε αρκετά σχήματα, όπως είναι η Gale Wind, η New Basement Tapes, το γυναικείο supergroup Our Native Daughters, και έχει αναλάβει από τον Γαλλοκινέζο-Αμερικανό

Η χαρισματική τραγουδοποιός, μπαντζολέρο, τσελίστα, ηθοποιός, διευθύντρια πολλών project και του Silk Road Ensemble, η Rhiannon Giddens και το καινούριο της άλμπουμ, με τίτλο Hope is the thing with feathers. Βιόλα παίζει τελικά, όχι τσέλο, βιόλα. Λοιπόν, έχει την κλασική παιδεία, έχει και τις βαθιές blues ρίζες η Rhiannon Giddens, με απίστευτες μουσικολογικές και ιστορικές γνώσεις, αξίζει να την ψάξετε. Και πολύ εντυπωσιακή επισκηνής και στα χορευτικά της όταν σηκώνει το κομμάτι. Και στο ακουστικό ταξίδι που μπήκαμε, πάμε στο καινούριο single, που, όπως και ο δίσκος της Rhiannon, κυκλοφορεί σήμερα, ο Μαλινέζος Γκαούσου Σόμπρα Κουγιάτη, ο οποίος πρόσφατα είχε εξαιρετικό δίσκο στο δανέζικο label One World Music και σήμερα κυκλοφορεί το καινούργιο του single Jelly και Dian. Γκαούσου Σόμπρα Κουγιάτη, βουρτουόζος Μαλινέζος, κιθαρίστας και τραγουδοποιός.

Ωραίες Πενιές, το καινούριο σίγγλ του Γκαούσου Σόμπρα Κουγιάτε από το Μάλι. Σημερινή κυκλοφορία το σίγγλ αυτό, όπως και ο καινούριος δίσκος των θρυλικών Back and Beyond. Ύστερα από 12 χρόνια, το σχήμα που έστησε το 92 ο Μάρτιν Κρέιντικ, που πατά στις μουσικές των πυγμαίων του Καμερούν και έχει μουσικούς μέσα στα χρόνια από Αγγλία, Γαλλία, Ιρλανδία, Σενεγάλη και αλλού. Το Sing the World Awake έχει... πατάει στις μουσικές των Μπάκα, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση στα γυναικεία φωνητικά γέλη. Λέγεται Sing the World Awake.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1:00.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, η γιατρή του Κολωνακίου και η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% επληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Το κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: διαβάστε στην Αυγή της Κυριακής. Ο Πλεύρης, οι γιατροί του Κολωνακίου και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Θεσσαλονίκη. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για αναμόρφωση του ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό. Ψυχρολουσία Μαξίμου από τον Πιερακάκη. Δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκό πακέτο για την ακρίβεια. Το κόλπο του Παύλου Μαρινάκη είχε στόχο. Ένα δις το χρόνο στις τσέπες των εργοδοτών. Διαβάστε επίσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ περνά στην αντεπίθεση. Συζητήσεις με Κοντζιά, Σταφάκη, Κοντονή και Μάλαμα. Η αριστερά ανάχωμα στην ακροδεξιά. Μιλά στην Αυγή της Κυριακής η βουλευτής Θεοδώρα Ακριώτου. Φάκελος Πάρος. Κλείσιμο του λιμανιού και του Δήμου αν δεν βρεθεί λύση για τα απορρίμματα. Κρατούμενοι κοιμούνται στο πάτωμα, στο 130% πληρότητα στις φυλακές. Η αποτυχία των κυβερνητικών πλάνων, νέα κτίρια φυλακών. Διαβάστε επίσης. Η Θεούτα και ο Εμπαπέ. Κόντρα εταιριών Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη. Ο μεταπολιτικός αποκαλύπτει. Χαρακόπουλος κατά Χατζηδάκη και εκδότης κατά Παπασταύρου. Μην χάσετε την Αυγή της Κυριακής.
1: Στο κόκκινο. Εκατόν πέντε και πέντε.

ζωή μας κουρελιάστηκαν. Με 10 ονόματα μας πήραν τα καράβια και μοιάζουμε ύποπτοι στο σπίτι τους που πιάστηκαν.

0: το κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ περιθέσει. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 3.